λιμενικό, πραγματοποιώντας ελέγχους και περιπολίες. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν απόψε εκτεταμένο και λιμενικό, πραγματοποιώντας ελέγχους και περιπολίες. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν

0: 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ερευνούν το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά και διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ από δυτικές κατευθύνσεις. Στην Αττική, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: μεριά σου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το πρωτό. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Παντελή Παντελίδη. Τα σχοινιά σου. Άφησα την επιλογή στο Σταυρούλια. Του λέω βάλε ένα του Παντελίδη, γιατί συνήθως εγώ ακολουθώ ίσως και την πεπατημένη τις περισσότερες φορές. Παίζω τραγούδια γνωστά. Θα μου πεις αυτό που ακούσαμε δεν ήταν γνωστό, βεβαίως, αλλά εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο το έχει γράψει ο Σταύρος ο Κωνσταντίνου. Το τραγουδάν μαζί με τον Βασίλη τον Καρά και έχει σχέση με τον Παντελίδη. Ο τίτλος του είναι «Στα αστέρια έκανε πρεμιέρα». Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στο Γιώργο Ντογουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στα Πετράλωνα. Πίτσα Παπαδοπούλου, καρδιά μου δεν με νοιάζει.

0: μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς.
1: Καλημέρα αρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το επόμενο αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά, με αγάπη και όπως το έχεις λέει, από ψαχνά, όσα έχεις. Λοιπόν, να είστε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε το επόμενο, Τόλης, η νύχτα.

καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στο Άλσος Περιστερίου. Είμαστε εδώ, λέει, υπηρεσία. Σας ακούμε, καταπληκτική εκπομπή. Χαίρομαι που περνάτε καλά, παιδιά. Γλυκερία για τη συνέχεια, με μια σχεδία.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, καθώς επίσης και στο Σταύρο από τα Πατήσια. Κύριε Γιάννη, είμαστε ένα παρεάκι εδώ σε μια φύλαξη, σας ακούμε. Μπορείτε να αφιερώσετε, λέει, ένα τραγούδι, όποιο θέλετε εσείς, για όλους εμάς που ξενυχτάμε και κάνουμε βάρδια. Λοιπόν, πάμε με ρεπάνι, κάτι έχει και όλα ο Σταυρούλιας μετά και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου.

επικαιρότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας των Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το Όμαν, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στην σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Στην Ουκρανία, απόψε, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι αρκετά οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που κατέριψαν οι Ουκρανικές δυνάμεις, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στην βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα απόψε. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 απόψε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, το οποίο έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ο καιρός. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις

0: η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε ξεκινώντας με Μανώλη Αγγελόπουλο. Καλή τύχη. Τι θα τέριαζε μετά από αυτό? Και ένας γαβαλάς, ας πούμε, όνειρο δεμένο στο μουράγιο.

0: Καλημέρα στο Σεΐχη από τη Χαλκίδα. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Να σε καλά, φίλε μου, καλό υπόλοιπο.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλώστε.
1: Ήρθα.
0: Καλώστε.
1: Ζήλεψα. Θέλω κι εγώ.
0: Τι.
1: Τραγουδήσω.
0: Τι.
1: Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω.
0: Να παίξουμε ένα τραγούδι, τραγουδήσει Άννα.
1: Ένα μόνο, θα πω.
0: Ένα τραγούδι στην αρχή για να το ψήσουμε και μετά βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει το φορά.
0: Ποια τη παίξατε. Κούκλα.
1: Εγώ ντρέπομαι που βγήκα έτσι. Όλοι μου λένε μη βγεις, λέει.
0: Ποιος το είπα αυτό.
1: Σε κοιτάει περίεργα
0: ο Γιαννάκης.
1: Όχι, ο Ζερβάκης πάνω, ο σκηνοθέτης.
0: Να. Στράκης. Ζερβάκης, Βαγιαννάκης.
1: Άλλοι μου είπαν, λέει, θα ανέβουν οι θεαματικότητες. Τα θερμό.
0: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εντυμένο.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Ναι, ποιο.
1: Μπορώ.
0: Βεβαίως. Χαρά μου μεγάλη.
1: Το ζεμπέκι που αυτό μου αρέσει. Το... Μα εσύ με κες. Γιατί μεγάλωσα στους δρόμους εγώ, αγαπητέ μου.
0: Ναι, όχι. Εγώ μεγάλωσα στους δρόμους. Αληθεύει.
1: Ναι, ωραία.
2: Α, μαέστρο.
1: Εκεί που έπαιζες ποδόσφαιρο.

σιγά σιγά με το ζωντανό μέσα από το «Με αγάπη Άννα» το 1995, όπου η Άννα καλούσε διάφορους καλλιτέχνες. Ήταν, είχε πάει και ο Μάκης, είχε πάει και ο Νότης όπως ακούσατε, και ο Χαρίτο Διπλωμένος. Θα πάμε με τον Κουμπάρο, με τον Κοντολάζο και την Άντζελα Δημητρίου και το Γονίδι μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δύο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε. Πρώτος γνωστοποίησε την συμφωνία ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, με ανάρτησή του ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το Όμαν, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόνς στην Τούλα της Ρωσίας. Σε επιφυλακή η πολωνική αεράμινα λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα περιοδίες των πολιτικών αρχηγών στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά κινητά Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι, στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος, και στις 7 το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην οίκαια. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο

0: εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές τα υπηρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

Βάλαμε φωτιά στα φρένα λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Μπήκαμε σίως στο δεύτερο ημίχρονο του Ιουνίου, σε ένα Σαββατοκύριακο που παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας υπήρξε το διαχώρητο στις παραλίες, παρά τα μεγάλα και πολλά αθλητικά γεγονότα, κυρίως το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη και σταδιακά μπαίνουν στο παιχνίδι και κάποια από τα φαβορί, η Γερμανία, η Βραζιλία, η Ολλανδία και η έκπληξη της Αφρικής στο Μαρόκο, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο έως τα νοκάουτ όπου θα ξεχωρίσουν και οι πραγματικά δυνατές ομάδες. Και ενώ το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στα παιχνίδια του Μουντιάλ και την απρόσμενη ισοπαλία της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, φτάσαμε επιτέλους στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έπειτα από 3,5 μήνες συγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή της υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Να τα δούμε βεβαίως όλα αυτά, καθώς έχει ανακοινωθεί αυτή η περίφημη συμφωνία κάμια δεκαριά φορές τον τελευταίο μήνα και πάντα λίγες ώρες πριν την υπογραφή της συμφωνίας, πριν ανακοινωθεί επίσημα, υπάρχει ένας πύραυλος, μια επίθεση από μία από τις δύο χώρες, είτε από το Ιράν είτε από το Ισραήλ, και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Κατά τα άλλα, μπήκαμε σε μια εβδομάδα που όλο και συχνότερα θα βλέπουμε τους πολιτικούς αρχηγούς σε περιοδίες και συγκεντρώσεις. Χθες ήταν ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη Ρόδο, σε αθλητική διάθεση. Ιδρώνουμε τη φανέλα, είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που κυρίως μετακινήθηκαν από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Είναι σαφές ότι το προεκλογικό σκάκι έχει αρχίσει με διαξυφισμούς, αντιπαραθέσεις, κινήσεις τακτικής και μεταγραφές προσώπων. Πρώτο κάστρο που πολιοργούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για διαφορετικούς όμως λόγους είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής. Άλλωστε η άλλοτε Β' Αθηνών είναι μια τεράστια εκλογική περιφέρεια που μπορεί να αλλάξει ριζικά και την εκλογική κατάταξη και όχι μόνο βεβαίως στην πρώτη θέση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η στρατηγή των εκλογικών επιτελείων, των κομματικών επιτελείων, ξεκινούν την προεκλογική εκστρατεία από το λεκανοπέδιο και τις περιφέρειες όπου το ποσοστό των αναποφασίστων μοιάζει ικανό να αλλάξει οριστικά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Λοιπόν, μαζί σας αυτή την πρωινή ώρα ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια που μετά από πολύ καιρό επανεμφανίζεται και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Ρόδο, σήμερα θα μιλήσει περίπου στις 11 στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Σιγά σιγά βάζουμε πράγματα που έλειπαν από την ελληνική κοινωνία, γινόμαστε όλο και περισσότερο, έτσι ερχόμαστε στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Στο επίκεντρο λοιπόν της παρουσίασης βρίσκεται η ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την προστασία των ζώων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και κυρίως των φυσικών καταστροφών. Τα έχετε τις εικόνες ακόμα νομίζω στο μυαλό σας. Είναι πρόσφατες τα προηγούμενα καλοκαίρια, όταν είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές στην Αττική, στο λεκανοπέδιο, και τα ζώα αυτά, κυρίως τα 20 ζώα, έμειναν έτσι απροστάτευτα και χωρίς να έχουν που να πάνε και ποιος να τα προστατεύσει μετά από αυτές τις καταστροφές. Πάντως, μην νομίζετε ότι μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί θα πάρουν πάνω τους στο εκλογικό παιχνίδι. Σημαντικότατο ρόλο θα παίξουν και τα πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε εκλογικές δεξαμενές και μια τέτοια αδιαφυσβήτητα είναι αυτή των αγροτών. Στις εκλογές του 2023 το κυβερνών κόμμα έχει κερδίσει με 48% αυτή τη δυναμική κοινωνική ομάδα. Οι πρόσφατες κινητοποίησεις όμως με τα μπλόκα στις εθνικές οδούς άφησαν πίσω του πληγές που σύμφωνα με το γαλάζιο εκλογικό επιτελείο θα πρέπει να κλείσουν στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες ο αρμόδιος υπουργός έκανε πολύ σημαντικές εξαγγελίες. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όπως σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς χθες στη Χαλκιδική. Ο κ. Σχοινάς στάθηκε ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική,
επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, διεκδικώντας τους απαραίτητους πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών. Παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου για το επόμενο διάστημα και έκανε λόγο για τρεις σχετικούς άξονες παρέμβασης: την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και την προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Σχετικά με τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σύστημα πληρωμών, σημείωσε ότι η μετάβαση στη νέα εποχή ενδέχεται να συνοδευτεί από δυσκολίες προσαρμογής, διαβεβαίωνοντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών. Κάλεσε τους παραγωγούς να δείξουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ τόνισε ότι την ανάγκη για μεγαλύτερη εθνική ευελιξία, περιορισμό της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η ιδιαιτερότητα της ελληνικής γεωργίας και των μεσογειακών καλλιεργειών απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν τα ακούνε όλα αυτά στις Βρυξέλλες που λέει ο Υπουργός, αν και ο Υπουργός ήταν πάρα πολλά χρόνια ως Ευρωβουλευτής και ως Επίτροπος και ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έθεσε ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων με στόχο την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών και την ισχυρότερη παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, καθώς όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν πρέπει να διαθεθούν χρήματα, για παράδειγμα για την στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης, τότε από κάπου αλλού θα πρέπει να μειωθούν, και μειώνονται βεβαίως τα ποσά αυτά που είναι πολύ μεγάλα όσον αφορά παράδειγμα τους αγρότες και την αγροτική πολιτική, την κοινή αγροτική πολιτική. Τώρα λέγαμε για το θερμόμετρο ότι στην εισαγωγή ότι είχε μια μικρή πτώση τις τελευταίες 48 ώρες, αλλά οι παραλίες γέμισαν παρά αυτή την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία που από σήμερα επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα έως το μέσο της εβδομάδας, που θα επανέλθει η αστάθεια σε κάποιες περιοχές. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με μεγάλα διαστήματα με ήλιο και κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η αστάθεια θα είναι γενικά περιορισμένη και διάσπαστα τοπικές και μικρή σε διάρκεια βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα, έως 35 στις περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι 36 στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, ενώ οι μέγιστες τιμές στα νησιά θα φτάσουν τους 32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου, γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Είναι η μέρα η οποία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την παρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους, τους συνοδούς, τους συντρόφους, τους συζύγους, τα μέλη της οικογένειας. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παρεμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι οι τραυματισμοί, η αφυδάτωση, η απώλεια βάρους, η πλημελή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, η ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, οι ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Σαν σήμερα το 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878 τα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί
μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Και το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και το έλεος το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου. Το 1883 ο Αντρί Ντελονέ, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA από το 1954 στο 1955, υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Euro, ήδη από τη δεκαετία του 20. Το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας των ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλού ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, ενώ το 1991 φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, η Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δεύτερου, αυτοκράτορα της Άγιας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Και το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης και δημιουργός, και το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ.

Καλημέρα στην πόλη πρωινή παρέα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την πανέμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά, αποθεώθηκε χθες από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ο Σπανούλης. Τους ζήτησαν πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό. Και όπως καταλαβαίνετε, η Θεσσαλονίκη ζει πρωτόγνωρες στιγμές με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Κάτι αλλάζει στην ομάδα του Άρη, τον άλλοτε πρωταθλητή, τον άλλοτε αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, που βεβαίως περιμένουν τον Kill Bill να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι και στο ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο φαίνεται ότι γράφει ιστορία. Έχουμε μια πρόταση των Boston Celtics. Αν και οι τελευταίες εβδομάδες είχαν απομακρύνει τους Boston Celtics από το κυνήγι του Γιάννη Αντετοκούμπο, μάλλον έχουν επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά. Όπως ανέφερε λοιπόν ο έγκυρος Bill Simmons του The Ringer, είπε χαρακτηριστικά ότι από ό,τι άκουσα οι Celtics έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι, αλλά σίγουρα με εξέπληξε γιατί υπήρχε εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης. Σύμφερα με όσα αναφέρονται, εκείνος που θα πραγματοποιηθεί, που θα δοθεί για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο trade είναι ο Jaylen Brown, ο οποίος στη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 6,9 rebound και 5,1 assist. Θα δοθεί λοιπόν στους Bucks για να γίνει η ανταλλαγή με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι ισχύει και τι όχι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Στο Μουντιάλ τώρα, ο Ντιαλό καθάρισε για την ακτή Ελεφαντοστού στο 90-1-0 τον Ισημερινό. Η Ιαπωνία σόκαρε την Ολλανδία ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 89 και η Γερμανία βεβαίως βρήκε το Κουρασάο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026, στην πρεμιέρα της. Πρώτη φορά το Κουρασάο στο Μουντιάλ έχασε με 7-1 από τη Γερμανία. Σιγά σιγά μπαίνουν τα φαβόρη και όσο θα προχωρά μετά τον πρώτο γύρο, θα μπούμε στη διαδικασία των νοκάουτ, θα δούμε ποιες είναι οι πραγματικά ισχυρές ομάδες. Βεβαίως, η μεγάλη είδηση σήμερα είναι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έπειτα από 3,5 μήνες δυσυγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν σε Μπας Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Προβλέπεται άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια σειρά επαφών υπό την αιγίδα των διαμεσολαβητών με στόχο την προετοιμασία των τεχνικών συνομιλιών και της επίσημης τελετής υπογραφής. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανάρτησης, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει. Λοιπόν, νωρίτερα σε συνέντευξή του στη Wall Street, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα ανακοίνωση με την οποία θα επιβεβαιώνει τη συμφωνία. Η οποιαδήποτε τώρα συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ο J.D. Vance, ο οποίος δήλωσε ότι σχεδιάζει να παραστεί στην επίσημη τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραστεί ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ γενικά αποθαρρύνει ταυτόχρονη παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στην ίδια εκδήλωση, ιδίως σε διεθνές περιβάλλον, για λόγους όπως καταλαβαίνετε ασφαλείας και διαδοχής. Πάντως η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την προγραμματισμένη παρουσία του Τραμπ στην ετήσια σύνοδο των G7 στο γειτονικό Evian Le Bain της Γαλλίας. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ για έκτη φορά μέσα σε τις τελευταίες 72 ώρες να ανακοίνωσε πως υπάρχει αυτή η συμφωνία με την Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά αυτή τη φορά η σιωπή από την πλευρά του Ιράν και οι διαρροές από το Πακιστάν δείχνουν πως έστω και αργά ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα κατάφερε. Πάντως στο Ισραήλ το κλίμα δεν είναι το ίδιο καλό. Ο τίτλος των εφημερίδων δείχνει ότι είναι μια κακή συμφωνία και δεν είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή. Είναι η ευρύτερη έκφραση της Ισραηλινής δυσφορίας απέναντι στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
Και το παράδοξο είναι εμφανές. Το Ισραήλ έχει πολεμήσει δύο φορές με το Ιράν τον τελευταίο χρόνο. Ξεκίνησε η πρόσφατη εκστρατεία στα τέλη Φεβρουαρίου. Όμως τώρα, στο πιο κρίσιμο σημείο, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν βρέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η συμφωνία συζητήθηκε από τις δύο πλευρές, από την κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ένα πραγματικό ρήγμα το οποίο θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες. Πάντως, ο Τραμπ πριν από λίγο έκανε μια δήλωση ότι κατά του Νετανιάχου, λέγοντας ότι πρέπει να είναι ευγνώμος στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες. Έτσι λοιπόν, μάλιστα μην ξεχνάμε ότι χθες, ενώ είχε δηλώσει πολλές φορές ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι πάμε να υπογράψουν τη συμφωνία, μία ώρα πριν υπογραφή, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρξε μια επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και υπήρξε και μια θερμή επικοινωνία στη συνέχεια του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Τώρα, από την πλευρά των Ιρανών, μιλάνε για έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε εντός των επομένων 60 ημερών να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Αυτά τα δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γαριμπαντμπαντί, στην κρατική τηλεόραση, ότι το πρωτόκολλο της συμφωνίας ανοίγει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε οριστική διευθέτηση των εκκρεμωτήτων μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, δεν ξέρει κανένας τι να πιστέψει. Να πιστέψει τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, που είναι ο επικεφαλής των διαμεσολαβητών, να πιστέψει τον Ντόναλντ Τραμπ ή να πιστέψει τον υφυπουργό εξωτερικών του Ιράν. Θα δούμε αν θα υπογραφεί τελικά η συμφωνία, έστω και ηλεκτρονικά, στις 19 Ιουνίου. Πάντως, η ανακοίνωση της συμφωνίας είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 4%. Οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μειώνει τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, το πετρέλαιο Brent για παράδοση τον Αύγουστο κατέγραψε πτώση 4% στα 83,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό υποχωρούσε κατά 4,51% στα 81,05 δολάρια το βαρέλι αμέσως μετά το άνοιγμα των αγορών, και η πτώση αυτή τη στιγμή φτάνει το 5%. Σήμερα όμως είναι και μια ιστορική μέρα για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα αναμένεται σήμερα να προχωρήσει μια ακόμη προώρη πληρωμή των δόσεων των δανείων, 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ, για το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Στόχος είναι το 2027 η χώρα να πάψει να είναι η χώρα μας, να είναι η χώρα δική μας, να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Μετά την αποπληρωμή των 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα απομένουν λίγο περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια από το δάνειο του πρώτου μνημονίου, και ο στόχος είναι να αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2031, δηλαδή 10 χρόνια νωρίτερα του αναμενωμένου. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρει σειρά πιθανότατα νωρίτερα η διαδικασία εξόφλησης δόσεων και από το δάνειο του δεύτερου μνημονίου ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βασικός στόχος και σχεδιασμός είναι στο τέλος του έτους το χρέος να είναι στο 136,8 του ΑΕΠ από 209,4 που ήταν το 2020, και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 115% του ΑΕΠ το 2030 και στο 100% του ΑΕΠ το 2035. Θα μου πείτε τώρα, σε τι βοηθά την καθημερινότητά μας αυτή η τακτική, δηλαδή να προπληρώνουμε το δάνειο? Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι θα συγκεντρωνόταν αυτή την δεκαετία, δηλαδή από το 2031 και μετά, πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θα μπορούσαμε να πληρώσουμε, τα δάνεια, τα τοκοχρεωλήσια και όλα αυτά. Και εκεί, παράλληλα με την επιδείνωση λόγω του ασφαλιστικού, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις πληρωμές του κράτους, αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια σειρά άλλα ωφέλη τα οποία βοηθούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Για παράδειγμα, υπάρχει εξοικονόμηση δαπανών. Τα παλαιότερα μνημονιακά δάνεια είχαν υψηλότερα επιτόκια και η πλήρωση από πληρωμή τους γλιτώνει το ελληνικό δημόσιο από εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μελλοντικούς στόχους. Σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι σε βάθος χρόνου η εξοικονόμηση
προέκυψε από μία και μόνο κίνηση. Η μείωση του χρέους συμβάλλει στη γρηγορότερη πτώση του δείχτη ως ποσοστό του ΑΕΠ και βεβαίως φέρνει την αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα και την αξιοπιστία. Η Ελλάδα μειώνει ταχύτητα το χρέος της, προσεγγίζοντας ή και ξεπερνώντας άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία, από άποψη του ποσοστού χρέους. Λοιπόν, ένα θέμα, μιας και είμαστε στην οικονομία, που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, αφορά την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμού και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό έδωσε ιδιαίτερο βάρος χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του την Κυριακάτικη στο Facebook, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ότι η μάχη κατά της διαφθοράς κερδίζεται με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου της έκδοσης και του ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις διάσπαρτες δημοτικές δομές στο νέο ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο, υπογραμμίζοντας ότι οι εστίες αδιαφάνειες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Και τονίζει ότι γνωρίζουμε ότι οι εστίες αδιαφάνειες και πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία, και το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Βεβαίως έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός σε αυτά που επισημαίνει. Από την άλλη πλευρά όμως η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Σχεδόν καθημερινά ακούμε για 1, 2, 3, 4 κυκλώματα τα οποία αποκαλύπτονται από την ελληνική αστυνομία ή από καταγγελίες, και μάλιστα προκαλεί εντύπωση ότι παρά τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι αποκαλύψεις είναι σχεδόν καθημερινές. Τώρα, για παράδειγμα, χθες αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα beach bar στην Ανάβησο το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Είχε τραπεζοκαθίσματα, είχε ομπρέλες, είχε ξαπλώστρες τοποθετημένες παράνομα σε το μεγάλο μέρος της παραλίας της Ανάβησου, ένα γνωστό beach bar το οποίο εμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ πιο απλό από τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως για τις πολεοδομίες. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού λοιπόν είχε στήσει μαζί με τους εργαζόμενους εκεί μια ολόκληρη επιχείρηση η οποία λειτουργούσε παράνομα. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο, σχηματίστηκε δικογραφία, έγιναν και δύο συλλήψεις και σφραγίστηκε το beach bar, που συνεχίζεται βέβαια να λειτουργεί και αυτό προκαλεί ερωτήματα. Μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο αρκετά χρόνια και επειδή μάλιστα το σημείο ανήκει στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, προϋπήρχε σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της ΕΤΑΔ και της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, ζητώντας την έξωση της επιχείρησης, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε και όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Δηλαδή, η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου έχει κάνει έξωση στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά το δουλεύει με αυτόν τον τρόπο από το 2019. Ούτε έχει τελεσιδικήσει υπόθεση στα δικαστήρια, ούτε η επιχείρηση έχει φύγει και συνεχίζει αυτή την παράνομη πρακτική, δηλαδή να λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Και προκύπτει, προκύπτει το ερώτημα, πώς καταφέρνει να προμηθεύεται ρεύμα και νερό για τις ανάγκες της λειτουργίας της. Ελλάδα, το μεγαλείο σου. Πάντως η χώρα κάνει βήματα και δεν είναι μόνο, υπάρχουν τέτοιες δυσλειτουργίες, τέτοια περιστατικά που πληγώνουν το μεσοπολίτη, ο μεσοπολίτης ο οποίος ξυπνάει ξημερώματα για να πάει πολλές φορές στη δουλειά του και ακούει τέτοια πράγματα και εξοργίζεται. Η Ελλάδα όμως κάνει βήματα και αυτό φάνηκε ότι από την ιστορία με τα drones. Την ιστορία θυμίζω ότι πριν από 2-3 χρόνια βλέπαμε την Τουρκία που αναπτύσσει βιομηχανία drones και ήμασταν πίσω, ήμασταν τελείως σε ένα επίπεδο θεωρητικό. Όμως η Ελλάδα απέκτησε επίσημα τη δική της βιομηχανική βάση για μη επανδρομένα συστήματα, με μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για τις ένοπλες δυνάμεις και δείχνει πως η χώρα αντιλαμβάνεται πλέον
τον πόλεμο του μέλλοντος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, έθεσε τη θεμέλια λίθο του 309 εργοστασίου κατασκευής συστημάτων μη επανδρωμένων μέσω στη Μαλακάσα, της μεγαλύτερης βιομηχανικής εγκατάστασης του ελληνικού στρατού, αφιερωμένης αποκλειστικά σε drones και anti-drone συστήματα. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το έργο μετατρέπει μια αρχική δυνατότητα σε παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας, περιγράφοντάς το σάλμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι ο διακλαδικός χαρακτήρας του. Για πρώτη φορά η ίδια εγκατάσταση θα παράγει μη επανδρωμένα συστήματα και για το στρατό και για το ναυτικό και για την αεροπορία, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός συστήματος, σχεδιασμό, έρευνα, παραγωγή, συντήρηση, αναβάθμιση και επιχειρησιακή αξιοποίηση. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται γραμμές παραγωγής για drone κλάσης 1 ή 2, ερευνητικά προγράμματα για drones κλάσης 3, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, υποβρύχια, μη επανδρωμένα συστήματα, καθώς και κατασκευή αντι-drone συστημάτων. Οι στόχοι της παραγωγής είναι συγκεκριμένοι: αύξηση της ετήσιας παραγωγής drones κλάσης 1 από τα σημερινά 4.000 σε 10.000 τουλάχιστον ετησίως, παράλληλα με τουλάχιστον 300 drones κλάσης 2, 300 μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους και 300 αντι-drone συστήματα ετησίως, με ταυτόχρονη ανάπτυξη δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξη για σκάφη επιφανείας και υποβρύχια. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι πάμε μπροστά. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, ένα drone κλάσης 1 δεν λειτουργεί ως πάγιο στοιχείο όπως είναι ένα αεροπλάνο, αλλά ως αναλώσιμο όπως είναι μια σφαίρα, γεγονός που επιβάλλει μαζική παραγωγή. Το συγκεπέρασμα αυτό προκύπτει από τους τρεις τελευταίους πολέμους, στο Καραμπάχ το 2020, στην Ουκρανία το 2022 και πρόσφατα στο Ιράν. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα εξυγχρονίζεται και αυτό δείχνει ότι γίνονται βήματα, αρκεί βεβαίως να γίνουν γρηγορότερα, και αυτά τα βήματα εκτός από την αναβάθμιση την στρατιωτική να φτάσει κάποια στιγμή και στην κοινωνία σε μια σειρά από άλλα πράγματα.

0: Χθες λοιπόν το βράδυ είχαμε ένα σεισμό 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 4 στην περιοχή της Μεσσηνίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νομού. Εντοπίστηκε λοιπόν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επικεντρό του περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας, σε εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα. Ωστόσο, ευτυχώς δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι τώρα ζημίες σε κτίρια και βεβαίως δεν έχουν υπάρξει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Τώρα, θα θυμάστε το σεισμό που έγινε πριν από λίγες ημέρες στις Φιλιππίνες. Ανύψωσε ο ισχυρός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε τις Φιλιππίνες, το βυθό έως και 2 μέτρα, βγάζοντας έξω από το νερό κοράλια και βλάπτοντας τη θαλάσσια ζωή, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας. Για να δείτε πόσο έχει αλλάξει η κλιματική κρίση, τα φαινόμενα αυτά της φύσης. Η φύση αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα, όπως τα ξέραμε. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα νέα. Ένα ΟΕΜΦΙΑ από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρηση τελικά από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον παραπέντε, πώς θα υπολογίζει το νέο τέλος. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα στα ΕΛΤΑ, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από τους υπαλλήλους να δηλώσει την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Πλειοδοσίες, ένα crash test των προγραμμάτων, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος και με κατηγορίες για τη γραφή προτάσεων. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο? Ολόκληρη αύξηση 25 έως 50 ευρώ το μήνα θα πάρουν οι συνταξιούχοι που θα επιβάλλουν την κράτηση ΕΑΣ και εισφοράς ασθένειας. Πώς θα ονομάζεται το υπόλοιπο ποσό που θα καταβάλλεται με τη σύνταξη? Έχουν δηλωθεί 290 από τα 900.000 ασθενείς σε όλη τη χώρα. Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των αλκυστήρων. Προθεσμία έως 30 Ιουνίου τα 7 βήματα της διαδικασίας. Ζέιμπε και ο Γιαρεκόρ Γκίνες. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Αναφέρεται στην σαββατιάτικη εκτέλεση στα Εξάρχεια. Τι προθέλεπει το θρίλερ για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, περιοδίες και αέρας ανανέωση στα ψηφοδέλτια, Μητσοτάκης από Ρόδο, αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Λοιπόν, αυτά και από τον ελεύθερο τύπο. Περνάμε στη Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά κινήτων? Αυξήσει 10-15% στα κίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος, αλλά και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Εκτόξευση των τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Τουρκία μπλόκωσε Τουρκάλα τον Κρυζολίκο στον Εύρο. Πάμε στην κόντρα. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Μπέλφαστ. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των ροών. Τώρα μιλάνε. Ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στην Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Ανησυχία στην Ελλάς από την δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόκλητη. Προβληματισμός από τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Και κλείνουμε με την εφημερίδα των συνταχτών. Επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕΞ. Μια μετανεσομύχτια τροπολογία, 3 δοδοχικά ΦΕΚ, 2 διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Αναθεώρηση συντάγματος, Μήτρη Προκόπη Παυλόπουλου.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είπαμε λοιπόν ότι χθες ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τη Ρόδο με χαλάρη διάθεση, αστειευόμενος. Έφτιαξε και βίντεο μάλιστα κατά την επισκέψη του στη Ρόδο, το οποίο ανήρτησε στα social media, καταγράφοντας στιγμές από την περιοδία του στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε σε στιμιότυπα να συνομιλεί με πολίτες και τουρίστες και σε ένα τα πλάνα κρατά μαντήλια, αστειεύεται λέγοντας τη φράση «Την υδρώνουμε τη φανέλα», ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στους πολίτες λέγοντας ότι «Εσείς κάνατε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά». Κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τουρίστες που βρίσκονται στο νησί, ενώ εμφανίζεται να ευνηδιάζεται ευχάριστα όταν ένας 96χρονος τον πλησίασε για να του μιλήσει. Στο βίντεο επίσης καταγράφονται στιγμές από τις επισκέψεις από τη συνοδεία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αποτυπώνοντας το κλίμα της περιοδίας. Μάλιστα, υπάρχει και ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο που ο Πρωθυπουργός φαίνεται μέσα στο όχημα μετακίνησής του να τρώει μπανάνα, σε μια εικόνα που δίνει πιο ανεπίσημο τόνο στην παρουσία του στο νησί. Σήμερα το βράδυ ο Άλεξ Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δεν είναι τυχαίο ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη διατηρούν μέχρι σήμερα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιά, την Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται από το Πασόκ και όπου σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο λένε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Τα τρία κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, δίνουν σκληρή μάχη για τις και σε άλλες περιοχές εκλογικές της χώρας, αλλά και κυρίως στο Λεκανοπέδιο και κυρίως στη Β' Πειραιά, όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ψηφοφόρων εν ώψη των προσεχών εκλογών. Στο στόχαστρο πλέον έχουν μπει και η Α και Β Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ τους προηγούμενους μήνες υποδέχτηκε δύο βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παπά, ενώ ο Χάρης Καστανίδης, ένας πρώην υπουργός και για πολλές δεκαετίες βουλευτής, ισχυρός παράγων στην περιοχή, αποχαιρέτησε το ΠΑΣΟΚ μετά τη διαφωνία που είχε, παραιτήθηκε και δέχεται τώρα, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, το φλερ, το pressing από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε η Ελλάς έχει άλλον έναν πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, έχει κερδίσει τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος προσπαθεί, είναι εκεί στα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στα πρόσωπα που έχει ανακοινώσει ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως, ο Αντώνης Σαουλίδης αποτελεί και ένα ανάγχωμα στην ιδιαίτερη απήχηση που έχει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανής στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, το οποίο κόμμα ετοιμάζεται, έχει βρει τα γραφεία του στην Αιώλου στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ξεκινά και πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδιών, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, όπου φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Τώρα η Χαριλάου Τρικούπη δίνει το βάρος στον πόλεμο της Αττικής, τα ποσοστά της έχουν παραμείνει μονοψήφια. Θεωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι αν αλλάξει η εικόνα στο Λεκανοπέδιο, θα αλλάξει συνολικά η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και θα περάσει ξανά στη δεύτερη θέση με πολύ, πολύ πιο άνετο τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε μία μάχη τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσουν τα μπάνια του λαού, σε όλες τις περιοχές που οι δημοσκόποι βλέπουν ότι υπάρχει κινητικότητα. Εκεί που υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αναποφασίστων, το κομμάτι των αναποφασίστων, αυτό που σε κάποιες περιοχές προέρχεται από την κεντροαριστερά, γιατί στο σύνολο της χώρας φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο το κρατά το κυβερνών κόμμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από τις δημοσκοπήσεις και την εκτίμηση ψήφου ή την πρόθεση ψήφου που βλέπουν τα κόμματα, να παρακολουθούμε και τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή πού υπάρχουν αναποφάσιστοι, από ποιο χώρο προέρχονται, ποιο κόμμα είχαν ψηφίσει ή ποιον πρωθυπουργό είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και ποια είναι η κινητικότητα σε κάθε νομό ή σε κάθε περιφέρεια. Θυμίζω ότι και στο παρελθόν πολλές εκλογικές μάχες έχουν κριθεί από κάποιες επιμέρους περιφέρειες, είτε τις μονοεδρικές σε κάποιες εκλογές, είτε τις περιοχές οι οποίες έδιναν τότε με τις καραμπόλες περισσότερες έδρες, όταν τα δύο κόμματα εξουσίας, το δίπολο που υπήρχε τότε, χρειαζόντουσαν κάποιες έδρες για να αλλάξουν την εικόνα.
τώρα, οι δημοσκόποι λένε ότι τουλάχιστον προς το παρόν σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό ποιο κόμμα θα έχει τη δεύτερη θέση, ώστε εκεί θα κριθεί η μάχη της κεντροαριστεράς. Καλύτερα, η μάχη για την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Θα έχουμε χρόνο, θα τα πούμε και αύριο. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάχ Σαρίφ με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Στην τελετή υπογραφής που θα γίνει στην Ελβετία θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χωρίς να αποκλείεται και η παρουσία του Donald Trump. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση των κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν την Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία τώρα, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόν στην Τούλα της Ρωσίας, σε επιφυλακή η πολεμική αεροπορία λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα. Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5.

0: Σερέτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: of the four beasts.
1: Καλημέρα.
2: Τι λέει για φορμπίστα αυτός πρωί?
1: Καλημέρα, εντάξει, τα δικά του λέει.
2: Τι λέει
1: τα δικά του λέει τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια σου πολλά, Διονυσάκο μου.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.

0: εντάξει, τρίμερο εορταστικών εκδηλώσεων.
1: Όχι, δίμερο ήταν. Ναι. Δίμερο ήταν. Εντάξει. Το Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην τα πούμε και έτσι εδώ πέρα.
1: Έχω γενέθλια την ίδια μέρα με τον Τραμπ. Αυτό μόνο λέω. Αυτό μόνο λέω. Με τον Τραμπ και νομίζω και με τον Τσε Γκεβάρα.
0: Το σκεφτόμουν.
1: Έχουμε, ναι, την ίδια μέρα γενέθλια.
0: Άστο Τσε Γκεβάρα. Τον Τραμπ.
1: Ναι, πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ πήρε.
1: Στα γενέθλιά του έκλεισε συμφωνία. Μπράβο.
0: Ορίστε.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
0: Έπρεπε να έρθουν τα γενέθλιά σας για να κλειστεί η συμφωνία.
1: Γεια σου. Ναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε συντροφιά έω τι 8.
1: Βέβαια. Ποιοι θα είμαστε?
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης,
1: η Λουίζα Μαραβελάκη, η Κατερίνα Σερέτη,
0: ο Διονύσης Χατζημαρκάκης.
1: Θέλαμε να το πούμε μαζί το Λουίζα, ναι, Μαραβελάκη, ναι, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας, είτε μπαίνοντας δια της πλαγίας από το Facebook δηλαδή, ή κατευθείαν στο Messenger. Εντάξει, έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μπείτε, να μας στείλετε μήνυμα τώρα που αρχίζει η καινούρια εβδομάδα, 6 και 12 το πρωί της 15ης Ιουνίου 2026. Η ΕΜΗ για σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Μέχρι εκεί. Ούτε όμβρους, ούτε καταιγίδες, ούτε ψηλόβροχα, ούτε τίποτα. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Έχετε το νου σας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές. Θα λείψουν και αυτές στα ανατολικά ηπειρωτικά που θα έχει και 35, παρακαλώ.
0: Βέβαια.
1: Στην Ιταλία περιμένουν 40, λέει.
0: Και εδώ θα έρθουν.
1: Κάποια στιγμή θα έρθουν και εδώ.
0: Κάποια στιγμή.
1: Άμα δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Γιατί
0: ήταν ωραία πάντως το Σαββατοκύριακο. Το έκανε δώρο, δεν είχε ζεστή.
1: Όχι, ωραία ήταν. Και τη συνεφούλα του την είχε και το αυτό. Μια χαρά. Ωραία. Δεν έχω παράπονο.
0: Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, μα είμαι Ιουνιάτικα, στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που γιορτάζουν σήμερα.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να, όχι νέμου, ανέμου. Δεν είναι του νέμου, με λένε νέμου, είναι του ανέμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα αστακού. Γαστριμαρχική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις ΗΠΑ ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων.
0: Το θαλασσινό
1: του φτωχού. Ποιο φυλακισμένο, αυτών που ήταν τιμωθάνατοι. Που είχαν το τελευταίο γεύμα, ζητούσαν.
0: Όχι.
1: Ναι, πριν τους πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα, ζητούσαν αστακό.
0: Τον είχαν άφθονο τον αστακό και
1: τον είχαν.
0: Τον δίνανε.
1: Ναι, είναι κάποιες περιοχές, κάποιες πολιτείες.
0: Ναι.
1: Στο Μέιν, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Κάπου που έχουν πολλούς αστακούς.
0: Πας και τρως εκεί με τις αλιάρες.
1: Ναι.
0: Φοράς τις.
1: Αυτό.
0: Λένε, τις πετσέτες εκεί.
1: Είναι επίσης του προφήτη Αμός.
0: Καλά, είναι το Αγίου
1: το
0: Πνεύματος
1: πες.
0: Σήμερα.
1: Μα είναι του Αμός.
0: Πιανού Αμός. Είναι το Αγίου Πνεύματος στην Καθολική Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Είναι και του Αγίου.
1: Και γιατί δεν έχουμε αργία.
0: Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Εντάξει, τι πειράζει.
0: Είναι και του Αγίου Βήτου. Προστάτη των ηθοποιών και ειδικά των κομικών. Από εκεί ο Ντάνι Ντεβίτο.
1: Και είναι και της Αγίας Γερμανής. Είναι προστάτηδα των άσχημων ανθρώπων.
0: Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, ρε παιδιά.
1: Βέβαια είναι υποκειμενικό. Τι λες, σήμερα γιορτάζω της Αγίας Γερμανής, είναι σαν να παραδέχεσαι ότι είσαι άσχημος.
0: Όχι, καταρχήν.
1: Όχι. Αν δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι.
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Το 1215. Ήταν η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα.
1: Μάλιστα. Το 1667, 450 χρόνια αργότερα, ο γιατρός του Λουδοδίκου του 14ου,
0: ναι,
1: ο γνωστός Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
0: Ένα λαθάκι έκανε μόνο. Αλλά έτσι ξεκινάνε όλα. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα σύμπωθεν, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
1: Το 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται σαν σήμερα στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
0: Α, το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Πασαλιμάνι.
1: Διάβαζα Ερπετών εντωμεταξύ.
0: Όχι, εκεί δεν έχει σημασία. Πασαλιμάνι έχουν.
1: Ναι. Το 1954 σαν σήμερα ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλία, Γαλλίας και Βελγίου.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλος. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο νορβηγός συνθέτης. Ακούω Γκρίγκ εγώ στο, όταν θέλω να χαλαρώσω. Mm. Το 1883 γεννήθηκε ο Ανρί Ντελονέ, ο ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Mm. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Αυτός εμπνεύστηκε και το Euro από τη δεκαετία του 20. Και το 1927 ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, βεβαίως. Πολύ ωραίος ο Κόρτο Μαλτέζε.
1: Σ' άρεσε.
0: Μα, πολύ.
1: Πολλές γωνίες είχε.
0: Πολύ, πολύ
1: στο πρόσωπο. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: δεν αρέσει ο Κόρτο Μαλτέζε ως άντρας.
1: Α, νόμιζα. Ναι. Τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 991 η Θεοφανώ. Βυζαντινή πριγκίπισσα.
0: Την έχει κάνει ταινία.
1: Σύζυγος του Όθωνα, του Β', αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Το 1994 έφευγε σαν σήμερα ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ.
0: Επίσης σπουδαία.
1: Ναι, επίσης, η τραγουδίστρια της τζαζ.
0: Επίσης, τεράστια. Ναι. Από κάθε άποψη. Λοιπόν. Είδε μπάλα, φαντάζομαι, δεν έχει χάσει αγώνα, έτσι.
1: Πού να του δω, ρε, τέτοια ώρα, ρε.
0: Κάθισα. Δεν λέω του νυχτερινού, ρε, μάλλον.
1: Έβαλα χθε να δω, α πούμε, λέω, ωραίο αγώνα ήταν αυτό, Ολλανδία με Ιαπωνία.
0: Ωραίο ήταν.
1: Ο οποίο έληξε 2-2.
0: Ωραίος.
1: Ξεκινούσε στι 11.
0: Ναι, είχε ανατροπή στο τέλο.
1: Ναι, στο 89 μπήκε τον κόλ
0: τη.
1: Με το που ξεκίνησε, σφύριξε ο διαιτητή, α πούμε, και ξεκίνησαν τι πρώτε πασούλε έτσι διερευνητικέ.
0: Κοιμήθηκε.
1: Νανούλια διαιτητή.
0: Εντάξει, τι να κάνει.
1: Ναι. Πού να δει.
0: Άνθρωπο ζει.
1: Κατάλαβε. Διαβάζω βέβαια, μαθαίνω. Άξ. Είδα το 2-0 της Αυστραλίας επί της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία μπήκε με πολύ αέρα ότι φέτος θα διαπρέψουμε. Ας πούμε. Είδα τους Γερμανούς και στεναχωρέθηκα στο Κουρακάου. Βρήκα να.
0: Άντε μωρέ, να σου πω
1: να ξεσπάσουν,
0: κάτι.
1: Ας πούμε.
0: Μα το κάνουν παντού.
1: Το κάνουν, ναι.
0: Παντού δεν σταματάνε.
1: Θυμάμαι παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο Μουντιάλ ήταν. Ποιο. Τη Ιουγκοσλαβία, ήταν ενιαία ακόμα η Ιουγκοσλαβία, που είχε νικήσει 9-1 μια αφρικανική ομάδα. Και είχαν βγει διάφοροι και είχαν πει έλεος. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Γιατί να βάλεις γκολ, δηλαδή, για να ταπεινώσεις τους άλλους.
0: Μα οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό.
1: Ναι, το έχουν. Ναι. Οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό το πράγμα.
0: Δεν
1: μ' αρέσει.
0: Δεν είναι φίλοι μας.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Ήμουνα με το Κουρακάο, το λέω, το ομολογώ.
0: Ναι.
1: Ωραίο ποτό. Λικέρ, κάτι κάνει. Μπλε. Παλασί.
0: Το βάζει τα κοκτέιλ.
1: Γι' αυτό το βάζει τα κοκτέιλ για χρώμα.
0: Τη δεκαετία του 80, του 90 και μέχρι εκεί.
1: Γιατί
0: το...
1: πότε νομίζω ότι έπεινα κοκτέιλ.
0: Ναι, όχι, λέω τότε το βάζανε.
1: Τότε, το 90.
0: Τώρα, το βάζουν,
1: τώρα δεν πίνω κοκτέιλ.
0: Δεν το βάζουν.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πίνω.
0: Την καλημέρα μας στη Μεθόνη.
1: Τι έχει.
0: Κουνηθήκαν οι άνθρωποι τη το βράδυ, ρε παιδί μου.
1: 5,1.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει. Και στον Ντόναλντ, ο οποίο. Αυτό βγήκε με βύρα τι άγκυρε. Αν βάλετε μπροστά τις μηχανές, δεν τις είχαν σταματήσει τις μηχανές.
1: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να ρεύσει το
0: ανοίγουν
1: πετρέλαιο.
0: Ανοίγουν τα στενά.
1: Με την υπογραφή της συμφωνίας. Ναι. Η οποία, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή. Το λέω, μην πάτε τώρα στα βενζινάδικα και αρχίστε. Α, δεν έπεσε ακόμα η βενζίνη. Όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει αμέσως. Όταν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
0: Νόμιζα, μάλιστα στενά.
1: Έπεσε 4%.
0: Μην πάτε στα στενά.
1: Με το που ανακοινώθηκε ότι από τον Πακιστανό πρωθυπουργό που είναι διαπραγματευτής ότι υπογράφηκε η συμφωνία, ότι υπάρχει συμφωνία ειρήνης,
0: ναι,
1: έπεσε 4% το πετρέλαιο.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ σήμερα το πρωί ερχόμενος εδώ είδα ένα 8,74. Να ξέρουμε ποια είναι η βάση. Σήμερα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, το πετρέλαιο, η βενζίνη, η αμόλυβδη σε κάποια βενζινάδικα έχει και ένα 8,74.
0: Περίμενε.
1: Δεν είναι το μέσο.
0: Αυτό, μην ναι, μου πεις ότι είναι το πιο φτηνό πρατήριο.
1: Αυτό που είδα.
0: Μία, όχι, να κοιτάς ένα. Αυτό δεν
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, δύο βρήκα μπροστά μου. Το ένα έχει ένα 8,74 και το άλλο ένα 8,79. Ψέματα να πω.
0: Ένα 8,
1: αυτά είδα.
0: Όλα.
1: Αυτό είδα εγώ
0: αφού
1: σήμερα.
0: Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ωραία.
1: Ναι. Εγώ πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς. Ήδη, να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Μας εύχεται καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 16 βαθμούς. Στην κυρία Μαρίνα, λατρευτός. Ποιος? Ο Τσε Γκεβάρα. Α, ναι, χρόνια είχε τον Τσε Γκεβάρα πάνω το κρεβάτι της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Φωτεινή. 16 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Τα κοκτέιλ των 90 λέει, το Blue Angel με μπλε κουρακάο. Το Blue Angel.
0: Άστα τώρα.
1: Καλημέρα στην κυρία Άννα από τη Σάμμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά μου εύχεται. Και μου στέλνει και δώρο μια σπάνια φωτογραφία του λιμένα Καρλοβασίου. Δεν και Κυριακή χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με χαίρεστε. Ο Αντώνης, ο φίλος μας από την Κοζάνη, προς Πτολεμαΐδα, 14 βαθμούς. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι, μας στέλνει μια φωτογραφία την όνα του που απλώνει τραχανά όπως παλιά, στη Δεσφίνα της Φωκίδας.
0: Ωραία.
1: Έτσι κάνουν και στο Λιβάδι. Και έχουν και γλυκό και ξινό.
0: Παντού το κάνουν,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Α, το κάνουν κι αλλού. Εγώ νόμιζα το κάνουν μόνο στο Λιβάδι.
0: Όχι, παντού το φτιάχνουν τραχανά και την κοινοποίητη έτσι τα απλώνουν.
1: Από λάθος του ληξιαρχείου μου έχουν ημερομηνία γέννησης 14/6, άρα κατά κάποιο τρόπο θέλω κι εγώ χρόνια πολλά. Δηλαδή και εγώ, μας λέει ο φίλος μας, η φίλη μας η Ντίνα.
0: Τι έχουν πάει στα ληξιαρχεία με τον Ιούνιο.
1: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, κυρία Ντίνα. Ναι, ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα. Πάμε.
1: Άλλα. Ναι. Για τη συμφωνία σας είπαμε. Η συμφωνία θεωρητικά, ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα σημεία της συμφωνίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Ιράν για να συμφωνήσει του υποσχέθηκαν ότι θα άρουν το πάγωμα, εν πάση περιπτώσει θα ξεπαγώσουν κάτι 12 δις. Ένα κεφάλαιο 12 δις που είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες από εδώ και από εκεί. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα υπάρχει και ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν γίνει μέχρι γνωστά, που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά. Φυσικά θα υπάρχει κατάπευση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Να το δω. Να το δούμε.
0: Εδώ μεταξύ λέω, ρε Διονύση.
1: Να το δούμε.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Έχουν αρχίσει πόλεμοι, έχουν τελειώσει πόλεμοι. Έχουν με αυτό.
1: Ναι.
0: Και στην Ουκρανία συνεχίζουμε.
1: Στην Ουκρανία βομβάρδισαν το βράδυ την ιστορική μονή, το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, το οποίο είναι και μνημείο της UNESCO, είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι Ρώσοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά, δεν ξέρουν, γιατί είναι προφανώς έχουν αυτό τα δικά τους. Λοιπόν, βομβαρδίσανε και το μοναστήρι. Εκτός από το ότι με θέατρα, τέτοια πράγματα, έτσι, καμία σχέση με πολεμικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, βομβαρδίσαν τέτοια πράγματα σε δύο κυρίως τοποθεσίες, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Στο Κίεβο είναι σε εξέλιξη ακόμα, στο Χάρκοβο έχουμε και νεκρούς. Στο Χάρκοβο κάναν το γνωστό που κάνουν οι Ρώσοι, κάποιες φορές το έχει κάνει και ο Νετανιάχου αυτό στην Γάζα. Δηλαδή βομβαρδίζουν μία, πάνε οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν στο ίδιο σημείο για να σκοτώσουν διασώστες. Τέσσερις διασώστες τουλάχιστον.
0: Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου.
1: Ναι, το ξέρω, αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Τουλάχιστον 4 νεκροί διασώστες στο Χάρκοβο, μπορεί και παραπάνω. Αυτά για να σας πούμε και για το άλλο μέτωπο το οποίο μένεται. Υποτίθεται ότι χθες, όχι υποτίθεται, μίλησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν επί μία ώρα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη για από εκεί. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Αυτά.
0: Αυτό τον τρομακτικό τον έχεις δει.
1: Ποιόνα.
0: Τον οπαδό της Τουρκίας.
1: Ένα φύλαθρο, μαύρο.
0: Όχι, είναι τρομακτικός, δεν είναι,
1: ναι,
0: επειδή είναι μαύρος,
1: ναι,
0: άνθρωπος.
1: Όχι, είναι πολύ, είναι και τα μάτια του
0: κάνει
1: περίεργα.
0: Κάνει τα μάτια του, ρε.
1: Προφανώς εσύ έχει βάλει φακό.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μαύρος κατά μαύρος, το αν λέμε πιο μαύρος δεν γίνεται.
0: Παιδιά,
1: και έχει κάτι ασπρομούσει.
0: Δηλαδή είναι, το τροσόρο στο φαγητό.
1: Σπούκι, είναι σπούκι, να τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε καμία διάθεση εμείς τώρα.
0: Αυτός, αυτό τον λένε Ουντινέκο.
1: Ουντινέκο.
0: Ναι, έτσι τον φωνάζουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Νεσδέτ Ολτσέρμαν τον λένε. Κανονικά. Αλλά τον λένε Ουντινέκο οι φίλαθλοι. Είναι της Μπεσίκτας ο παδός. Ναι, και είναι πολύ ενεργό μέλος. Είναι, ρε παιδί μου, είμαι σαν τη μασκότ τους, ας πούμε. Τι μασκότ, ναι. Παιδιά, άμα τον δείτε. Άμα τον δείτε, δηλαδή.
1: Ναι, είναι τρομακτικός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, δεν αφού τι να κάνουμε τώρα.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Καταρχήν είναι τα μάτια του, ρε παιδί μου. Είναι σαν Άγιος Βασίλης θρίλερ. Πώς θα σας το πω. Σαν Άγιος Βασίλης serial killer.
1: Εντάξει, τον έχει. Τον άνθρωπο τον έχει. Τον έχει ρημάξει, θα έχει λόξιγκα.
0: Τι να έχει λόξιγκα.
1: Άστονα. Άστονα.
0: Είναι Παναγία μου. Δηλαδή. Ναι. Ούτε και τι καταφέρω.
1: Μη σα τύχει. Μην το δείτε. Καλύτερα.
0: Δεν
1: καλύτερα. Βέβαια, με τέτοιον ή χωρί τέτοιον, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, πολύ.
1: Θα κάτσουμε να σκάσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα. 19 βαθμούς έχει η Κύπρος. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Καλημέρα και στην Φωτεινή που πάλι μου εύχεται. Με υγεία, χαρά και καλοτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι,
1: σας ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται. Είχε το βράδυ το σεισμό που σας είπε, είχε και μια φωτιά στη Μενάνδρου. Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Δεν κινδυνεύουν. Ευτυχώς έσπευσαν γρήγορα οι πυροσβέστες.
0: Καταλελειμμένο, τι.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κτίριο εμπορικό διάβασα, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος. Ναι. Μπορεί να πάμε μετά μια βόλτα. Αλλά δεν επεκτάθηκε στα γύρω κτίρια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν επεκτάθηκε γύρω-γύρω και είναι εκεί η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό πλήρη έλεγχο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε.
0: Εντάξει.
1: Τι, να μην το πω.
0: Όχι, καλά έκανες και το πες. Ναι. Καλά έκανες. Εδώ διαβάζω.
1: Ακούει ο άλλος, ας πούμε το βράδυ, κοιμάται. Εδώ, στην Αθήνα. Ναι. Ακούει σιρήνες να περνάνε απ' έξω από το. Να μην είναι. Ξέρει ότι είναι πυροσβεστική και έχει
0: και
1: πάει με Μενάνδρου και Σοφοκλέους.
0: Ναι.
1: Ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Τέλος πάντων, στο Λίβερπουλ.
1: Στο Λίβερπουλ, πρέπει να βγούμε.
0: Θα σας πω μετά για το Λίβερπουλ.
1: Κρατήστε το. Έχουμε κάβα για την άλλη ημίωρο να σας πούμε για το Λίβερπουλ.
0: Ναι. Just a bunch of busted up Chevys baking in the two-layer dough.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσίνης. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι γελάς?
1: Γελάω γιατί μου λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα, πολύχρονος. Μη σας ενοχλεί που έχετε γενέθλια την ίδια μέρα με τον ακατονόμαστο. Αντιθέτως, πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, διότι σώζετε την αξιοπιστία της ημέρας. Καταλαβαίνεις.
0: Μπορούμε να το δούμε.
1: Με φτιάχνει ο κύριος Παύλος. Τέτοια μου λέει.
0: Έτσι, ναι, μπορούμε να το δούμε και έτσι. Mm. Ναι.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 9,5 βαθμούς. Στον κύριο Τρίφωνα καλημέρα. Και η φίλη μας η Φωτεινή είχε τον Απρίλιο γενέθλια και της πήρε η μαμά και η αδελφή της έναν πίνακα που είχε δει στο Instagram και είχε λατρέψει. Του κυρίου Αχιλλέα Μεσάικου. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας για το Λίβερπουλ που έχεις αφήσει κάβα.
0: Στο Λίβερπουλ, ναι. Έχουν ένα παιδικό σταθμό εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μπεις, να πάρεις το παιδί στο παιδικό σταθμό, έχει και τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Δηλαδή έχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Στείλαν τον παππού λοιπόν να πάρει το παιδί.
1: Ναι.
0: 2 χρονών.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Το παιδί κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Του είπε η κόρη του μπαμπά, πήγαινε πάρε το εσύ, γιατί δεν προλαβαίνουμε εμείς που δουλεύαν οι άνθρωποι.
1: Συνηθίζεται.
0: Ναι. Πάει ο παππούς, παίρνει το παιδάκι, το βάζει στο αυτοκίνητο, το βάζει τη ζώνη, όλα αυτά και τα λοιπά που κοιμόταν το παιδάκι, ξεκινάει, κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει και λέει, δεν είναι το παιδί μας αυτό. Του είχαν δώσει λάθος παιδί. 10 λεπτά μετά το κατάλαβε. Το γυρνάει πίσω στον παιδικό σταθμό.
1: Δεν το παίρνει στην αγκαλιά του και το βάζει στο αυτοκίνητο μέσα, δεν το κατάλαβε δηλαδή.
0: Αυτό πες μου τώρα. Πόσο αφηρημένος να ήταν ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ή να είχε πράγματα στο μυαλό του. Πήραν όμως τη μαμά του άλλου του παιδιού και της λένε, ξέρετε κάτι, κατά λάθος πήραν το παιδί σας. Αλλά το φέραν, εντάξει, πίσω.
1: Με ανησυχείτε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα.
1: Τι να τα κάνω τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και πώς το λένε, ταυτότητα προσώπου και διάφορες τέτοιες, ας πούμε, για να μπει στον παιδικό σταθμό. Άμα πάλι μπερδεύουν τα παιδιά.
0: Πες με εμένα.
1: Θα μου πεις κάποια, μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Θα μου πεις.
0: Εντάξει, μοιάζουν.
1: Όχι. Αυτό ο γονιός και ο παππούς μπορεί να μπερδέψει το παιδί.
0: Πες
1: με άλλο.
0: Κοιμότανε, λέει.
1: Και επειδή κοιμότανε, όταν κοιμούνται, μοιάζουν όλα. Είναι το ίδιο.
0: Είναι ήσυχα.
1: Όλα.
0: Πάντως.
1: Είναι ήσυχα. Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Έτερον
1: εκάτερον.
0: Είναι ήσυχα. Στα τάρα μιλάνε. Άμα μιλάνε κατάπαυστα. Σου θυμίζει κάτι αυτό.
1: Μου θυμίζει. Μου θυμίζει διάφορα. Ξυπνάνε μνήμες. Να σας ενημερώσουμε ότι το Σουηδία Τινησία. Στο 76ο λεπτό είναι 3-1 υπέρ της Σουηδίας, φυσικά. Έτσι, 3-1 η Σουηδία την Τινησία μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς και θα σας ενημερώσουμε.
0: Αλλά,
1: και περί το τέλος της εκπομπής.
0: Παρατέταρτο, παιδιά.
1: Εκεί ούτως ή άλλως.
0: Ραντεβού, στάνταρ.
1: Στάνταρ, κάθε
0: στάνταρ
1: μέρα.
0: Ραντεβού. Μια σχέση στα αθλητικά,
1: ναι.
0: Να πούμε για αυτό το επεισόδιο.
1: Ποιο
0: που έγινε ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τζόουν.
1: Να πούμε πρώτα το αποτέλεσμα του αγώνα.
0: Καλά, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
1: Κάποιος μπορεί να μην το έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Αποκλείεται.
1: Να είχε πάει τριήμερο, ας πούμε, και να μην είδε.
0: Εντάξει.
1: Να πήγε για μπάνιο και να φάει γαρίδο μακαρονάδα ή
0: ναι.
1: Στην άξο τι τρώνε, πώς το είπαμε.
0: Κατσικό μακαρονάδα.
1: Κατσικό μακαρονάδα.
0: Το έκανε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και σε
1: εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Για πες λοιπόν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Έγινε φοβερό επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είναι αποδυτήρια εκεί.
1: Στη Φυσούνα.
0: Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
1: για να συνοηθούμε.
0: Ας το πούμε,
1: ναι.
0: Ας το πούμε έτσι. Ναι.
1: Όλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο θα τα λέμε Φυσούνα.
0: Έχουν βγει διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Που δείχνουν το beef, ας πούμε, ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τάιρικ Τζόουνς. Ο Κέντρικ Ναν είναι του Παναθηναϊκού, ο Τάιρικ Τζόουνς είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα κιόλας, ο Τζόουνς στέει.
1: Έτσι πεισθέβεις εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και επιτέθηκε με γροθιέ στο δικαστήριο.
1: Μάλιστα. Εγώ διάβασα άλλο. Ότι του την είχε στημένη ο Ναν. Γιατί είχαν τσακωθεί πριν στο γήπεδο και ότι την είχε στημένη ο Ναν του Τζόουνς.
0: Τη γροθιά ποιο την έριξε.
1: Και του είπε κάτι για τη μαμά του.
0: Ποιο την έριξε τη γροθιά.
1: Ποιο την έριξε.
0: Ο Τζόουνς.
1: Ο Τζόουνς την έριξε.
0: Ωραία. Τελείωσε.
1: Όχι, δεν τελείωσε. Άμα
0: τελείωσε.
1: Του την είχε στημένη ο άλλο για να του την πει και ξέρω εγώ τι.
0: Άλλο λεκτικό διακτυβισμό και άλλο. Μάλιστα.
1: Εντάξει, okay.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, άλλη μόνο.
0: Μην υποστηρίξει.
1: Καλημέρα στον φίλο μας, ναι. Τον Κωνσταντίνο. Ναι. Από το
0: άρα του δίνει δίκιο το αλλού.
1: Σε κανένα δεν δίνω δίκιο. Σε κανένα που κοροθοκοπεί δεν δίνω δίκιο.
0: Αυτό σου λέει.
1: Καλημέρα στο τυχείο Ακαστοριάς. 14 βαθμού εκεί. Στο Γιώργο το φίλο μας από Περαία Θεσσαλονίκης. Θα σας πω για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ότι κάθε έγκριση η οποία καθυστερεί κρύβει διαπλοκή. Τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλήθεια, έτσι είναι. Ναι. Η δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη μηχανικών δεν ευσταθεί, μπορεί να υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, οπότε μπορεί, πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Το λέω με τα φόβου γνώσεως, αφού είμαι πολιτικός μηχανικός 50 χρόνια. Ελεύθερος επαγγελματίας, ο κύριος Γιώργος. Για τις πολεοδομίες, παιδί μου, που γίνονται τα σκάνδαλα αυτά.
0: Καλά, τώρα τα ανακαλύψαμε εδώ μεταξύ, έτσι. Έχουμε ανακαλύψει την Αμερική τώρα ξαφνικά.
1: Καλημέρα τον κύριο Σταύρο, την κυρία Νίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονο, όλες οι ιδιοφυΐες δίδυμοι είμαστε, λέει η Νίνα, κατάλαβες. Ναι. Το χειρότερο είναι να μην λες την είδηση και να την καταπίνεις, η δημοσιογραφία της έρθει στα χειρότερά της.
0: Ποιο πράγμα.
1: Καλημέρα, ξύπνησε ο κύριος Σπύρος. Το ίδιο λέει κάθε μέρα, ρε παιδί μου. Με το που ξυπνάει, αυτό έχει στο μυαλό του.
0: Ποια
1: άνθρωπος,
0: είδηση θέλετε να πούμε.
1: Βλέπει, κάτι βλέπει στον ύπνο του, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λαύκο του Πηλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Και στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο. 17 βαθμούς. Υπέροχη δροσιά, λέει. Ναι. Ευχές για όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Αμέ, πώς θα χαιρόμαστε.
0: Ναι.
1: Και στον Ιερώνυμο, καλημέρα. Από Καβάλα, 17 βαθμούς και εκεί. Στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα, σε Ροχσόστομο και σε όλου του Αρδοπίου. Στέλνει καλημέρα και να το χαιρόμαστε σήμερα γιατί γενέθλια.
0: Ένα Ιερώνυμο,
1: μια μέρα μετά από μένα.
0: Χρόνια
1: πολλά.
0: Και γιορτή.
1: Γιορτή είναι, δεν είναι γενέθλια.
0: Του Ιερώνυμου
1: που
0: είπαμε
1: στην αρχή. Με αυτόν γιορτάζεις εσύ σήμερα.
0: Με ποιον θα γιορτάζει.
1: Έχει κι άλλον Ιερώνυμο νομίζω. Προχθές που γιόρταζε ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Γιατί γιόρταζε άλλη μέρα.
1: Ναι, νομίζω. Υπάρχουν δύο Ιερώνυμοι. Όπως υπάρχουν 5-6 τρεις Διονύσηδες ή όπως υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 Γιάννηδες.
0: 45
1: Γιάννηδες.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 45. Τι λες, παιδάκι μου. Δεν το ξέρω ότι έχει κι άλλη μέρα.
1: Ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου έχει στεναχωρηθεί, έχει τσαντιστεί και τάσπασε με την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Οπα.
1: Γιατί πήγαν εκεί να γλεντήσουν οι γάβροι. Και επειδή πήγαν οι γάβροι, κόβει κάποια σχέση με την Κατερίνα Λιόλιου, θα σκίσει και την αφίσα που έχει πάνω από το κρεβάτι του. Κατάλαβες. Αυτό.
0: Ζήτα το λογαριασμό.
1: Ριζικά μέτρα.
0: Γιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις γυρίσανε από την παραλία πρωί-πρωί. Ωραίο το πρωινό οδήγημα. Ωραίο είναι. Έτσι την ώρα που χαράζει. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Εγώ προτιμώ να κοιμάμαι την ώρα που χαράζει.
1: Να.
0: Αλήθεια σας το λέω. Να. Στο σταυρό που σας κάνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καμία φορά.
0: Ναι, άμα τύχει.
1: Το εκτιμάς διαφορετικά.
0: Άμα τύχει.
1: Θυμάσαι παλιά που άμα δεν έσκαγε ο ήλιος, δεν ανέτειλε, δεν γυρίζαμε σπίτι. Παλιά.
0: Άξι, αυτό ήταν άλλο. Μετακοιμόμασταν όμως.
1: Μετακοιμόμασταν, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Έχουμε δει με τον Τάκη την Ανατολή του Ηλίου. Πολλές φορές. Λοιπόν. Στον αγώνα που τελείωσε ανάμεσα στην Ιαπωνία, ποιον έπαιζε η Ιαπωνία, είπαμε.
1: Με την Ολλανδία. Το 2-2.
0: Οι Ιάπωνες φιλαθλοί έμειναν και καθάρισαν το γήπεδο.
1: Τι λαός είναι αυτός,
0: ναι, παιδί μου. Πήραν σακουλίτσες και όπως είπε μία από τις φιλάθλους εκεί που ήταν, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Να σεβόμαστε τους πάντες, τους ποδοσφαιριστές, τους παπαδούς, το γήπεδο, τους ανθρώπους που καθαρίζουν.
1: Τώρα που είπες για το σεβασμό.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και το άλλο το ασύλληπτο και αμίμητο.
0: Τι?
1: Ήταν μια, έπαιζε η Κορέα, Νότια Κορέα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια Κορεάτισσα στις Κερκίδες. Γύριζε ένα βίντεο, έτσι, για να το ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ήταν από πίσω της ένας Μεξικανός, ο οποίος την κοροϊδεύε, κάνοντας και καλά, τραβώντας τα μάτια του. Να εμφανιστεί και αυτός ως σχιστομάτης και καλά. Τον εντοπίσανε, τον βρήκανε και απολύθηκε από τη θέση που είχε. Ο ίδιος λέει: παρετήθηκα, ζήτησε και συγγνώμη για αυτό που έκανε, που ήταν απρεπές και ρατσιστικό.
0: Απολύθηκε.
1: Όπως είπε. Κάποιοι λένε απολύθηκε, ο ίδιος λέει ότι παρετήθηκα από τη δουλειά μου. Και ήταν και διευθυντής σε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Παρετήθηκε. Γιατί
0: δυνατό.
1: Τον είδε όλο το παγκόσμιο φιλοθεάμων κοινό να κοροϊδεύει έναν συνάνθρωπό του στις κερκίδες του γηπέδου.
0: 2026.
1: 2026 τώρα, ας πούμε. Ναι. Ήθελε να το παίξει.
0: Ναι. Ο Γιάννης από το Μέτσοβο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 11 βαθμούς, ντάλα ήλιο.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο Τζονς μέσα στο παιχνίδι, αφού έσπασε με αγκονιά τα πλευρά του Ναν, τον έπιασε αργότερα και από το λαιμό, έτσι για επιδόρπιο. Γνωστός αλήτης και παράφρονο όπου και αν έχει παίξει, θα έλεγα πολλά, αλλά φοβούμαι μήπως τιμωρηθώ από τον αθλητικό δικαστή με αιτήσιο αποκλεισμό από ακροατή τη εκπομπή, μας λέει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, γιατί όποιος διαμαρτύρεται αποκλείεται.
1: Καλημέρα τελευταία. Στην κυρία Μόρφο, τη φίλη μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και στην κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άλλα.
0: Τι άλλα τώρα, όλα γυρνάνε γύρω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από το ποδόσφαιρο, τώρα θα τα ας πούμε, πες ότι έχει
1: όλες ο κόσμος,
0: θέσει ο τέλος αυτό το πράγμα με το Ιράν. Αν έχει μέχρι την Παρασκευή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν παίρνει όρκο.
1: Ναι, παίρνει. Όχι, δεν παίρνει όρκο με το Ιράν, δεν παίρνει όρκο και με τον Νετανιάχου. Γιατί οι διάφορες πηγές λένε ότι ο Νετανιάχου είναι οργισμένος. Και μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και ο Τραμπ και του είπε μια βρισιά που δεν μπορώ να την πω λόγω έσουρου. Επειδή βομβάρδισε μια θέση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο.
0: Του το είπε.
1: Ναι. Τι πάει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Του το είπε με γαλλικά όμως.
0: Ούνα μου, ναι.
1: Που δεν ξέρει γαλλικά κιόλας ο Τραμπ.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν ξέρει αγγλικά καλά-καλά.
0: Ναι,
1: τα μπερδεύει.
0: Ναι. Δεν παίρνω όρκο.
1: Αν τελειώσει και αν έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία.
0: Θα είμαστε μόνο μπάλα μετά.
1: Ναι, μετά θα έχουμε μόνο Μουντιάλ. Εκτός και αν συνεχίσει ο κύριος Πούτιν να βομβαρδίζει ό,τι να είναι, ό,τι του καπνίσει στην Ουκρανία.
0: Ο κύριος Πούτιν δεν θα σταματήσει.
1: Θα μας απασχολεί και αυτό.
0: Ναι, δεν θα σταματήσει.
1: Τουλάχιστον ως εκπομπή, γιατί αυτό. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Να είστε καλά.
0: Ναι. Έχουν και αναλύσεις, ρε παιδί.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχουν αναλύσεις, ας πούμε, για τη Γερμανία. Ναι. Που κέρδισε το Κουρασάο με 7-1. Ναι. Εντάξει, στο 6-1, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα σταματήσουν.
1: Όχι, λέει. Άκουγα και τον παρουσιαστή του αγώνα, τον συνάδελφο, ο οποίος έλεγε ότι το ρεκόρ της Γερμανίας είναι που είχε κερδίσει 8-0 μια ομάδα.
0: Ναι.
1: 8-0. Και είναι αυτό το ρεκόρ της και δεν ξέρω αν θέλει να το σπάσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα. Ναι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Τι να πω. Έχουν και προβλήματα. Δηλαδή έχει καθυστερήσει τις πτήσεις, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το λέγαμε την Παρασκευή, με τον τόσο επιτρόπου, αναγκάζονται να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα οι ομάδες για να παίξουν από τον ένα αγώνα στον άλλον.
1: Είναι κάποιες.
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Είναι κάποιες οι οποίες κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, πρέπει να κάνουν 7.000 χιλιόμετρα για τους προκριματικούς μόνο, για την πρώτη φάση. Το περισσότερο το έχει, αν δεν κάνω λάθος, η Αγγλία. Αυτή θα κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Πάνω από 7.000 χιλιόμετρα, νομίζω 9. Αλλά πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξει τους προκριματικούς αγώνες. Μόνο στην προκριματική φάση. Όχι αν περάσει την επόμενη, μετά θα αρχίσει να προσθέτει. Αυτοί που προσθέτουν, παίρνουν και μιλιά. Αεροπορικά.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Θα έχουν μετά τζάμπα εισιτήρια.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, πάλι έβλεπα τους φιλάθλους του Κουρασάο όταν βάλαν τον γκολ, το ένα, που πανηγυρίζαν λες και είχαν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί σου λέει, βάλαμε γκολ στη Γερμανία.
1: Εντάξει, μόλις είχαν ισοφαρίσει. Ήταν το γκολ της ισοφάρισης.
0: Εντάξει, βάλανε γκολ στη Γερμανία. Δεν είναι θέμα ισοφάρισης. Το ξέρω ότι θα φάνε 5-6. Δηλαδή, το περιμέναν οι άνθρωποι.
1: Δεν νομίζω ότι το πολύ περιμένα.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι. Αν πας στον πόλεμο για να χάσεις, έχεις.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν περιμένω να χάσουν 7-1, αλλά περιμένω να χάσουν. Και γι' αυτό πανηγυρίσανε έξαρα τον γκολ αυτό.
1: 4-1 η Σουηδία. Να σας το πούμε, επί της Τινησίας έβαλε και τέταρτο. Απλά να σας ενημερώσουμε.
0: Να σταματήσουν κι αυτοί όμως.
1: Μπορεί να το έχουν παίξει στοίχημα.
0: Εντάξει. Δηλαδή πραγματικά. Και η Σουηδία τώρα.
1: Εντάξει. Καλή ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Φτάνει, το είδαμε, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Τέλος πάντων.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να μπει ένας κανονισμός, ένας κόφτης?
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, μέσα στο fair play και αυτό.
1: Έτσι
0: πιστεύω, ναι. Δηλαδή, εντάξει, πώς θα ξεφτελίσει τον αντίπαλό σου?
1: Ναι.
0: Πότε θα γίνει G7?
1: G7.
0: Η σύνοδος των 7 πλουσιότερων.
1: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο ότι είναι.
0: Και από τώρα κάνουν.
1: Τι?
0: Έχει φοβερά επεισόδια.
1: Στη Γενέβη.
0: Ναι, στη Γενέβη.
1: Στη Γενέβη έχει επεισόδια. Ναι. Στην οποία Γενέβη, όχι στη Γενέβη μόνο, στην Ελβετία συνολικά, είχαν δημοψήφισμα για το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Το ξέρεις αυτό, το ασχολήθηκες καθόλου, διάβασες καθόλου?
0: Αυτοί κάνουν δημοψηφίσματα
1: για τα πάντα όλα.
0: Για το αν θα μπουν δημόσιες τουαλέτες στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι. Συγκεκριμένα κάνα δημοψήφισμα ότι αν ξεπερνούμε τα 10 εκατομμύρια κατοίκους, να φεύγουν συλλήφθην όλοι οι μετανάστες, έχουν δεν έχουν βίζα, άδεια, οτιδήποτε ας πούμε, να τους διώχνουμε για να ξαναφτάσουμε κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση, ναι. Η οποία κάποιοι λέγανε ότι ήταν, την είχαν σπείρει έτσι γενικώς ακροδεξιοί στην Ελβετία κτλ. Κτλ. Τώρα που λέμε και ακροδεξιά, είδες τον καινούργιο που φύτρωσε στην Ιταλία?
0: Ναι, τον καινούργιο, ναι.
1: Ναι,
0: τον ακροδεξιό.
1: Είναι ένας ακροδεξιός, ο οποίος είναι πρώην στρατηγός.
0: Καλέ, από σήμερα είναι τζι αυτά.
1: Σήμερα είναι?
0: Ναι, στο Εβιάν.
1: Εγώ γιατί νόμιζα το Σαββατοκύριακο?
0: Πώς σήμερα ήταν, παιδάκι μου είναι, σήμερα, σήμερα, 15 με 17.
1: Μπέρδεψα τα Σαββατοκύριακα, ναι, αίρεση.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Λέγαμε για την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κύριος, ο οποίος για παράδειγμα λέει, οι ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή οι γκέι και αυτοί, δεν χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα, αρκεί που έχουν το δικαίωμα να πίνουν νερό και να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε τώρα για τέτοιες απόψεις. Και αυτός ο τύπος, αυτός ο τύπος θεωρείται για παράδειγμα ότι θα εκμηδενήσει ενδεχομένως τη Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνη και θα απειλήσει μέχρι και την Μελώνη. Θα έχουμε εξελίξεις δίπλα μας. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ακραίος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, άμα υπάρχουν, ναι, και τόσο πολύ ακραίοι, τι να κάνεις.
1: Ναι, τι να κάνεις, υπάρχουν να κάνεις κάτι.
0: Όχι, πώς, θέλω να πω.
1: Ναι. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκο.
0: Δεν φυτρώνουν μόνοι τους, κάποιος τους.
1: Πολιτικός αντίθετοι, αλλά η αγάπη, αγάπη. Γιατί είμαστε πολιτικός αντίθετοι?
0: Με ποιον?
1: Με μένα. Με το κύριο Νίκο, με μένα. Γιατί με κύριε Νίκο μας?
0: Είμαστε πολιτικός αντίθετοι.
1: Ξέρω εγώ. Α. Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: 16 βαθμούς ηλιόλου τη μέρα. Άμα πάει έτσι, μέχρι 31-32 βαθμούς, καλά είμαστε. Παραπάνω να μην ανεβάζει. Εμένα μ' αρέσει το Μουντιάλ, τώρα το καινούριο που έχει κάμερα διαιτητής και δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ωραίο είναι και αυτό. Έχεις δει?
0: Ναι, το έχω δει.
1: Ωραίο.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Εκεί που πάνε και χαιρετάνε.
0: Τι βλέπει ο διαιτητής.
1: Τι βλέπει ο διαιτητής, ναι.
0: Φοβερό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Τι έχουν βάλει κάμερες παντού, ρε, εσύ. Είναι φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, παλιά ήταν πιο απλά τα πράγματα. Τώρα...
1: Ναι, πιο απλά, ας πούμε, αλλά τώρα, ναι, καταλαβαίνεις αν ένα είναι offside.
0: Πώς το καταλαβαίνεις?
1: Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Γιατί βγαίνει η κάμερα από πάνω, έχει βγάλει ήδη το γράφημα. Καταλαβες, ναι, και το δείχνει σε όλους. Δεν μπορεί να πέσει αμφισβήτηση.
0: Πολύ τεχνολόγια.
1: Πολύ τεχνολόγια, ναι.
0: Πολύ τεχνολόγια τώρα. Εντάξει, παλιά ήρθε. Άμα γινόταν καμιά αδικία, ήταν θέμα συζήτηση. Ήταν offside, δεν ήταν offside. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Κανένα θέμα.
1: Α.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα το σκεφτείς, δεν υπάρχει να συζητήσεις κάτι.
1: Pure μπάλα. Καθαρή μπάλα.
0: Δεν είναι pure μπάλα. Pure μπάλα είναι και αυτό. Και οι αμφισβητούμενες φάσεις και όλα.
1: Ναι.
0: Όλα είναι. Ήταν πέναλτι, ναι, δεν αλλά, ήταν πέναλτι.
1: Ναι, αλλά τότε αρχίζανε.
0: Δηλαδή,
1: ο διαιτητής
0: δηλαδή,
1: τα παίρνει.
0: Αν
1: ο
0: υπήρχε αυτή
1: τα...
0: η τεχνολογία, ναι, στο Μουντιάλ που έπαιζε ο Μαραντόνα που το έβαλε με το χέρι, το χέρι δεν θα είχε μπει.
1: Θα είχε κυρωθεί.
0: Δεν θα υπήρχε το χέρι του Θεού.
1: Βέβαια.
0: Είναι ιστορία όμως του ποδοσφαίρου και αυτό.
1: Ορθώς. Ναι.
0: Φοβερό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι να κάνεις, εξελίσσεται ο κόσμος. Όπως και να το κάνουμε. Προχωράει.
1: Μα κάποιοι λένε ότι είναι πιο δίκαιο έτσι το ποδόσφαιρο,
0: δεν
1: ρε παιδί
0: ξέρω,
1: μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι λένε κάποιοι οι αναλυτές, οι υπέρμαχοι αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών που
0: και
1: έχουν μπει στα γήπεδα.
0: Μπορεί να χάνεις όμως και τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Το... Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, όταν ξέρεις και είσαι διαιτητής ότι υπάρχουν 45 κάμερες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν θα την κάνεις την κουτσουκέλα.
0: Ναι.
1: Λιγοστεύουν οι περιπτώσεις. Και οι πιθανότητες να κάνεις την κουτσουκέλα.
2: Καλεσμένη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα.
3: Την Παοδέα είχα ξεσπάσει μία σχετικά με το τραπεζικά δάνεια και πτώχεια κλπ. Κατέθεσε μια πρόταση συγκεκριμένη εδώ στο Δωρή Βιέννη που είμαι σίγουρος θα τη μεταφέρει στα υψηλά κλιμάκια με τα οποία μιλάει στις Βρυξέλλες. Ότι πρέπει να έχουμε μια κανονική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μπορώ εγώ να θέλω να πάρω ένα στεγαστικό δάνειο να πάω το πάρω από μια γαλλική τράπεζα. Από μια γερμανική. Και δεν μπορώ να πάω το πάρω. Ή να έχω το λογαριασμό μου εκεί, με το, γιατί
0: υπάρχει...
3: τα επιτόκια είναι πιο ψηλά.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, σας το λέω, spoiler alert.
0: Τι ευρωζώνη είναι αυτή.
1: Άμα είναι έτσι,
3: ναι,
1: την έχουμε ολοκληρωμένη την ιδέα. Γιατί αφού είναι την ίδια δουλειά κάνουν οι τράπεζες, τα ίδια έξοδα έχουν λίγο πολύ κτλ. Κτλ, γιατί να έχουν διαφορετικά επιτόκια? Γιατί
3: καλά,
1: να έχουν πιο ψηλά
3: έτσι,
1: επιτόκια?
3: Είναι.
1: Καλά, ξέρω δεν είναι έτσι, χαίρο πολύ. Γιατί εσύ αυτά που λες γίνονται, όχι.
3: Τα κανονικά θα πρέπει να γίνονται.
1: Έτσι, λέμε,
3: έτσι,
1: ναι, ναι,
3: έτσι μπορεί να γίνει.
1: Να μπορώ να δανειστώ εγώ, ας πούμε, να έχω τα λεφτά μου στην Σκωτία, άμα θέλω, ξέρω κάπου αλλού, που είναι στη Σέγγεν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σκωτία δεν είναι. Να τα έχω στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Μ' αρέσει, ναι, το Λουξεμβούργο που έχει ωραία
0: πάντως,
1: αυτοκίνητα.
0: Παιδιά, το πιο δύσκολα προσβάσιμο πλέον είδος είναι οι τράπεζες, έτσι.
2: Για να δεις κάποιον άνθρωπο, εννοείς στην τράπεζα.
0: Ναι, πρέπει να κλείσεις ραντεβού, να πρέπει δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει αυτό.
1: Να σε παραλάβει, ναι. Πώς ήταν παλιά η θηρορή, να σε παραλάβει ο securitas, να σε πάει στον
0: δηλαδή αυτό το
1: ανάλογο
0: πράγμα,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι. Και δεν έχει διαφορά, δηλαδή δεν είναι ότι δεν πληρώνεις για να τα κάνεις online όλα, δεν είναι ότι δεν σε χρεώνουν πράγματα, φυσικά σε χρεώνουν. Λιγότερα μεν τώρα, αλλά σε χρεώνουν.
2: Αλλά,
0: αλλά δεν γίνεται να μην πεις αχ, θέλω να πάω στην τράπεζα να παραρωτήσω. Πας να ρωτήσεις, ας πούμε, κάτι για την κάρτα σου και σου λέει, έχετε κλείσει ραντεβού.
2: Έτσι κι αλλιώς. Αυτός που λες ότι σε συνοδεύει, πρώτα σε ρωτάει για το ραντεβού.
0: Βέβαια.
2: Παίρνεις και το χαρτάκι, τις προτεραιότητες και ναι, αναμένεις.
3: Τι θες και εσύ μόνο ρωτήσεις για την κάρτα. Τώρα ρωτάμε εμένα να σταματήσεις.
1: Έχουν.
0: Θέλω να πω κάτι, μιας και κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ. Διάβασα το Σαββατοκύριακο πολλές αναρτήσεις στα social media που γράφανε κάτι εξυπνάκηδες, κατά τη γνώμη μου. Που ήταν το gay pride.
3: Ναι.
0: Γιατί να μην έχουμε και straight pride? Γιατί δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ από εδώ, να απαντήσω εγώ από εδώ, ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι περήφανος που είσαι straight, ενώ χρειάζεται να είσαι περήφανος και τολμηρός για να πεις ότι είσαι γκέι ή οτιδήποτε άλλο.
3: Καταρχάς αυτό που επειδή το λένε με πολλές περιπτώσεις, γιατί διαμαρτυρόμαστε αυτό και όχι για εκείνο, γιατί κάνουμε διέλευση για εκείνο. Τραβακάνεσαι, εμπόδισε κανείς. Ελεύθερη χώρα.
0: Όχι, αλλά πέρα από αυτό, παιδιά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει λογική, ρε παιδιά.
1: Το βασικό και το λογικό είναι το άλλο. Να μην εύχεσαι να βρεθείς στην ανάγκη για να κάνεις μία ημέρα περηφάνειας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι μία ασύλληπτη καταπίεση. Αυτό είναι το βασικό, εν πάση περιπτώσει.
0: Εξυπναδούλε τώρα. Εξυπνακίστηκα πράγματα από ανθρώπους που διάβαζα κιόλας, που τους ξέρω κάποιους, από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν προοδευτική, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό με τρελαίνει. Καταλάβατε.
1: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι το προοδευτικό θέλει επαναπροσδιορισμό στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θέλει επαναπροσδιορισμό, γιατί ο καθένας δηλώνει προοδευτικός, αλλά κατά βάση κάθε άλλο παρά είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν λύνεται τώρα.
2: Το φετινό είναι μάλλον.
3: Λογικά το φετινό είναι. Κοίτα να δεις. Εγώ το βλέπω προς τον λίγο θετικά. Μπορεί να κάποιος νεότερης γενιάς, ο οποίος δεν έχει ζήσει, ας πούμε, δεκαετία του 80, που η
0: διαφορά.
3: Αυριανή έβγαζε το Μάνο Χατζηδάκη και έλεγε έξω ο Κίνεδος, μίλαγε κάποιον άλλον που ήταν straight, έτσι. Το στοχοποιήθηκε κάποιος άλλος, έτσι όπως ο Μάνο Χατζηδάκης, λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας. Και μάλιστα προσοχή. Μιλάμε με τον Μάνο Χατζηδάκη που ήταν και με τεράστια προσωπικότητα. Φαντάζομαι αυτοί που ήταν στα πατώματα, όχι στην κορυφή όπως ήταν ο Μάνο. Ο αείμνηστος. Οπότε δεν μπορεί να μην τα έχουν ζήσει αυτά και να σου λέει.
0: Όχι, τα έχουν ζήσει, σε διαβεβαίω.
2: Ήταν θέμα του τύπου, οποιοδήποτε τύπου αυτό. Ήταν θέμα αντιλήψεων. Αντιλήψεων που ήταν φαγιωμένες και ριζωμένες στην.
1: Και επίσης ένα βασικό στοιχείο είναι ότι το θέμα των δικαιωμάτων δεν σηκώνει πλειοψηφίες. Δηλαδή δεν είναι το δικαίωμα του καθενός, είναι αυθύπαρκτο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουν πάρα πολύ ή να συμφωνήσουν πάρα πολύ. Τα δικαιώματα έχουν και οι μειοψηφίες. Και από αυτό κρίνεται ένας πολιτισμός σε το επίπεδο του ή όχι. Από τα δικαιώματα των μειοψηφιών.
3: Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δικαιώματα τα οποία καταπιέζονται με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Μπορεί να τα διεκδικήσει.
3: Μπορεί να βγει έξω να διαδηλώσει.
1: Αυτό. Μπορεί να τα διεκδικήσει όπως θέλει.
3: Δεν
1: εννοείται.
3: Διαδηλώστε. Δηλαδή, εγώ θα χειροκροτήσω. Θα πω μπράβο σε αυτού που διαδηλώνουν. Πολύ καλά κάνουν. Δεν του εμπόδισε κανείς. Δόξα τω, άλλα μπορεί ένα πράγμα έχουμε πλεόνασμα σε αυτή τη χώρα από διαδηλώσεις. Διαχρονικά, όχι σήμερα.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και δικαιωματισμούς επίσης. Όλα δικαιώματα.
0: Δεν έχουμε
1: και αυτό.
0: Ναι, δεν έχουμε παράπονο σε αυτό.
3: Λοιπόν, νομίζω πρέπει να φύγουμε. Είναι και 58.
1: Δεν πρέπει.
3: Ναι, εσάβριον.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα
3: σας.
0: Γεια
3: σας.
1: Και εμείς θα βγούμε.
0: Ναι, και εμείς θα βγούμε. Εμείς εδώ θα μείνουμε.
1: Ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια. Ότι είχε χθες. Όχι, το Final Four
0: βγει, ναι.
1: Παγκορασίδων Βόλεϊ. Φιλοξένησε ο Απόλλωνας της Καλαμάτας. Καταλαβες. Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Βασιλικής. Με την ευχή να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Και άλλα πολλά μας τελειώνει μήνυμα. Είναι μακρύ το μήνυμα μας. Λοιπόν, πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική κεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Τώρα
3: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 15 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99.3. ...18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Με αραιή συννεφιά θα κυλήσει ο καιρός για σήμερα. Ανώτερη θερμοκρασία 28 βαθμούς. Και αυτό το αεράκι έτσι που μας δροσίζει λίγο και δεν καταλαβαίνουμε τόσο έντονα τη ζέστη.

Αύριο πάντως, συννεφιασμένη θα κυλήσει η μέρα. Θέλει να μας τρελάνει αυτός ο καιρός, δε. Μας αγάπησαν οι βροχές και οι συννεφιές και δεν λένε να μας αφήσουν.

και είχαμε και το περιστατικό στη Χρυσίδα με το κτέλ να πέφτει στη Λακούβα, εκεί που μονίμως έχουμε πρόβλημα με τον αγωγό της ΔΕΙΑΚ. Μονίμως έχει ζημιά εκεί, σκάβουμε λακκούβες, τις ξανακλίνουμε, ξανά το ίδιο, έλα που δεν πρόλαβαν να την κλείσουν και έπεσε μέσα το λεωφορείο και οι δρόμοι να μοιάζουν με πισίνα από το νερό που χάνονταν από τον αγωγό και το κυκλοφοριακό να είναι έντονο. Ήταν μια ωραία, ακόμη μια ωραία μέρα σε αυτό το όμορφο νησί που θέλουμε κάθε χρόνο και περισσότερους επισκέπτες και φροντίζουμε για αυτούς. Τους προσφέρουμε τόσα εξάλλου. Ούτε καν ένα οδικό δίκτυο δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε. Το μόνο που μπορούμε να τους δώσουμε είναι την παραλία. Τη θάλασσα, γιατί και οι παραλίες τώρα αρχίζουν και τους καθαρίζουν. Η θάλασσα είναι το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε. Σε αυτό το υπέροχο νησί περάσαμε ακόμη κάτι όμορφες στιγμές. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Καρτζάβαλος. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, αλλά ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα.

πάντως με κρύαρκα χθες το βράδυ. Η πόλη της Κέρκυρας ήταν χωρίς νερό. Σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου, το βράδυ χθες θα γινόταν η αποκατάσταση της βλάβης. Όπως λέει και ο Δήμαρχος στην ανάρτησή του, πρόκειται για πολλωστή φορά τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια που τρυπάει ο εγκατεστημένος στις αρχές της δεκαετίας του 90 αγωγός. Αυτός και η ΔΕΙΑΚ έχει ήδη προγραμματίσει και προετοιμάσει την αντικατάστασή του πλέον προβληματικού τμήματός του μήκους 250 μέτρων στο κεντρικό δρόμο στη Χρυσίδα, όπου και οι σημερινές βλάβες. Η αντικατάσταση προβλέπεται να γίνει με το τέλος της φετινής τουριστικής περίοδου. Ας ελπίσουμε μέχρι το τέλος της τουριστικής περίοδου να αντέξει αυτός ο αγωγός και να μην αντιμετωπίζουμε πρόβλημα ίδρευσης στην περιοχή της πόλης και της κεντρικής της Μέσης Κέρκυρας. Χθες είχαμε και μια φωτιά σε υπόγειο πεντάστερου ξενοδοχείου στο Κομμένο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπήρξε άμεση, ενώ για λόγους ασφαλείας δόθηκε εντολή για την προληπτική εκένωση των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, όπως και έγινε. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 5 υδροφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο μετέβησαν από την πρώτη στιγμή η διοίκηση της πυροσβεστικής και ο περιφερειακός διοικητής και το συντονισμό της επιχείρησης. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά. Έγινε και η προληπτική εκένωση, οπότε δεν κινδύνευσε κανείς. Σίγουρα θα διενεργηθεί έλεγχος για το τι προκάλεσε τη φωτιά. Αλλά τέλος καλά, όλα καλά. Είχαμε και τον τραυματισμό μιας 57χρονης Γαλλίδας που βρισκόταν πάνω σε ταχύπλο εκεί στην περιοχή της Παλιοκαστρίτσας. Η 57χρονη τραυματίστηκε στο θώρακα έπειτα από αναπήδηση του σκάφους λόγω κυματισμού. Το σκάφος επέστρεψε στην παραλιακή τριάδα της Παλιοκαστρίτσας, από όπου η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, στο οποίο παραμένει και νοσηλευόμενη. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το πρώτο λιμενικό τμήμα Παλιοκαστρίτσας, αναζητείται ο 27χρονος ημιδαπός χειριστής του σκάφους.

σε 10 νέα πρόστιμα για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Από ό,τι φαίνεται, η υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου συνεχίζει με αμύωτους ρυθμούς τους ελέγχους για την παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων.

άλλη μια επίθεση από ασθενή σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, σε νοσηλεύτρια, καταγγέλει η Ένωση Εργαζομένων, το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Όπως καταγγέλουν, προσπάθησε ο ασθενής να στραγγαλίσει την νοσηλεύτρια. Και όπως τονίζει ο σύλλογος, δεν είναι η πρώτη φορά που γεγονότα τέτοιου είδους συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα. Αρκετές φορές στο παρελθόν έχουν αναφερθεί σε παρόμοια περιστατικά βίας μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Από τη μία πλευρά, η ίδια η φύση της εργασίας αυξάνει την πιθανότητα βίαιης συμπεριφοράς νοσηλευόμενων σε σχέση με ένα απλό τμήμα ενός γενικού νοσοκομείου. Από την άλλη πλευρά, όμως, καθήκον όλων των υπεύθυνων και διοικούντων είναι να προσπαθούν να λασταθιοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Όταν στο ψυχιατρικό τομέα της Κέρκυρας η υποστελέχωση φτάνει το 50% με βάση τα οργανογράμματα, όταν δεν λειτουργούν επί της ουσίας πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες, όταν λειτουργούν τμήματα ακόμα και με μονοβάρδιες, επόμενο είναι να αυξάνονται τόσο οι λειτουργικές δυσκολίες, όσο και η πιθανότητα ύπαρξης παρόμοιων περιστατικών, τονίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στον ψυχιατρικό τομέα του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Κέρκυρας στην ανακοίνωσή του.

Είχαμε και μια ανακοίνωση, έχουμε και μια ανακοίνωση από το Πολιτιστικό Σύλλογο Γαρίτσας, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του στην πρόταση για τη δημιουργία εκτεταμένου ελεγχόμενου αγκυροβολίου πεδίου ναυδέτων στον κόλπο της περιοχής. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος στο Δελτίο Τύπου αναφέρει, εκφράζει την έντονη ανησυχία και αντίθεσή του στην πρόταση για τη δημιουργία εκτεταμένου ελεγχόμενου αγκυροβολίου, χωρίς να έχει προηγηθεί πλήρης επιστημονική, περιβαλλοντική, κυκλοφοριακή και κοινωνική τεκμηρίωση. Η Γαρίτσα δεν είναι ένας απλός θαλάσσιος χώρος, είναι ένα απόσπαστο τμήμα της ιστορικής, πολιτιστικής και αισθητικής ταυτότητας της Κέρκυρας. Ο κόλπος της Γαρίτσας αποτελεί τη φυσική προέκταση της παλιάς πόλης, του παλιού φορείου, του ανεμόμυλου και του παραλιακού μετόπου που καθημερινά χρησιμοποιούν κάτοικοι και επισκέπτες. Η προτινόμενη δημιουργία μεγάλου αριθμού ναυδέτων στον κόλπο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απλή πράξη ρύθμισης της θαλάσσιας δραστηριότητας. Στην πραγματικότητα ενδέχεται να οδηγήσει στη μόνιμη δέσμευση σημαντικού τμήματος του κόλπου και στη μετατροπή του σε οργανωμένο θαλάσσιο πάρκινγκ τουριστικών σκαφών. Η δημιουργία αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα όπως περιβαλλοντική επιβάρυνση, απολύματα, καύσιμα, απορρίμματα, θόρυβο και φωτισμό, αλλίωση της ιστορικής και αισθητικής εικόνας του κόλπου, κίνδυνο για λουόμενους, ναυταθλητές, μικρά τοπικά σκάφη και χρήστες της περιοχής, περιορισμό της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου, δημιουργία ηθικών μελλοντικής ιδιωτικοποίησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης του κόλπου, οικονομικές και νομικές ευθύνες για το Δήμο, χωρίς να έχει παρουσιαστεί σαφές σχέδιο βιωσιμότητας. Αυτά τονίζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρίτσας στο Δελτίο Τύπου στην ανακοίνωσή του σχετικά με την πρόθεση δημιουργίας εκτεταμένου ελεγχόμενου αγκυροβολίου πεδίου ναυδέτων στον κόλπο της περιοχής.

0: το θέμα των σχολικών υποδομών φέρνει και πάλι στο προσκήνιο η πτώση σοβάδων πριν από λίγες ημέρες στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Αντώνης Κουρσάρης, επισήμανε ότι τόσο διευθυντής όσο και εκπαιδευτικοί είχαν επισημάνει το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση.
1: Το ζήτημα της ασφαλούς και σύγχρονης σχολικής στέγης, της ασφάλειας, της υγιεινής στα σχολεία, αναδεικνύεται νομίζω σαν ένα από τα πιο κομβικά προβλήματα της εκπαίδευσης. Με μια απλή ματιά στη σημερινή κατάσταση, στα σχολεία σε όλη την Κέρκυρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, νομίζω αρκεί να δει κανείς ότι απέχουμε από όλοι από μια κατάσταση που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Ξέρετε καλά ότι σε όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες υπάρχουν εκτενείς αναφορές στο ζήτημα των σχολικών υποδομών και τη σχέση που έχουν με την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πλέον κοινή συνείδηση όλων μας η παιδαγωγική σημασία που έχει το σχολείο, ο περιβάλλον χώρος στην μαθησιακή πορεία των παιδιών. Εδώ έχουμε μια διαχρονική αδιαφορία, έχουμε μια χρόνια υποχρηματοδότηση με τη λογική του κόστους ωφέλους, με την πλήρη απαξίωση των σχολικών υποδομών. Αποτυπώθηκε για ακόμα μια φορά να πέφτουν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Μετά το 6ο νηπιαγωγείο, το 9ο δημοτικό σχολείο, το δημοτικό σχολείο στο Νεοχώρι που φεύγανε κεραμίδια και σοβάδες. Στο περιβόλι επίσης, η κατάργηση, κυρία Μοσχάτ, του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, το γεγονός ότι δεν γίνονται συντηρήσεις, είναι μια έννοια άγνωστη πια οι επισκευαστικές παρεμβάσεις για τη συντήρηση των σχολείων, φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο, εγγράφως, αλλεπάλληλες φορές, είχαν ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για το πρόβλημα εισρωής νερού στην οροφή του κτηρίου. Το νερό προφανώς είχε περάσει στο ταβάνι, φούσκωσε ο σοβάς και προφανώς έπεσε. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσο και αν εμείς τα λέμε, είτε θεσμικά, διοικητικά οι συνάδελφοί μας διευθυντές, είτε εμείς συνδικαλιστικά, είτε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου που είχε επισημάνει το πρόβλημα, εάν δεν υπάρχουν χρήματα, εάν δεν υπάρχει προσωπικό, αν δεν αποτελεί πολιτική επιλογή και της Δημοτικής Αρχής και της κυβέρνησης να διασφαλίζει τις στοιχειώδεις συνθήκες μέσα στα σχολεία, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα.
0: Και πάμε σε ένα άλλο σχολείο τώρα, στο γυμνάσιο Καρουσάδων. Έχουμε μια νέα ανακοίνωση από το Σύλλογο Γονέων Καρουσάδων, οι οποίοι τονίζουν ότι εδώ και μήνες ο Σύλλογος περιμένουν μια απάντηση στην πολύ σοβαρή ερώτηση που έχουν υποβάλει στη Δημοτική Αρχή, αν είναι το κτίριο του γυμνασίου Καρουσάδων ασφαλές. Θυμίζουν ότι μετά τη μεγάλη κακοκαιρία του Φλεβάρη, το ήδη επιβαρημένο και γεμάτο προβλήματα σχολικό κτίριο παρουσίασε ανησυχητικές ρογμές, πλημμυρικά φαινόμενα και καθίζηση, ενώ δύο αίθουσες βγήκαν εκτός λειτουργίας από τους μηχανικούς του Δήμου. Εδώ και μήνες έχουν επιδείξει τεράστια υπομονή αναμένοντας μια απάντηση που δεν έρχεται, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους. Η Δημοτική Αρχή επιμένει να κρατά μια παντελώς αδιάφορη στάση απέναντί μας, προκλητικά μας αγνοεί και αρνείται να μας συναντήσει παρότι το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα. Στο απόγειο αυτή της απαράδεκτης και προκλητικής στάσης, ενώ μαζέψαμε υπογραφές και καταθέσαμε αίτημα για να συζητηθεί το θέμα στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή, παραβλέποντας το καταστατικό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που επιβάλλει με τη συγκέντρωση 25 υπογραφών τη συζήτηση του θέματος για το οποίο υπογράφουν οι πολίτες της, μας αγνόησε για άλλη μια φορά. Χωρίς καν να μπει στον κόπο να μας ενημερώσει, το θέμα της ασφάλειας του σχολικού κτηρίου του γυμνασίου Καρουσάδων απλά παρακάμπτεται. Κλείνοντας μάλιστα την ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γονέων του γυμνασίου Καρουσάδων επισημαίνει ότι η προκλητική υποτίμηση του θέματος και η καταξεκολούθηση άρνηση της Δημοτικής Αρχής να δώσει απαντήσεις που γνωρίζουμε ότι έχει λάβει από τους αρμόδιους μηχανικούς, είναι τουλάχιστον ύποπτη. Θυμίζουμε ότι στο λόγο σχολικό κτίριο οι ίδιοι που αρνούνται πεισματικά να μας πούν ότι είναι, αν είναι ασφαλές, σχεδιάζουν τη συστέγαση του ειδικού σχολείου. Με δύο λόγια, παιδιά με ιδιαιτερότητες θα στεγαστούν σε ένα κτίριο που κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να μας πει εάν είναι ασφαλές. Πόσο μάλλον όταν αυτό βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή όπως αυτή των Ιωνίων νήσων. Οι γονείς απαιτούν να δουν την έκθεση των μηχανικών και θέλουν και εγγράφως απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή κατά πόσο είναι ασφαλές το κτίριο.

0: Στον έλεγχο των αδειών κοινόχρηστου χώρου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σπύρο Αργυρό, επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 45.000 ευρώ.
1: Κάναμε ξανά σύσταση του κλιμακίου, ας πούμε, για την επίβλεψη του κοινόχρηστου χώρου και βγήκαμε το Σάββατο. Παρασκευή. Mm-hmm. Αλλά βήκαμε πολύ στοχευμένα, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καν άδεια, ούτε καν έχουν κάνει αίτηση. Και πάρα πολλοί από αυτούς είναι και 2 χρόνια χωρίς να έχουν κάνει αίτηση. Πήγαμε βέβαια σε 7 καταστήματα, τα πρόστιμα είναι πάνω από 45.000 ευρώ περίπου και εντάξει και συνεχίζουμε. Πολλές φορές δεν είναι από τη θέλησή τους, είναι διότι δεν μπορούν να βγάλουν, να κάνουν αίτηση, να βγάλουν άδεια είτε από οφειλές, είτε γιατί έχουν παραβάσει τις αρχαιολογίες και οι οποίες η αρχαιολογία δεν τους δίνει την έγκριση να πάρουν άδεια. Σε αυτή την περίπτωση εμείς χωρίς την έγκριση της αρχαιολογίας δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια. Ξανά πάει η αρχαιολογία να διαπιστώσει τις... Mm-hmm. Ότι τα φτιάξανε όλα και μετά να μας δώσει εμάς την έγκριση και εμείς φυσικά αμέσως δίνουμε την άδεια. Κοιτάξτε να σας πω, είναι και θέμα επιβίωσης. Εντάξει και η αρχαιολογία δεν έχει τους αρκετούς υπαλλήλους και τα λοιπά, αλλά περιμέναμε και εμείς να μας δώσει εγκρίσεις για καταστήματα και 2 μήνες και 3 μήνες. Το οποίο... Οι επαγγελματίες τώρα, υγειονομικού ενδιαφέροντος κυρίως, βρίσκονται σε μια θέση η οποία ήδη πάμε στον Ιούνιο και περιμένουν μια έγκριση. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα ενίκια, έχουν τους εργαζόμενους τους οποίους τους κρατάνε, γιατί μετά δεν θα βρίσκουν εργαζόμενους και υποχρεούνται πολλές φορές να ανοίξουν παράνομα για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Την Τετάρτη στις 7 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας για την υποβολή αίτησης του Δήμου μας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου σε θαλάσσιες περιοχές της Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως καταλαβαίνετε, μετά και την ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαρίτσας, δεν θα κυλήσουν ήρεμα τα πράγματα. Επίσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθούν θέματα για σχολική στέγη, για έργα που πρέπει να γίνουν στις σχολικές στέγες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

0: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχικοινωνικής Υγείας, Νίκος Μόρος, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας, διοργανώνουμε αφορμή την 26η Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, βιωματικό εργαστήριο για παιδιά δημοτικού με θέμα «Αναγνωρίζοντας τη δύναμή μου, αξιοποιώντας το παραμύθι «Η δύναμή μου» της εκπαιδευτικού Κωνσταντίνας Αρμενιάκου». Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και ώρα 10 το πρωί μέχρι και τις 12 στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη. Τα παιδιά μέσα από την αφήγηση του παραμυθιού, προβολή βίντεο και δημιουργικά παιχνίδια θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν συναισθήματα και να αναγνωρίσουν δυνάμεις και από θέματα που στηρίζουν την αυτοεκτίμησή τους.
1: Τα εργαστήρια αυτά που είπατε και εσείς για μικρά παιδιά, ηλικίας ανάμεσα από 6 και 10 ετών, γίνονται σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Είναι μια συνεργασία που επαναλαμβάνεται το καλοκαίρι και γίνεται πάντα κοντά στην Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, την 26η Ιουνίου. Και είναι εργαστήριο επικοινωνίας και σύνδεσης, έτσι τα έχουμε πει. Δηλαδή επεξεργαζόμαστε θέματα επικοινωνίας, τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και μέσα από εκεί να ενισχυθεί όσο είναι δυνατόν βέβαια σε μια συνάντηση, η αυτοεκτίμηση, η αλληλοκατανόηση, να εξασκηθούν στην ενσυναίσθηση, την ενεργητική ακρόαση.
2: Ποιος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό?
1: Τα παιδιά, όπως είπα, αρκεί να είναι σε αυτές τις ηλικίες, δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός. Και από ημερομηνίες.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχουμε πάλι σταθερά να είναι ημέρα Τρίτη. Τρίτη λοιπόν 16 Ιουνίου, 23 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου. 10 με 12 το πρωί. Στο χώρο της βιβλιοθήκης πάντα.
2: Πρέπει να υπάρξει μια προσυνεννόηση μαζί σας.
1: Κοιτάξτε, πολλοί γονείς μας παίρνουν έτσι για να ρωτήσουν κάποιες λεπτομέρειες. Έχουμε δώσει το τηλεφωνό μας, 2661041111, και ρωτούν διάφορες πληροφορίες. Δεν έχουμε αυτή τη φορά βάλει, ας το πούμε, λίστα κτλ. Θεωρούμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε. Δεν έρχονται συνήθως πάρα πολλά παιδιά. Οπότε μπορούμε να τα υποδεχτούμε, αρκεί να είναι στην ώρα τους, γιατί αν ξεκινήσει η ομάδα είναι δύσκολο μετά να μπουν στο πνεύμα τα παιδιά. Εκεί θα έχουμε θέμα, να μην μπει κάποιο παιδί, να μην έρθει στην ώρα του. Και πάλι τέλος πάντων θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Προσπαθούμε να μην αποκλείσουμε τα παιδάκια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο 99 και 3 ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμιζε τον ήχο, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξη τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα εδώ από την Ελληνική Ραδιοφώνια, εδώ από την ΕΡΤ Κέρκυρας, όπως κάθε μέρα. Το πρωινό μας καθιερωμένο ραντεβού, να πιούμε μαζί τον καφέ μας, να μιλήσουμε, να σας ακούσουμε, να πούμε τα ζητήματα τα οποία και να συζητήσουμε τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Κέρκυρα. Μένετε εδώ συντονισμένοι σε 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM και φυσικά μέσα από το AirTech, όπου έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε ζωντανά την εκπομπή μας. Εδώ λοιπόν μαζί θα πάμε και θα δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε να συζητήσουμε ή να πείτε τη γνώμη και την άποψή σας, να πείτε κάτι το οποίο σας απασχολεί, να μας δώσετε μια ιδέα. Καμιά φορά, ξέρετε, και εσείς οι ακροατές έχετε τη δυνατότητα

να βλέπετε πράγματα διαφορετικά. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700, οι τηλεφωνικές γραμμές, τα προσωπικά μας προφίλ σε Facebook, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, Viber, όλα αυτά. Μπορείτε να τα βρείτε εύκολα και να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα θέλετε να μιλήσουμε.

Κάνουμε μια γρήγορη ξενάγηση στα του καιρού να δούμε τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες μέρες, καθώς είναι Δευτέρα, σήμερα καλή εβδομάδα κιόλας, θα ξεχάσουμε αυτό, να το πούμε και να καταλάβουμε πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες μέρες. Σήμερα λοιπόν 28 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία, 3 αποφόρονται δυτικοί άνεμοι και θα έχουμε ήλιο, μα μπορεί και λίγα σύννεφα. Λοιπόν, αύριο Τρίτη θα έχουμε περισσότερα σύννεφα πάνω από τον κερκυραϊκό ουρανό, 30 βαθμούς Κελσίου όμως η θερμοκρασία ανεβαίνει λιγάκι. Την Τετάρτη 32 βαθμούς Κελσίου, έρχονται άνεμοι, 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, καλός ο καιρός. Πέμπτη καλός ο καιρός, 5 μποφόρ άνεμοι, 33 βαθμοί Κελσίου, τα πεντάρια έρχονται από το μεσημέρι και μετά. Παρασκευή καλός ο καιρός, 33 βαθμοί Κελσίου, εξασθένηση ανέμων. Σάββατο, όλη την εβδομάδα σχεδόν θα κλείσω εκτός από την Κυριακή, καλός ο καιρός και 32 βαθμοί Κελσίου. Αυτό είναι το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για να δούμε και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Είμαστε στην κατηγορία 1 στη χαμηλή αυτή τη φορά. Όχι όλη η περιφέρειά μας, Κεφαλονιά και Ζάκη, θα σας βλέπω, είναι στη μέση κατηγορία, στο γαλάζιο. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει πάντα προσοχή, γιατί έχουμε συνεχώς ενάρξεις, μικρές δηλαδή ενάρξεις, αλλά ενάρξεις, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί κάτι να γίνει λίγο μεγαλύτερο, σε ευχηθούμε πως όχι, και επειδή υπάρχουν πλέον και τα μέσα και η δυνατότητα και οι άνθρωποι για να κάνουν επιτήρηση σε πολύ υψηλό βαθμό, έχουμε γλιτώσει και έχουμε αποφύγει τα χειρότερα. Ωστόσο, είχαμε χθες 2 περιστατικά. Καταρχάς είχαμε την πυρκαγιά στη ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο, που προκλήθηκε στο υπόγειο. Από εκεί άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του ξενοδοχείου, που ειδοποίησε βέβαια την πυροσβεστική και επιχείρησε να περιορίσει την εστία της φωτιάς με πυροσβεστήρες. 15 πυροσβέστες, 8 οχήματα και προληπτική εκένωση του κτηρίου με τους ενίκους να μεταφέρονται στο χώρο του συγκροτήματος. Ήταν νομίζω 100-120 άτομα. Στο υπόγειο λοιπόν που βρίσκονταν κάδι, άπλυτα, σεντόνια, καταλαβαίνετε τώρα. Από άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους που αναμένεται να αναζητηθούν από τον ακριτικό της πυροσβεστικής. Και θα δούμε τι γίνεται και πώς γίνεται όλο τούτο εδώ. Θέλει προσοχή, αλλά εντάξει τώρα, απλά ακούς ξενοδοχείο, άνθρωποι, τουρίστες, κάτι το οποίο είναι σοβαρό ή μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σοβαρό, σε ένα σοβαρό συμβάν, θέλει λίγο δουλειά, θέλει λίγο φροντίδα και προφανώς βεβαίως και οι άνθρωποι εκεί, ξέρετε, στα μεγάλα ξενοδοχεία, λέμε τώρα το λογικό, λογικά σκεπτόμενοι, καταλήγω προς αυτό το συμπέρασμα και έτσι θα πρέπει να είναι, έχουν την πυρασφάλειά τους, έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν. Το θέμα είναι μήπως ξεφύγει, μήπως είναι σημεία με πολύ έφλεκτα υλικά, όπως για παράδειγμα και τα πλυντήρια που ήταν στο υπόγειο, όπου πραγματικά πάντα υπάρχει ένας φόβος. Και θα το ξαναπώ, όταν υπάρχει κόσμος μέσα και πολλής κόσμος και ένα σχέδιο εκένωσης πρέπει να υπάρχει, που πιθανό να υπάρχει. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει, λέμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υπάρχει ένα σχέδιο εκένωσης για το έκτακτο, για το αναπάντεχο. Είχαμε και καπνούς σε ένα καταμαράν πάλι χθες το απόγευμα προς μεσημεράκι, όπου παρενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία, ήταν κάτω στο φαλιράκι.
αλλά είχαν προλάβει και το προσωπικό, το πλήρωμα, και με την παρέμβαση της πυροσβεστικής που το έβρεξαν λιγάκι. Δεν επεκτάθηκε, δεν είχαμε δηλαδή των παξών, ευτυχώς. Αλλά γενικά έχουμε ζητήματα. Ας μένουν σε τέτοιου είδους επίπεδο, δηλαδή που μπορούν άμεσα να αντιμετωπιστούν χωρίς πρόβλημα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα μείνουμε για μια ωρίτσα. Και θα δούμε, είπαμε, και θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Θα ήθελα να πω αυτή την καταγγελία, για αυτή την καταγγελία. Για την απόπειρα στραγγαλισμού νοσηλεύτρια σε ψυχιατρική δομή της Κέρκυρας. Είναι μια καταγγελία που έρχεται από το Σωματείο Ψυχιατρικού Τομέα Κέρκυρας, όπου νοσηλεύτρια δέχθηκε επίθεση από ασθενή και μάλιστα το σωματείο κάνει λόγο για απόπειρα στραγγαλισμού. Παράλληλα, το σωματείο επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είχαμε παρόμοια συμβάντα και κατά το παρελθόν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα. Είναι η φύση της εργασίας συγκεκριμένες μονάδες που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης βίαιων συμπεριφορών. Κάτι όμως που χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, επειδή ξέρουμε δηλαδή ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ή μπορεί να υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα θέμα με την ψυχική τους υγεία και πολλές φορές δεν ξέρουν τι κάνουν και πώς το κάνουν. Αυτό λοιπόν, ξέρετε, αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο, με προσωπικό το οποίο μπορεί να παρέμβει, με προσωπικό το οποίο να έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τι γίνεται, να έχει τη δυνατότητα της παρέμβασης, άμεσης παρέμβασης. Και όταν, προσέξτε, γίνεται από πλευράς του σωματείου, προσέξτε, των εργαζομένων δηλαδή, καταγγελία ότι η υποστελέχωση στο ψυχιατρικό τομέα της Κέρκυρας αγγίζει το 50% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, όταν γίνεται λόγος για περιορισμένη λειτουργία πολυκλαδικών θεραπευτικών ομάδων και τμήματα που καλύπτονται ακόμα με μονοβάρδιες, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αλλαγές που επήλθαν μετά την υπαγωγή των ψυχιατρικών δομών στις υγειονομικές περιφέρειες, με το σωματείο να υποστηρίζει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα.

τι λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν, που εργάζονται εκεί. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, από την ώρα που ψυχιατρικές δομές και υπηρεσίες έφυγαν από τα γενικά νοσοκομεία και μπήκαν κάτω από την υδροκέφαλη διοίκηση στην υγειονομική περιφέρεια, η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά, παρά τα μεγάλα λόγια του τότε Υφυπουργού Ψυχικής Υγείας Βερτζόπουλου για το πόσο καλά και υπέροχα θα είναι η κατάσταση στην ψυχική υγεία μετά την αποκοπή από το Γενικό Νοσοκομείο. Η πραγματικότητα, σύμφωνα με τους ανθρώπους που εργάζονται στο ψυχιατρικό τομέα, είναι διαφορετική. Μηδενικές προσλήψεις. Μονίμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ο νου πως θα διακύσει ρύκνηση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησής τους με το υπάρχον προσωπικό. Και τι απαιτούν οι άνθρωποι? Την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειάς με επάρκεια προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τα οργανογράμματα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενες νοσηλευτές. Μάλιστα. Ναι. Κατά τα άλλα, πώς πάνε, όλα καλά? Όλα καλά. Μην ανησυχείτε. Όλα καλά. Άλλο θέμα, θέλετε και άλλο θέμα? Προφανώς το νούμερο ένα ζήτημα της χθεσινής μέρας ήταν η διακοπή στο νερό, έτσι. Διακοπή, ναι, διακοπή. Τεράστια. Μια διακοπή που κράτησε περίπου πόσο, 24 ώρες. Τώρα έγινε μια παρέμβαση εδώ από τους συναδέλφους, η οποία είναι αυτό το οποίο λέμε to the point στα ελληνικά, πολύ κέρια. Μου είπαν λοιπόν τώρα ότι εάν έβαζαν μια εκπομπή μου πριν από 15 χρόνια, τα ίδια θα έλεγα. Με την έννοια τα προβλήματα είναι τα ίδια, δεν αλλάζουν. Υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούν να λυθούν, που δεν έχουν λυθεί, που δεν ξέρω αν έχουν γίνει ενέργειες για να λυθούν σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό και φταίει κάποιος άλλος, η κακή μας η τύχη, ο Χατζηπετρής, ο υπουργός, ο παραϋπουργός, ο Γενικός Γραμματέας. Πάντως ναι, ναι, πραγματικά. Συζητάμε τα ίδια πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάση περιπτώσει να το πω τώρα και αυτό για το νερό, γιατί... Υπήρξε λοιπόν μια πολύ σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα, που άφησε χωρίς νερό την πόλη και τα προάστια από τις 13 του μηνός μέχρι και χθες το βράδυ. Από χθες το απόγευμα προς βράδυ άρχισε να έρχεται σταδιακά το νερό σε κάποιες περιοχές. Έτρεχε το νερό. Ποτάμι, έτσι, εκεί στη Χρυσίδα. Είχε κάνει μια ωραιότατη λίμνη μπροστά εκεί στο σημείο που ήταν ο σπασμένος αγωγός και υπήρξε και ένα περιστατικό με το υπεραστικό λεωφορείο. Τι έγινε τώρα? Περνούσε το υπεραστικό λεωφορείο, έπεσε μέσα στη λίμνη με το νερό, υπήρχε ένας λάκκος ο οποίος προφανώς επιδεινώθηκε από το νερό που έτρεχε και με τον τρόπο από τον οποίο έτρεχε το νερό, με την πίεση δηλαδή που βγαίνει από τον αγωγό, από το σπασμένο αγωγό. Πέταξε την άσφαλτο, δεν φαινότανε πού να φανεί με στη λίμνη. Πάνω περάσει το λεωφορείο, κάθεται το λεωφορείο το πίσω του μέρος. Σούζα το λεωφορείο. Στις 2 ρόδες το λεωφορείο. Ναι, είναι για γέλια, αλλά είναι και για να κλαίμε πολύ, με συγχωρείτε πολύ. Γιατί το λεωφορείο ήταν γεμάτο τουρίστες, ήταν γεμάτο ανθρώπους που πηγαίνανε στη χώρα. Λοιπόν, και λες τώρα, συγγνώμη. Τι γίνεται? Έπρεπε να κατέβουν οι άνθρωποι να πάνε μέχρι τον Αστράγαλο στο νερό, έτσι. Το είναι ωραία δηλαδή, είναι ωραία πράγματα. Να κατέβουν μέχρι τον Αστράγαλο στο νερό, να πάνε σε ένα άλλο λεωφορείο, να μπουν σε άλλο λεωφορείο και να πάνε στις δουλειές τους, γιατί, εντάξει.
και να γίνει κυκλοφοριακό χάος. Καταλαβαίνετε, με το λεωφορείο σταματημένο στη μία άκρη, που δεν ήταν και άκρη, στο ένα ρεύμα. Φανταστείτε τι έγινε εκεί. Τι κυκλοφοριακό κομφούζιο δημιουργήθηκε. Υπήρξαν διαμαρτυρίες ότι η αστυνομία δεν έφτασε εν καιρός ή μάλλον σε σύντομο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Σταμάτησαν πολίτες και ρύθμισαν την κυκλοφορία. Γιατί οι άνθρωποι τι να κάνουν, σου λέει, τώρα να φύγουμε, έτσι. Να σταματάνε το ένα ρεύμα, να περάσει το λεωφορείο, να περάσουν, συγγνώμη, τα οχήματα από το άλλο ρεύμα, να προσπεράσουν το λεωφορείο, να μπουν και αυτά μέσα στη λίμνη, έτσι, ωραία, να δροσιστούν. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η αγωγή αυτή είναι απαρχαιωμένη. Είναι αγωγή που δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν την καθημερινή λειτουργία. Είναι σμπαράλια, δηλαδή. Υπήρξαν και φωτογραφίες και μια ανάρτηση από το Δήμαρχο με φωτογραφίες από το συνεργείο, το οποίο δούλευε νυχθημερών για να μπορέσει να αποκαταστήσει ό,τι μπορεί να αποκαταστήσει. Τώρα παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε τρέχει νερό ακόμα, λέει, εκεί στο σημείο. Πάλι τρέχει νερό. Τι έγινε και τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δύσκολες συνθήκες. Είχαν πει ότι αρχικά θα μπορέσει να γίνει η αποκατάσταση νωρίτερα, αλλά όπως ανοίγαν, είναι σαν και αυτό που λέμε ότι να κάνουμε, πάνε να κάνεις μια εγχείρηση και σου λέει ο χειρουργός, είναι μια-δυο ώρες εγχείρηση είναι, αλλά σου λέει μετά, ξέρεις, βρήκα και άλλα μέσα και προκειμένου να καθαρίσω, να κάνω τη δουλειά μου, κρατήσαμε 5-6 ώρες την εγχείρηση. Κάπως έτσι λοιπόν, η εγχείρηση, η τομή, και πραγματικά τώρα το λέω αυτό, η τομή που έγινε και είδαν το πρόβλημα, διαπιστώθηκε ότι ήταν μεγαλύτερο και ότι αν κλείνανε τη μία τρύπα, άνοιγε άλλη. Έτσι λοιπόν πήγαμε μέχρι αργά. Μέχρι αργά το βράδυ. Τελικά έρθει το νερό. Και θα μπούμε. Στο Μέρλιν, επίσης λίγο νωρίτερα, έχει άλλη βλάβη. Πάλι το ίδιο. Είναι το δίκτυο. Είναι το δίκτυο. Είναι το δίκτυο. Που είναι σουρωτήρι. Είναι σουρωτήρι. Το θέμα μας όμως είναι οι εικόνες αυτές ταξιδεύουν. Οι εικόνες αυτές χωρίς νερό η πόλη. Για παράδειγμα, ο τουρίστας. Και δεν μιλάμε μόνο για την πόλη, έτσι, μιλάμε και για τα προάστια της πόλης. Ο τουρίστας που έρχεται και θα μείνει 24 ώρες χωρίς νερό στο Airbnb, στο καταλήμμα του. Τι θα πει? Θα κάτσει να ψηρίσει ότι ναι, ο αγωγός στη Χρυσίδα ήταν έτσι και αλλιώς και είχε μεγαλύτερο πρόβλημα και υπομονή θα κάνουμε, είπε ο δήμαρχος, λίγο να βάλουμε πλάτη όλοι και αυτά και τα συνεργεία δηλαδή, θα κάνει μια τέτοια, ένα τέτοιο συνειρμό. Συγχωρείτε, εγώ αν πήγαινα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και δεν είχα νερό 24 ώρες στην Βρύσιμο, θα είχα νευριάσει πολύ. Και ίσως να έλεγα και τώρα τι, δεν μ' αρέσει αυτό, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι γίνεται. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση και βεβαίως για εμάς τους ντόπιους και τους θαγενείς, λίγο να... Ναι, και αυτό μας απασχολεί πολύ, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να μείνεις χωρίς νερό, αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο το δίκτυο, δηλαδή τι να, ποια τρύπα να πρωτομπαλώσεις, ποια τρύπα να πρωτομπαλώσεις.

Το θέμα όμως ξέρετε ποιο είναι? Από πότε συζητάμε, ξέρετε, για τα λεφτά που πρέπει να έρθουν για το δίκτυο της υδροδότησης? Από το 24. Έχουμε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, περιμέναμε τα λεφτά, δεν υπήρχε διαχειριστική επάρκεια στις επιχειρήσεις. Άντε να βρούμε την τροπολογία να κάνουμε για να λυθεί το θέμα. Σήμερα έρχεται τροπολογία, αύριο έρχεται τροπολογία, που είναι η τροπολογία, ο ΑΕΟ. Τελικά δεν ξέρω μετά από πόσο καιρό έρθει η τροπολογία. Και τώρα σιγά σιγά έρχονται τα λεφτά, αλλά έρχονται τα λεφτά και είναι καλοκαίρι. Και πώς να ανοίξουμε τώρα τις τρύπες για να κάνουμε την αποκατάσταση του δικτύου όταν είμαστε κατά καλό καιρό? Άντε πάμε για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πάντως, μιλώντας χθες με τον Δήμαρχο, αυτό που μας είπε, και ίσως έχει αξία να το ακούσουμε κιόλας, Γιώργο. Είναι χθεσινή συνέντευξη βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι το θέμα το... αυτό που καίει, που τσουρουφλάει με τον Δήμαρχο, είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν γίνει έργα. Τώρα καλώς έχω των πραγμάτων, γιατί πάντα το καλαθάκι μας είναι μικρό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή, όχι τίποτα άλλο, επειδή δεν είμαστε και βέβαιοι ότι όλα εξελίσσονται πάντα ομαλά, αυτό. Λοιπόν...

Πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Μένετε εδώ εσείς, στην τροφιά μας, κοντά μας, δίπλα μας. Παρέα είμαστε, μια παρέα. Επιστρέφουμε.

Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, 38 λεπτά μετά τις 8, να ακούσουμε λίγο ότι υποδήμαρχος εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, για τα ζητήματα αυτά με τους αγωγούς και με το περιστατικό, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε ότι ήταν πριν έρθει το όνειρο η συζήτησή μας. Το όνειρο ήρθε αργά χθες, το απόγευμα προς βραδάκι, και η αρχική πρόβλεψη ήταν ότι θα έρθει το μεσημέρι. Οπότε πιθανόν ακούσετε μέσα ότι θα έρχονταν το μεσημέρι, αλλά έρθει τελικά το βράδυ, γιατί και πάλι υπήρξε άλλη ανακοίνωση όπου χρειάζονταν χρόνο ακόμα τα συνεργεία. Λοιπόν.
1: Είναι το δεύτερο μέσα σε ένα 24ωρο σοβαρό πρόβλημα που καταγράφηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις υδροδότησης της πόλης. Θα έχετε πληροφορηθεί ότι είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στις πηγές του Μέρλιν.
0: Ναι, ναι.
1: Που έκοψαν και την κυκλοφορία. Ήταν τέτοια η διαρροή και τέτοια η πίεση του νερού που κόπηκε και η κυκλοφορία στο δρόμο εκεί. Και το δεύτερο που ξέσπασε χθες ήταν ο γνωστός μας γνώριμος αγωγός που μεταφέρει το νερό από τις πηγές της Χρυσίδας στην ανάληψη και μέσω της ανάληψης των δεξαμενών που έχουμε εκεί στο κανόνι υδροδοτείται η πόλη. Γι' αυτό τον αγωγό μιλάμε, ο οποίος έχει διατομή 50 εκατοστών, είναι νοικιοντικός αγωγός, μεταφέρει το νερό και ο οποίος παρουσιάζει κατά καιρούς πάρα πολλά προβλήματα. Είναι η πολλωστή φορά που παρουσιάζεται το πρόβλημα εκεί. Έχουμε προγραμματίσει να γίνει το φθινόπωρο συνολική αντικατάσταση ενός μεγάλου τμήματος του αγωγού, εκεί που έχουμε τα πολλά προβλήματα, αλλά προς το παρόν είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη βλάβη. Και για αυτό σκοπό, αυτό είναι από τις 11 το βράδυ, χθες προγραμματισμένη η διακοπή υδροδότησης της πόλης, από τις 11 το βράδυ. Δυστυχώς η βλάβη, όταν σκάφτηκε ο αγωγός εκεί, προέκυψε όταν πολύ μεγαλύτερη, πιο εκτεταμένη από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Και έτσι ο αρχικός υπολογισμός ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί η υδροδότηση τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν μπορεί να επαληθευτεί, δεν επαληθεύτηκε. Και το αντίθετο, έχουμε παράταση των εργασιών που εκτελούνται εκεί, υπολογίζουμε μέχρι το μεσημέρι.
0: Άρα να κάνουν υπομονή στην πόλη για το νερό μέχρι το μεσημέρι, τουλάχιστον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δυστυχώς. Θαύματα δεν γίνονται. Δουλεύουν άνθρωποι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Από τις 11 το βράδυ διαρκώς μέχρι τώρα, και θα συνεχίσουν ως την πλήρη αποκατάσταση για να δώσουμε νερό ξανά στην πόλη. Παρακαλώ την κατανόηση και την υπομονή των συμπολιτών μας και όλων όσων παίρνουν νερό από το δίκτυο της πόλης και των προαστίων. Δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και τα προάστια.
0: Βέβαια.
1: Είναι και τα προάστια. Αυτή είναι η κατάσταση. Το δίκτυο, το έχουμε πει επανειλημμένα, είναι πάρα πολύ προβληματικό. Είναι παλιό το δίκτυο αυτό, το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα.
0: Είναι σε τόσο άθλια κατάσταση, Δήμαρχε, όλο αυτό το πράγμα τώρα εκεί, ο αγωγός?
1: Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχαμε στην οδό Νίκου Περουλάκη. Νίκου, με συγχωρείτε, στην οδό στο βόρεια του ποταμού, Νίκου Αρμένη, Νικολάου Αρμένη. Mm-hmm. Εκεί που έσπαγε κάθε μέρα ο αγωγός, μπαλώναμε το ένα σημείο,
0: ήταν το άλλο.
1: Ναι. Εδώ δεν είναι ακριβώς αυτό. Ο αγωγός είναι προβληματικός, είναι αγωγός της δεκαετίας του 90, μεταλλικός, ο οποίος είναι σε κάποια σημεία του, είναι επιφανειακά στο δρόμο και με τους κρατασμούς και τις πιέσεις που δέχεται ο σαθρός αυτός αγωγός από τα μεγάλα βάρη των οχημάτων που περνάνε από το κεντρικό δρόμο, σπάει ιδιαίτερα σε πολλά σημεία, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο έχουμε τώρα τη βλάβη.
0: Εχθές δημιουργήθηκε μια λίμνη όμως στο συγκεκριμένο αυτό σημείο, με αποτέλεσμα να πέσει και το λεωφορείο μέσα στο λάκκο, να γίνει αυτό το οποίο έγινε και να δημιουργηθεί όλη αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει διακοπή του νερού, εφόσον είδα οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΚ ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαρροή?
1: Όχι, είναι μια μεγάλη επιλογή. Είναι μια επιλογή, διότι δεν μπορείς να κλείσεις το νερό την ημέρα που έχει μεγάλη κίνηση η κυκλοφορία. Ο δρόμος εκεί δεν έχει περιθώρια να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Με το συνεργείο να δουλεύει εκεί. Και είπαμε, ας χαθεί λίγο νερό προκειμένου να μην διακοπεί η υδροδότηση της πόλης και να

0: συνάντηση με θέματα της παλιάς πόλης, αλλά και γενικότερα της πόλης και των προαστίων και της Γαρίτσας και όλα αυτά τα οποία απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, έγινε το Σάββατο το πρωί και αρκετά ζητήματα τέθηκαν επιτάπητος προκειμένου να εξεταστούν για μια ακόμη φορά όλα τούτα τα οποία μας έχουν ταλαιπωρήσει λίγο, μας έχουν αναστατώσει τη ζωή, κυρίως επαναλαμβάνω τους κατοίκους αλλά και τους χρήστες της πόλης, έτσι δεν είναι μόνο οι κάτοικοι, είναι και οι χρήστες της πόλης και όλα αυτά τα οποία ζητάμε και θέλουμε να έχουμε μια όμορφη πόλη, μια ανθρώπινη πόλη, μια φιλόξενη πόλη, μια πόλη στην οποία να μπορεί κάποιος να πάει, να του ευχαριστηθεί και να μην έχει προβλήματα κτλ. Κτλ. Έγινε λοιπόν από το διασυλλογικό είναι οι σύλλογοι όλοι της παλιάς πόλης και των προαστίων που έχουν συγκεντρωθεί και έχουν δημιουργήσει αυτό τον σύλλογο προκειμένου να εξετάζονται συνολικά, να εξετάζεται όλη η μεγάλη εικόνα και μετά να γίνεται ζήμωση και να υπάρχουν αιτήματα που να έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνω, με το σύνολο των προβλημάτων. Υπήρξε λοιπόν αυτή η συνάντηση. Ήταν μια συνάντηση που είχαν κληθεί και διάφοροι φορείς να παρευρίσκονται. Γιατί, ξέρετε, αυτό έχει και τη σημασία του, να υπάρχουν φορείς οι οποίοι να πούν και την άποψή τους και πιθανόν τη θέση τους, τις λύσεις που προτείνουν, αυτό το οποίο οι ίδιοι βλέπουν, γιατί δεν βλέπουμε όλοι τα πράγματα από την ίδια πλευρά, από την ίδια οπτική, κάτω από το ίδιο πρίσμα. Έχουμε ο καθένας κάτι διαφορετικό στο μυαλό μας όταν κοιτάζει προς μια κατεύθυνση. Λοιπόν, δεν πήγε ο Δήμαρχος, λένε και καταγγέλνουν οι κάτοικοι. Βέβαια έστειλε τον κύριο Κότση, έστειλε εκπρόσωπο του Δήμου. Εκείνοι βέβαια ήθελαν τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είπε ότι είχε προτεραιότητες, όπως ήταν αυτά τα ζητήματα με τη ΔΕΙΑΚ και τα προβλήματα με τους αγωγούς. Βεβαίως τα θέματα βέβαια είναι γνωστά. Δεν είναι θέματα τα οποία μπορεί να πει κάποιος ότι τα αγνοεί. Και είναι θέματα όμως που εξακολουθούν να προβληματίζουν και να δημιουργούν εντάσεις. Μιλήσαμε με τον κύριο Βέργια, που πλευρά της Γαρίτσας, του συλλόγου της Γαρίτσας. Για να ακούσουμε τι μας είπε σχετικά με τη συνάντηση αυτή.
1: Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να μεταφέρουμε τα προβλήματα της πόλης στους αρμοδίους υπεύθυνους, δηλαδή στους βουλευτές, τον κύριο Δήμαρχο και στους υπόλοιπους φορείς, δηλαδή αντιδημάρχους και δημόσιες υπηρεσίες.
0: Δεν τα ξέρουν, κύριε Βέργη, δεν τα ξέρουν.
1: Κοιτάξτε, τα γνωρίζουν, αλλά όπως ξέρετε, ήταν στη συνέχεια μια συνάντηση που έγινε πριν από μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες, στο επιμελητήριο. Ναι. Θα έπρεπε λοιπόν εκτός από την εστίαση να ακούσουν και την πλευρά των κατοίκων. Έτσι. Μιλάμε για 7 συλλόγους, οι οποίοι είναι σε περιοχές που ανταποκρίνονται σε χιλιάδες κατοίκους. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να ακούσουν και την άλλη πλευρά. Δυστυχώς εδώ έχουμε φτάσει. Να μην υπάρχει μία πλευρά ισορροπημένη για όλους, να υπάρχουν δύο πλευρές. Λοιπόν, υπόθηκαν πάρα πολλά, ήταν δύο βουλευτές μόνο, δηλαδή ο κύριος Σαβλονίδης και ο κύριος Διάγκης, ο κύριος Υπουργός δεν ήταν, όπως δεν ήταν και ο αρμοδιότερος όλων, ο κύριος Δήμαρχος. Έστειλε λοιπόν τον κύριο Κότση σαν αντιδήμαρχο, ο οποίος από ό,τι μας είπε ήρθε από μόνος του. Δεν ήρθε δηλαδή, δεν ήταν ανταυτού, αλλά...
0: Ο κύριος Δήμαρχος μας είπε ότι έστειλε τον κύριο Κότση ανταυτού, δηλαδή να εκπροσωπήσει το Δήμα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, τώρα στα βγουν μεταξύ τους. Απλώς σας λέω τι μας μετέφερε ο κύριος Κότση. Και αυτό που ο κύριος Κότσης μας είπε είναι ότι όντως υπάρχουν πολλά προβλήματα στην πόλη, ότι υπάρχουν πολλά θέματα και επικίνδυνα μερικές φορές. Δηλαδή, εάν ανοίξει κανείς τους πυροσβεστικούς κρουνούς στην πόλη μέσα, θα δει ότι στάζουν. Αυτό μας το είπε ο κύριος Κότσης. Έτσι. Λοιπόν, και όπως είπε και πολλά άλλα, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Και αμέσως το ρωτήσαμε, συγγνώμη, κοιμάστε? Εσείς και ο κύριος Δήμαρχος κοιμάται? Μπορεί να κοιμάται με όλα αυτά? αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σοβαρά θέματα. Εκτός λοιπόν από αυτά.
0: Αυτό δεν πρέπει όμως. Αυτό το που είπε ο κύριος Κότσης, λέτε ότι είπε ο κύριος Κότσης, πάση περιπτώσει, για τους πυροσβεστικούς κρονούς όπου στάζουν ή που έχουν προβλήματα. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα εξετάσει και ξέρω ότι τα ελέγχει η πυροσβεστική σε συνεργασία με το Δήμο, με τη ΔΕΙΑΚ δηλαδή, που είναι υπεύθυνη για να λειτουργούν σωστά οι κρονοί. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει να τα ξέρουν στο Δήμο και ο κύριος Κότσης πρέπει να τα ξέρει.
1: Ναι, δεν γνωρίζω, πραγματικά δεν γνωρίζω τι συμβαίνει.
0: Η πυροσβεστική τι σας είπε?
1: Κοιτάξτε, χθες έγινε η συνάντηση, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν κάποιος εκπρόσωπος?
1: Όχι, όχι, δεν ήταν εκπρόσωπος. Και εντάξει, δεν είπε ακριβώς στάζουν, είπε ότι τρέχουν πάρα πολύ λίγο, έτσι, μην πιάσουμε τώρα τη λέξη. Δεν είναι ικανή δηλαδή, εάν γίνει κάποια φωτιά, να τη σβήσει.
0: Αυτό, είτε στάζουν είτε τρέχουν πάρα πολύ λίγο, ότι έχουν χαμηλή πίεση. Εκεί θέλει μεγάλη πίεση για να φτάσει τώρα ο κρονός να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός.
1: Σε μεγάλα ύψη οπωσδήποτε. Σε μεγάλα ύψη βέβαια. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από αυτά, μιλήσαμε και για το... για τον δημόσιο χώρο, για τα τραπεζοκαθίσματα, για αυτά που οι ίδιοι αντιδήμαρχοι μας έχουν πει, ότι 60 καταστήματα στην πόλη δεν έχουν καθόλου άδεια και απλά βγάζουν τραπέζια και μπορεί ο καθένας πλέον να βγάλει τραπέζια και να κάνει οτιδήποτε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία δεν πηγαίνει άλλο, πραγματικά δεν πηγαίνει άλλο. Μιλήσαμε εκτός των άλλων, ο κύριος Μπιάνκης κατάλαβε το πρόβλημα και στο Άλσος, όχι τώρα, εδώ και πάρει και το καιρό, και μας είπε ότι αυτός δεν πρόκειται να συνενέσει παρά μόνο εάν υπάρξει μια μεγάλη συζήτηση και συμφωνία με όλες τις πλευρές, δηλαδή με το Δήμο, με τα καταστήματα, με τους κατοίκους, όλοι να συμφωνήσουν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Διαφορετικά ο ίδιος δεν θα συνενέσει σε οποιαδήποτε άλλη απόφαση.

Λοιπόν, κάπου εδώ ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Σας αφήνουμε στο Λιγουρό Σκιαδόπουλο και σε 1,2 ώρο ενημερωτικό. Μένετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς. Η Μαρίνα Μοσχάτα στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 σωροί ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και από 20 ως 33 στην Αθήνα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Εκπέμπουμε από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Γιώργος Χατζάβαλος είναι στη ρυθμίση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr 2660-3080-39700, τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Χρησιμοποιείτε το ERTflix τώρα που η ERT παρουσιάζει και το Mundial, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, διότι μπορείτε να δείτε και on demand τα ποδόσφαιρα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Λοιπόν, να δούμε τον καιρό ο οποίος θα είναι νεφελώδης σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι κατά κύριο λόγο νότιο-δυτική έως 3 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία στα μέγιστα επίπεδα. Αύριο Τρίτη περιμένουμε περισσότερες νεφώσεις. Οι άνεμοι και πάλι νότιο-ανατολική, νότιο-δυτική μετά το βραδάκι. Στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Στους 29 και την Τετάρτη που περιμένουμε μια ασθενή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια του ξημερώματος από τις 12 δηλαδή μέχρι και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα έχουμε έντονες νεφώσεις και ίσως ποραδικές ασθενείς βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα έχουν γυρίσει σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς μαΐστρο έως 4 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Καθαρό ουρανό περιμένουμε την 5η, 18 Ιουνίου, με βόρειους βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία, θα τσιμπήσει ο υδράργυρος, καθαρή η ημέρα και την Παρασκευή, με την ίδια περίπου θερμοκρασία, 30-31 θα έχουμε και το Σάββατο, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη με ηλιοφάνεια. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Μα, έχει τα ονομαστήριά του και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Βασιλιάδος. Να δούμε τι επετείους γιορτάζουμε. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 15η Ιουνίου. Το 1215 πραγματοποιείται η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει την Magna Carta. Στη Βρετανία όλα αυτά το 1215, τον 10ο αιώνα, πάρα πολύ δηλαδή, στον πρώιμο μεσαίωνα, αλλά προσέξτε, η Magna Carta ενώ ισχύει ως δίκαιο αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, αποτελεί έναν από τους γενικότερους νόμους που ρυθμίζουν τη δικαιοσύνη και την κοινωνική λειτουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπάρχει ξεχωριστό αυτοτελές σύνταγμα στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε στο 1667, όπου ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν-Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα σίγμα πι θήτα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. Είχε το κεφάλι του Ερμή. Τι άλλο. της θεότητας. Του Αγγελιοφόρου των Θεών, του Δωδεκάθεων. 1878, Βρετανικά στρατεύματα σαν σήμερα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. 1885, ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, Ερετών με έψιλον. 1954, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1843, ο Edvard Grieg, Νορβηγός συνθέτης. Το 1883, ο Henri Delaunay, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Euro δηλαδή, ήδη από την δεκαετία του 20. Και το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 991 η Θεοφανό, Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δευτέρου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. 1994. Φεύγει σαν σήμερα ο Μάνος Χατζηδάκης, Έλληνας συνθέτης, από τους κορυφαίους του είδους του. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε τιμηθεί βέβαια όχι μόνο από τους Έλληνες αλλά και από τους Αμερικανούς. Γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 25 στην Ξάνθη. Ήταν γιος του δικηγόρου Γεωργίου Χατζηδάκη και της Αλίκης Αρβανιτίδου. Μετά το χωρισμό των γονιών, το 1932 ο Μάνος Χατζηδάκης με τη μητέρα του και την αδελφή του εγκαθίστανται οριστικά στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ, από τα 4 του χρόνια έχει αρχίσει μαθήματα πιάνου με δασκάλα την Αλτουνιάν, γνωστή μουσικό της Ξάνθης, αρμενικής καταγωγής. Παράλληλα, διδασκόνταν βιολί και ακορντεόν. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της απελευθέρωσης, ο Μάνος Χατζηδάκης εργάζεται ως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλη στο εργαστήριο του Φίξ, υπάλληλο στο φωτογραφείο του μεγαλοοικονόμου, βοηθός νοσοκόμος στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχρόνως αρχίζει ανώτερα θεωρητικά μαθήματα μουσικής με το Μενέλαο Παλάντιο, σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες ποτέ δεν ολοκλήρωσε. Την εποχή εκείνη γνωρίζεται με καλλιτέχνες και διανοούμενους όπως ο Γκάτσος, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης και ο Σγελιανός της γενιάς του Μεσοπολέμου, οι οποίοι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των προσανατολισμών και της σκέψης του. Ο Νίκος Γκάτσος, με τον οποίο γνωρίστηκε το 1943, θα παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του ο μεγάλος δάσκαλος και ο ακριβώς του φίλος. Την πρώτη του εμφάνιση στα μουσικά πράγματα της χώρας την κάνει το 1944 με τον τελευταίο ασπροκόρακα του Αλέξη Ολομού στο Θέατρο Τέχνης του Καρολουκούν. Το 1949, με μια διάλεξή του για το ρεμπέτικο τραγούδι, θα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη συντηρητική ελληνική αστική κοινωνία. Από το 1950 αρχίζει να γράφει μουσική για αρχές, τραγωδίες και κωμωδίες. Έχει ντύσει μουσικά την Ορέστια, τη Μίδια, τις Βάχιες, τις Εκκλησιάζουσες, τη Λυσιστράτη, τον Πλούτο, τις Θεσμοφοριάζουσες, τους Βατράχους και τις Όρνηθες. Το 1959 παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τον Μίκη Θεοδωράκη, ενορχιστρώντας και ηχογραφώντας ο ίδιος το έργο του Επιτάφιος με την Ανά Μούσχουρη. Μεγάλο κεφάλαιο αποτελούν και οι μουσικές που συνέθεσε για σπουδές ταινίες του ελληνικού και του διεθνούς κινηματογράφου. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Κάλπικη Λύρα, τη Στέλλα, το Δράκο, το Αμέρικα Αμέρικα του Έλια Καζάν, το Sweet Movie του Μακαγεύεχ. Το 1960 κερδίζει το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζήλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 10 εμπορικότερα του 20ου αιώνα. Ωστόσο, η μουσική του για τον ελληνικό κινηματογράφο και μια σειρά ελαφρών τραγουδιών του χαρίζει την λαϊκότητα. Μια λαϊκότητα ανεπιθύμητη, λέει, την οποία δεν θα αποδεχτεί ποτέ και θα τη μάχεται μέχρι το τέλος της ζωής του. Πνεύμα ανήσυχο, ο Χατζηδάκης χρηματοδοτεί το διαγωνισμό πρωτοποριακής σύνθεσης Μάνος Χατζηδάκης του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Δοξιάδη. Το βραβείο απονέμεται στον Γιάννη Ξενάκη, άγνωστο τότε στο ελληνικό κοινό. Το 1966 ο Μάνος Χατζηδάκης πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ανεβάζει στο Broadway με τον Ζήλντα Σεν και τη Μελίνα Μερκούρη τη θεατρική διασκευή του «Ποτέ την Κυριακή» με το τίτλο «Ήλια Darling». Στην Αμερική θα παραμείνει μέχρι το 1972 και η μουσική του αντίληψη θα επηρεαστεί σημαντικά από την pop music. Αποτέλεσμα αυτής της επίδρασης είναι ο κύκλος τραγουδιών «Reflections» με το συγκρότημα «New York Rock and Roll Ensemble». Το 1972, με τον πιο σκοτεινό χρόνο της Χούντας, επιστρέψει στην Αθήνα και ιδρύει το μουσικό καφεθέατρο «Πολύτροπο», μέσα από το οποίο επιχειρεί να ανοίξει εκφραστικές διόδους στο μουσικό τέλμα της εποχής. Το 1975 αρχίζει η χρυσή εποχή του τρίτου προγράμματος, γίνεται διευθυντής του κρατικού ραδιοσταθμού «Τρίτο Πρόγραμμα» από το 1975 μέχρι το 1981, τον οποίο σε συνεργασία με μια ομάδα νέων και ταλαντούχων δημιουργών τον κάνει σημείο αναφοράς. Το 89 έως το 93 ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων για να παρουσιάζει πρωτότυπα προγράμματα που συνήθως δεν καλύπτονται από τις συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες, την οποία διευθύνει μέχρι το τέλος της ζωής του. Μοναδικός ιδιοφυής και αμετακίνητος, ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε από κοντά μας στις 15 Ιουνίου του 1994. Χατζηδάκης, το όνομά του γράφεται με γιώτα και τα δύο είναι με γιώτα και η κατάληξη είναι με γιώτα, καθώς η οικογένειά του προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, ένας δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει έτσι αφελώς, γιατί γράφετε το όνομά σας με γιώτα. Προφανώς για να μην αρχίσει να του εξηγεί τα περί της καταγωγής του, του είχε πει, μπορούσα να πει και το εγώ, το ρο, γιατί αγαπητέ, το ήτα με παχαίνει, με χοντραίνει. Επίσης, σαν σήμερα το 1996 φεύγει η Έλα Φιτζέραλντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ. Λοιπόν, πολύ μιλήσαμε, τραγούδι και συνεχίζουμε.

Τώρα, ο κόσμος σήμερα ξύπνησε λίγο πιο ανακουφισμένος με την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Βέβαια, όλοι κρατούν μικρό καλάθι. Γιατί? Διότι δεν αρκεί να συμφωνήσουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, να υπάρξει άνοιγμα των στενών κτλ. Πρέπει και η Χαμάς να μην ρίξει πυράβλους στο Ισραήλ. Πρέπει και το Ισραήλ να μην απαντήσει στο Λίβανο. Πρέπει όλα αυτά να συνδυαστούν μαζί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βαδίζουμε επί ξηρού ακμής. Η συμφωνία προβλέπει πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, επαναλειτουργία των στενών του Αρμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεως εντός 60 ημερών για την οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη ότι η Ουάσιγκτον θα επανέλθει με στρατιωτική πίεση εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία ειρήνης, η οποία θα σημάνει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας, έπειτα από σειρά συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα για την προετοιμασία της εφαρμογής της. Τώρα που συνήλθε η συμφωνία, οι μεσολαβητές θα διευκολύνουν σειρά συναντήσεων αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι προκαταρκτικές συζητήσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας θα βάλουν τα θεμέλια για τις τεχνικές συνομιλίες και κατόπιν η επίσημη τελετή υπογραφής, ανέφερε μέσω του X ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, ο οποίος εμφανίζεται ως μεσολαβητής κλειδί στην προσπάθεια τερματισμού της σύραξης που άρχισε με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου. Περιγράφοντας τι προηγήθηκε μέχρι την τελική συμφωνία, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι οι μεσολαβητές του Κατάρ πραγματοποίησαν σχεδόν 14 με 15 ώρες μακρών συνομιλιών. Αυτή η διαδικασία διαπραγμάτευσης διήρκησε πολύ, δήλωσε ο Καζέμ σε ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τη Δευτέρα, μια αντιπροσωπεία του Κατάρ βρέθηκε χθες στην Τεχεράν για να ολοκληρώσει τις συζητήσεις σχετικά με το κείμενο του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία, ωστόσο, ανακοινώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ώρα Ιράν, γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη δεν ήθελε να ανακοινωθεί ανήμερα των γενεθλίων του Τραμπ. Όπως επισημαίνει το CNN, η ανακοίνωση από τον Σαρίφ έγινε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ώστε στο Ιράν να είναι Δευτέρα, μολονότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ακόμα Κυριακή, άρα στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ακόμα γενέθλια. Σκεφτείτε τώρα, πού έχουμε καταντήσει τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Σαρίφ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε μέσω του Truth Social ότι η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν ολοκληρώθηκε. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπρος τις μηχανές σας, ας ρεύσει το πετρέλαιο, έγραψε. Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να διαφοροποιεί την διατύπωσή του, αναφέροντας ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί η συμφωνία την Παρασκευή, ώστε να δοθεί χρόνος για την απομάκρυνση ναρκών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το CNN, ο Αμερικανικός στρατός έλαβε οδηγία να άρει τον αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ την Παρασκευή, προσθέτοντας πάντως ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν από τώρα έως τότε. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι σχεδιάζει να παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας στην Ελβετία. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η συμφωνία βάζει άμεσα τέλος στον πόλεμο.
Τώρα, περιέγραψε επίσης τα τέσσερα βασικά θέματα που θα τεθούν στις διαπραγματεύσεις. Το πρώτο αφορά την άρση όλων των κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Το δεύτερο αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, ενώ το τρίτο συνδέεται με την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Το τέταρτο αφορά τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, ο οποίος θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν από τις δύο πλευρές. Μία από τις ρήτρες είναι, λέει, από τα 24 δισεκατομμύρια που παραμένουν παγωμένα και αφορούν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, να υπάρξει αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων. Τώρα, τα σημεία της συμφωνίας, σύμφωνα με τους Ιρανούς, είναι άμεση και μόνιμη κατάβαση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, τέλος του ναυτικού αποκλεισμού και επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από περιοχές γύρω από το Ιράν, αναστολή των κυρώσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο και αποκατάσταση της πρόσβασης του Ιράν στα έσοδά του, σχέδια χρηματοδότησης και ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους, 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για μια τελική συμφωνία με επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την ευρεία άρση των κυρώσεων. Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο της συμφωνίας NPT. Καμία νέα αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων ή κυρώσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, απελευθέρωση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και έγκριση της τελικής συμφωνίας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα πυραυλικά προγράμματα και υποστήριξη του Ιράν σε περιφερειακές συμμαχικές ομάδες θα αποκλειστούν από τις συνομιλίες. Για να δούμε τι θα γίνει. Το περιμένουμε όλοι οι φίλοι, ασμένος όλη αυτή την κατάσταση. Να τερματιστεί ο πόλεμος, να συνεχιστεί η ροή του πετρελαίου, να σταματήσει ο βομβαρδισμός, όλη αυτή η ανταλλαγή πυράβλων και ο θάνατος βέβαια αμάχων.

0: είχαμε μια μακρά συνομιλία πριν από την εκπομπή με τον Αχιλία Μάζη, τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΚ και τον εντεταλμένο αντιδήμαρχο για το νερό, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εξαιτίας της χθεσινής πολύωρης βλάβης που ανάγκασε σε έλλειψη νερού ολόκληρη την πόλη και πολλές άλλες περιοχές, μία πολύ μεγάλη βλάβη στον αγωγό, τον κεντρικό αγωγό που φέρνει το νερό από τη Χρυσίδα στην πόλη. Εκεί τι γινότανε? Προσπαθούσαν να κολλήσουν το τμήμα του αγωγού, το οποίο είχε υποστεί ζημιά, και με το που άνοιγαν το νερό έσπαγε λίγο παρακάτω. Εκεί έβρισκε το αδύναμο σημείο του, το επόμενο, και έσπαγε. Και ξανά πάλι την ίδια δουλειά. Εκεί χρειάζεται μια πολύ μεγάλη παρέμβαση προφανώς. Το θέμα είναι ότι ο αγωγός περνάει κατά τη διάρκεια της, κάτω από τον δρόμο στην Χρυσίδα της Εθνικής Λευκύμης. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Εκεί αντιδρά η προφανώς περιφέρεια να γίνουν μεγάλα εκτεταμένα έργα κατά τη διάρκεια του θέρους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλος φόρτος κυκλοφορίας, μποτιλιάρισμα. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες να έρθουν μεγάλες εταιρείες, ακόμη και από την Αθήνα, έτσι ώστε να υπάρξουν σημειακές παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού και να αποκαταστήσουν σιγά σιγά το πρόβλημα. Λοιπόν, ο δήμαρχος, ο κύριος Πουλημένος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, μίλησε στην Μαρίνα Μοσχάτ για αυτό το ζήτημα χθες. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε.
1: Είναι το δεύτερο μέσα σε ένα 24ωρο σοβαρό πρόβλημα που καταγράφηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις υδροδότησης της πόλης. Θα έχετε πληροφορηθεί ότι είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στις πηγές του Μέρλιν.
2: Ναι, ναι.
1: Όπου που έκοψαν και την κυκλοφορία. Ήταν τέτοια η διαρροή και τέτοια η πίεση του νερού που κόπηκε και η κυκλοφορία στον δρόμο εκεί. Και το δεύτερο που ξέσπασε χθες ήταν ο γνωστός μας γνώριμος αγωγός που μεταφέρει το νερό από, από τις πηγές της Χρυσίδας στην ανάληψη και μέσω της ανάληψης των δεξαμενών που έχουμε εκεί στο κανόνι υδροδοτείται η πόλη. Γι' αυτό τον αγωγό μιλάμε, ο οποίος έχει διατομή 50 εκατοστών. Νοικιοντικός αγωγός, μεταφέρει το νερό και ο οποίος παρουσιάζει κατά καιρούς πάρα πολλά προβλήματα. Είναι η πολλωστή φορά που παρουσιάζεται το πρόβλημα εκεί. Έχουμε προγραμματίσει να γίνει το φθινόπωρο συνολική αντικατάσταση ενός μεγάλου τμήματος του αγωγού, εκεί που έχουμε τα πολλά προβλήματα. Αλλά προς το παρόν είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη βλάβη. Και για αυτό σκοπό αυτό είναι από τις 11 το βράδυ, χθες προγραμματισμένη η διακοπή υδροδότησης της πόλης, από τις 11 το βράδυ. Δυστυχώς η βλάβη όταν σκάφτηκε ο αγωγός εκεί προέκυψε όταν πολύ μεγαλύτερη, πιο εκτεταμένη από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Και έτσι ο αρχικός υπολογισμός ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί η υδροδότηση τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν μπορεί να επαληθευτεί, δεν επαληθεύτηκε. Και το αντίθετο, έχουμε παράταση των εργασιών που εκτελούνται εκεί, υπολογίζουμε μέχρι το μεσημέρι.
2: Άρα να κάνουν υπομονή στην πόλη για το νερό μέχρι το μεσημέρι, ναι, τουλάχιστον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δυστυχώς. Θαύματα δεν γίνονται. Δουλεύουν άνθρωποι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Από τις 11 το βράδυ διαρκώς μέχρι τώρα και θα συνεχίσουν ως την πλήρη αποκατάσταση για να δώσουμε νερό ξανά στην πόλη. Παρακαλώ την κατανόηση και την υπομονή των συμπολιτών μας και όλων όσων παίρνουν νερό από το δίκτυο της πόλης και των προαστίων. Δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και τα προάστια.
2: Βέβαια.
1: Είναι και τα προάστια.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Το δίκτυο, το έχουμε πει επανειλημμένα, είναι πάρα πολύ προβληματικό. Είναι παλιό το δίκτυο αυτό το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα.
2: Είναι σε τόσο άθλια κατάσταση, δήμαρχε, όλο αυτό το πράγμα τώρα εκεί. Ο αγωγός είναι.
1: Ναι. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχαμε στην οδό Νίκου Περουλάκη. Νίκου, με συγχωρείτε, στην οδό στο βόρεια του ποταμού Νίκου Αρμένη, Νικολάου Αρμένη. Mm-hmm. Εκεί που έσπαγε κάθε μέρα ο ογός, μπαλώναμε το ένα σημείο,
2: έσπαγε το άλλο.
1: Ήταν το άλλο. Ναι. Εδώ δεν είναι ακριβώς αυτό. Ο αγωγός είναι προβληματικός, είναι αγωγός της δεκαετίας του 90, μεταλλικός, ο οποίος είναι σε κάποια σημεία του, είναι επιφανειακά στο δρόμο και με τους κραδασμούς και τις πιέσεις που δέχεται ο σαθρός αυτός αγωγός από τα μεγάλα βάρη των οχημάτων που περνάνε από το κεντρικό δρόμο σπάει ιδιαίτερα σε, αυτό, σε πολλά σημεία, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο έχουμε τώρα την βλάβη.
2: Εχθές δημιουργήθηκε μια λίμνη όμως στο συγκεκριμένο αυτό σημείο, με αποτέλεσμα να πέσει και το λεωφορείο μέσα στο Λάκκο, να γίνει αυτό το οποίο έγινε και να δημιουργηθεί όλη αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει διακοπή του νερού, εφόσον είδα οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΚ ότι αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη διαρροή?
1: Όχι, είναι μια μεγάλη επιλογή. Είναι μια επιλογή, διότι δεν μπορείς να κλείσεις το νερό την ημέρα που έχει μεγάλη κίνηση η κυκλοφορία. Ο δρόμος εκεί δεν έχει περιθώρια να συνεχιστεί η κυκλοφορία με το συνεργείο να δουλεύει εκεί. Και είπαμε, ας χαθεί λίγο νερό προκειμένου να μην διακοπεί η υδροδότηση της πόλης. Και οργανώσαμε την επιχείρηση το βράδυ στις 11. Όπου η κίνηση θα είναι σαφώς μικρότερη.
2: Ναι, κατανοητό. Συνθήκες... Αλλά έλεγα μήπως κλείνατε το νερό για κάποιες ώρες προκειμένου να μην δημιουργηθεί
1: αν
2: όλο αυτό
1: το κατάσταση. Το νερό,
2: θα έκλεινε και το νερό σε όλη την πόλη. Αλλά...
1: Θα έκλεινε όλη η πόλη. Εντάξει. Είπαμε να αποφύγουμε αυτό και να γίνει η διακοπή τη νύχτα. Δυστυχώς οι εργασίες που απαιτήθηκαν είναι πολύ περισσότερες από ό,τι αρχικά είχαν εκτιμηθεί. Και έτσι συνεχίζει αυτό το συνεργείο εκεί να δουλεύει αδιάκοπα από τις 11 το βράδυ μέχρι τώρα και ενδεχομένως για 2 ώρες ακόμη.
2: Υπήρξε όμως και το θέμα με το λεωφορείο. Έπεσε το λεωφορείο μέσα και έκανε.
1: Ναι, αυτό είναι μέσα. Είχαμε βάλει πινακίδες εκεί.
2: Τι ήταν η καθίζηση, υπήρξε μια καθίζηση λόγω του νερού?
1: Όχι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τις πιέσεις του αγωγού αυτού όταν στέλνει το νερό από τη χρυσίδα στο κανόνι. Τι πιέσεις υπάρχουν
2: εκεί. Πέταξε δηλαδή την ασφάλτο, τα πέταξε όλα.
1: Τα πέταξε όλα, βέβαια. Και δημιούργησε έναν κρατήρα εκεί, μέσα στον οποίο έπεσε το λεωφορείο. Γιατί? Η σήμανση που είχε μπει μετακινήθηκε, την πετάξανε, τη ρίξανε, δεν ξέρω τι κάνανε ακριβώς.
2: Α, υπήρχε σήμανση στο σημείο.
1: Υπήρχε σήμανση. Υπήρχε και για κάποιο λόγο μετατοπίστηκε, πετάχθηκε. Εν πάση περιπτώσει μετά ειδοποιήσαμε και την υπηρεσία πολιτικής προστασίας και έχει παρουσία εκεί. Μπήκε καλύτερη σήμανση, πιο ασφαλής σήμανση. Τώρα το νερό έχει κοπεί, έχει σταματήσει η υδροδότηση. Βεβαίως δεν έχουμε νερό, γιατί για να κολληθεί ο αγωγός αυτός, να γίνει ηλεκτροσυγκόλληση του αγωγού αυτού, πρέπει να αδειάσει από νερό, να μην έχει νερό.
2: Δεν είναι αστείο πράγμα τώρα, ναι.
1: Βέβαια.
2: Θέλει πολύ δουλειά αυτό το
1: πράγμα. Είναι επίπονη η διαδικασία, δύσκολη, και αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί είναι πραγματικά ήρωες. Τους είμαστε ευγνώμονες που δουλεύουν χωρίς να αγκομαχούν αδιάκοπα από τις 11 το βράδυ, συνεχώς μέχρι τώρα. Και ενδεχομένως για 2-3 ώρες ακόμα.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: γι' αυτό λοιπόν παρακαλούμε για την κατανόηση των συμπολιτών μας, των καταναλωτών. Θαύματα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι το δίκτυο το οποίο διαχειριζόμαστε. Η αλλαγή του είναι ένας στόχος, τουλάχιστον στα πιο ευαίσθητα σημεία, αλλά δεν είναι κάτι που πατάμε ένα κουμπί και γίνεται.
2: Περνάει
1: και από 40 κύματα, ναι, με τις διαδικασίες.
2: Αυτά τα 40 κύματα, ναι, ήθελα να πούμε. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά που περιμέναμε για το νερό, για τις παρεμβάσεις, για τις
1: αντικαταστήσεις. Αυτά είναι πλέον διαθέσιμα.
2: Είναι διαθέσιμα.
1: Είναι πλέον διαθέσιμα. Ναι. Είναι πλέον διαθέσιμα, αλλά τα έργα, η σύμβαση για την ανάθεση των έργων αυτών είναι στο ελεκτικό συνέδριο. Και αν δεν πάρουμε την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο, δεν μπορεί να γίνει η υλοποίηση του έργου.
2: Άρα πάμε πάλι σε διαδικασίες με ρυθμούς χελώνας.
1: Όχι, σε κάθε σύμβαση πρέπει να γίνει η διαδικασία.
2: Ναι, η διαδικασία βεβαίως πρέπει να γίνει, αλλά δεν πρέπει να τρέξει σε μια περίοδο που είμαστε πάρα πολύ δύσκολα και είμαστε και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ακόμα.
1: Ναι, έτρεξε η διαδικασία δημοπράτησης. Αλλά ο έλεγχος είναι έλεγχος. Δεν αναιρείται.
2: Ναι, να μην αναιρείται, δεν μπορεί να γίνει με πιο σύντομο χρονικό.
1: Έστω ότι παίρνουμε αύριο την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο που ελέγχει το περιεχόμενο της σύμβασης. Η υλοποίηση τη θερινή περίοδο σε κεντρικά τμήματα του δικτύου είναι αδύνατη. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να πάμε πιο πίσω.
2: Μάλιστα.
1: Χρονικά.
2: Άρα πιστεύετε όμως ότι τουλάχιστον μέσα φθινοπόρου θα κάνουμε κάτι?
1: Μην το διακινδυνεύουμε. Θα επιλέξουμε την περίοδο εκείνη που θα έχει η παρέμβαση στο δίκτυο τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις.
2: Να το θέσω αλλιώς. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ξεκινήσει κάτι?
1: Θα έχουν γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζω να έχουν γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, διότι θα θυμάστε, κυρία Μοσχάτο, ότι η αρχική χρηματοδότηση εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2024.
2: Γι' αυτό σας λέω. Νοέμβριο, πολύ καιρό πάει πίσω.
1: Το Νοέμβριο του 2024. Πέρασε από 40 κύματα. Με την έλλειψη διαχειριστικής επάρκειας
2: των επιχειρήσεων, ναι.
1: Με την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. με μια σειρά από ζητήματα νομικά και διαδικαστικά τα οποία μεσολάβησαν και κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση του έργου μέχρι σήμερα. Χωρίς να υπάρξει από πλευράς Δήμου και επιχείρηση σύνδρευσης η παραμικρή ολιγορία. Είναι το θέμα το κορυφαίο που έχουμε μπροστά μας να διαχειριστούμε.
2: Ναι, δεν υπάρχει νομίζω κάτι μεγαλύτερο σε αυτή τη φάση. Όπως βρισκόμαστε, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση και απέναντι στους μονίμους κατοίκους.
1: Κοιτάξτε, φέτος έχουμε εξασφαλίσει
2: καλύτερη κατάσταση.
1: Έχουμε εξασφαλίσει επάρκεια για την πόλη. Καλύτερη το παλεύουμε κατάσταση, ναι. Και για 2-3 άλλα χωριά ακόμη που έχουμε παρουσιάστηκαν προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Εκτιμάμε ότι θα ξεπεραστούν και αυτά σύντομα και αυτά που αφορούν τα χωριά. Έχουμε όλες τις ενέργειες που κάνουμε τώρα είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε αποτελέσματα μέσα στην επόμενη εβδομάδα πιθανότατα, θα έχουμε αποτελέσματα, έτσι ώστε να κλείσουν και αυτά τα κεφάλαια. Να θυμίσω ότι το κεφάλαιο ίδρυυσης του Άι Γόρδη έχει κλείσει.
2: Ναι, ναι.
1: Το ιδιώτηση ηλεκτροδοτήθηκε επίσημα από ιδιώτη πάροχο, διότι όπως ξέρετε είμαστε σε αποκλεισμό από τη ΔΕΗ για νέες παροχές, εξαιτίας προβλημάτων του παρελθόντος. Τα ξέρετε, έτσι δεν είναι?
2: Τα επαναλάβουμε. Πολλές φορές.
1: Τα έχουμε πει πολλές φορές, να μην τα επαναλάβουμε. Λοιπόν, εξαιτίας προβλημάτων του παρελθόντος, δεν έχει τη δυνατότητα η ΔΕΙΑΚ να συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ. Και ευτυχώς που βρέθηκε μετά από μεγάλη προσπάθεια και αγωνία και διαδικασίες που ακολουθήσαμε, βρέθηκε ο ιδιώτης πάροχος, ο οποίος ανέλαβε να συνδέσει εκεί που δεν συνδέει η ΔΕΗ.
2: Η ΔΕΗ δεν συνδέει εξαιτίας των χρεών, έτσι.
1: Εξαιτίας των χρεών και της ρύθμισης που είχε γίνει το 2023.
2: Και δεν είχε
1: νωρίς το 2023. Και δεν είχε υλοποιηθεί, δεν είχε εφαρμοστεί.
2: Δεν τακτοποιήθηκε, ναι, όπως έπρεπε.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα προβλήματα, πολλά σύνθετα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και τα οποία παλεύουμε καθημερινά.
2: Κύριε Δήμαρχε, πριν κλείσουμε, σας ευχαριστούμε να μας δώσετε μια εικόνα ότι γίνεται. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και σχετικά με αυτή τη συνάντηση που έγινε. Άλλο θέμα τώρα. Τη συνάντηση διασυλλογικού για την παλιά πόλη που ήταν προγραμματισμένη για χθες. Σας είχαν στείλει πρόσκληση, αλλά δεν παρευρέθηκε κάποιος από το Δήμο.
1: Έχω εγώ, κυρία Μοσχάτη, χειρίζομαι άλλα θέματα κορυφαία για τη ζωή του τόπου, τα οποία δεν είναι της παρούσα στιγμής, θα τα πούμε μέσα στη βδομάδα, τα οποία δεν μου επέτρεψαν να είμαι εκεί. Έστειλα τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κότση, να παραστεί και να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση. Δεν είναι ενημερωμένος για τα θέματα αυτά για να μπορέσει να τοποθετηθεί εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε με τους φορείς που συμμετείχαν σε διαρκή επικοινωνία. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει, τα ξέρουμε τα θέματα, ξέρουμε και τις θέσεις του Δήμου. Συνεπώς δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να προταχθεί εναντί άλλων αναγκών τις οποίες διαχειριζόμαστε από χθες και σήμερα και πιθανόν και αύριο μπροστά μας. Έχουμε την υποχρέωση να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες αυτές τις ανάγκες που διαχειριζόμαστε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο.
2: Ναι, επειδή όμως και τα θέματα της παλιάς πόλης είναι σοβαρά ζητήματα και απασχολούν πάρα πολύ.
1: Είναι σοβαρά, αλλά δεν έχουν το χαρακτήρα του επίγοντος.
2: Δηλαδή, σωστό, καταλαβαίνω. Άλλο θέλω να ρωτήσω.
1: Τι διαχειριστήκαμε χθες.
2: Ναι, το καταλαβαίνουμε, το είπατε. Ναι. Το καταλάβαμε γιατί το περιγράψατε με πολύ ωραίο τρόπο. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια εκπροσώπηση σε ένα υψηλότερο, να το πω έτσι, και με επιτραπεί έκφραση, επίπεδο.
1: Μην υποτιμάτε καμία εκπροσώπηση.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω. Εσείς είπατε ότι ο κύριος Κότσης δεν ήξερε καλά τα θέματα.
1: Ο κύριος Κότσης είναι.
2: Θέλω να πω από κάποιον ο οποίος να ξέρει καλύτερα τα θέματα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εσείς το είπατε.
1: Ναι, υπήρξαν και οι άλλοι αντιδήμαρχοι απασχολημένοι, δεσμευμένοι σε άλλες υποχρεώσεις. Ξέρετε πόσες υποθέσεις τρέχουν ανά πάσα στιγμή και στις οποίες πρέπει να υπάρξει παρουσία της Δημοτικής Αρχής.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι πολλά ταυτόχρονα τα οποία γίνονται. Ναι. Πολλά γίνονται ταυτόχρονα και πρέπει να έχουμε παρουσία.
0: Ακούσατε την συνομιλία που είχε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, ο κύριος Στέφανος Πουλημένος, με τη Μαρίνα Μοσχάτ χθες, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της βλάβης της ΔΕΙΑΚ. Θα έχουμε ένα ραντεβού το πρωί της Τετάρτης, μεθαύριο, με τον κύριο Αχιλέα Μάζη, προκειμένου να και από υπηρεσιακό παύλα πολιτικό επίπεδο να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα γίνει προκειμένου να αντικατασταθεί αυτό το μόνιμο πρόβλημα με τον κεντρικό αγωγό της ΔΕΙΑΚ στη Χρυσίδα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις ΗΠΑ στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νους 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των ΗΠΑ να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επανελειτουργία των του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 όροι εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδραμε η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

13 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χοντρουγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τις 99,3 μεγά κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Θα έρθουμε να δούμε την συνομιλία που είχαμε με τον Γιάννη Κοντό, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος με άλλα μέλη του Δικηγορικού, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου βρέθηκε στην Ιταλία, στην Νάπολη της Ιταλίας, εκεί που πραγματοποιήθηκε μία αδελφοποίηση μεταξύ των Δικηγορικών Συλλόγων των δύο πόλεων.

0: Μιλάμε βέβαια για διαφορετικά μεγέθη. Νομίζω πάνω από 20.000 δικηγόρους έχει ο αντίστοιχος δικηγορικός σύλλογος της ευρύτερης περιοχής της Νάπολη. Ο Γιάννης ο Κοντός μίλησε στη Μαρίνα Μοσκάτ, για να τον ακούσουμε.
1: Με το δικηγορικό σύλλογο του Μιλάνο, που είναι βεβαίως αντιλαμβάνεστε και τι σημαίνει Μιλάνο. Μιλάνο μετά το Brexit είναι ουσιαστικά οικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και διαθέτει βεβαίως ως εκ τούτου και έναν πολύ ισχυρό δικηγορικό σύλλογο περίπου 20.000 μελών. Mm-hmm. Με τη δική του ιστορία επίσης. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες από πέρυσι τον Οκτώβριο.
2: Mm-hmm.
1: Που από ένα ουσιαστικά τυχαίο γεγονός γνωρίστηκα με τον πρόεδρό του, τον Αντωνίνο Λαλουμία, στην Νάπολη πέρυσι τον Οκτώβριο, σε μια άλλη αποστολή που έχει να κάνει με τους φίλους μας τους Ναπολιτάνους, με τους οποίους επίσης έχουμε αδελφοποιηθεί από εδώ και 2 χρόνια. Και καλλιεργήσαμε αυτή την πρώτη επαφή. Ανταλλάξαμε αρκετές απόψεις και καταλήξαμε σε ένα κείμενο συμφωνίας και αδελφοποίησης που εγκαθιδρεί πάρα πολύ ωραία πράγματα.
2: Για πείτε μας λίγο τι περιλαμβάνει δηλαδή αυτό.
1: Θα δείτε επιστημονικές πρωτοβουλίες, κοινές δράσεις, αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Ξέρετε, τα δίκαια τα δικά μας και της Ιταλίας είναι μάλιστα αρκετά κοντά, είναι πάρα πολύ κοντά. Επομένως αντιμετωπίζουμε λίγο πολύ παρόμοια ζητήματα. Και πέρα από όλα αυτά τα τετριμένα, αποφασίσαμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το Μιλάνο το κάνει κατά κόρον βεβαίως με άλλους συλλόγους με τους οποίους συνεργάζεται στις διεθνείς του σχέσεις, είναι τα λεγόμενα στάζ, δηλαδή ανταλλαγές νέων δικηγόρων οι οποίοι αποκτούν μια επαγγελματική εμπειρία επιτρίμηνο σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις. Αυτό το συμφωνήσαμε και μαζί, και αντίστοιχα δικών μας δικηγόρων μπορούν να κάνουν το ίδιο εκεί, δηλαδή να απασχοληθούν, για παράδειγμα, ένας νέος κερκυραίος δικηγόρος να απασχοληθεί σε ένα δικηγορικό γραφείο στο Μιλάνο επί ένα τρίμηνο και να δει πώς είναι η εργασία σε μια ξένη χώρα, σε μια ξένη πόλη, και αποκτώντας αυτή την εμπειρία να έρθει μετά πίσω πολύ πλουσιότερος πνευματικά και επαγγελματικά. Λοιπόν, ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία, επειδή εμάς μας αρέσει να κάνουμε συμφωνίες επί της ουσίας και όχι μόνο υπογραφές, το επόμενο διάστημα θα είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση το να τα υλοποιήσουμε και στην ουσία τους.
2: Υπάρχει δηλαδή.
1: Και δεν σας κρύβω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτό το γεγονός, και είμαι και εγώ προσωπικά, διότι το επεδίωξα σαν στόχο ιδιαίτερα σημαντικό, και είμαι πολύ ευτυχής που επετεύχθη και είχε μια πολύ θετική έκβαση. Η δε φιλοξενία και η αντιμετώπιση την οποία μας είχαν ήταν ενός πολύ μεγάλου σεβασμού, και δεν σας κρύβω ότι στόχος είναι είτε μέχρι το τέλος αυτού του έτους είτε και το επόμενο, μέσα στο επόμενο έτος, να τους απευθύνουμε και μια πρόσκληση να κάνουμε κάτι μαζί εδώ.
2: Ωραίο θα είναι.
1: Πράγμα ναι, το οποίο απεδέχθησαν βεβαίως με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, εννοώντας μια επιστημονική εκδήλωση,
2: ναι, ναι,
1: σαν αυτή που θα κάνουμε τώρα, παρεπιπτόντως μια και το φέρνει η συζήτηση, mm-hmm, στις 3 Ιουλίου θα κάνουμε στην Κέρκυρα, βεβαίως θα υπάρξουν και δελτία τύπου συγκεκριμένα επ' αυτού, θα κάνουμε ένα σεμινάριο ποινικού δικαίου για το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, συνδιοργάνωση εμείς με το Δικηγορικό Σύλλογο της Νάπολη, όπου θα επισκεφθεί την Κέρκυρα και ο πρόεδρός του και αντιπροσωπεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα κάνουμε και θυμοτυπικές επισκέψεις σε δήμαρχο, περιφερειάρχη κλπ. Και θα ενημερωθείτε σχετικά. Αυτό επίκειται, είναι πάρα πολύ κοντά
2: είναι
1: τώρα.
2: Πολύ κοντά, βέβαια. Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Και φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο θα υπάρξει και στο μέλλον με το Μιλάνο, με τον Δικηγορικό Σύλλογο.
1: Αυτό προγραμματίζουμε, mm-hmm, και είδα ότι με πολύ μεγάλη χαρά και αυτοί το θέλουν. Ξέρετε, η Κέρκυρα, το τι σημαίνει η Κέρκυρα, δυστυχώς, μέσα στο φόρτο της καθημερινότητας μπορούμε να το ξεχνάμε.
2: Ναι, σωστά.
1: Αν κάποιος βρεθεί στο εξωτερικό για τέτοιους σκοπούς και όχι για διακοπές, και συνομιλώντας για αυτό που εκπροσωπεί, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η Κέρκυρα έξω από την Κέρκυρα. Δυστυχώς είναι μια δύναμη που δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι κάθε φορά που βρισκόμαστε στο εξωτερικό για τέτοιους λόγους, και τώρα το αντιλήφθηκα για άλλη μια φορά, Και η Κέρκυρα, να ξέρετε ότι είναι ένας τόπος που λόγω της ιστορίας του, του μεγάλου ονόματος που φέρει πάνω της, της παράδοσής της πολιτιστικής και άλλης, άλλο που τώρα δεν έχει που να τη στεγάσει. Αυτή είναι η κατάντια μας από την άλλη πλευρά, το οποίο είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε άλλη φορά. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει Κέρκυρα. Μπορώ να σας πω ότι το όνομα Κέρκυρα στο εξωτερικό είναι περισσότερο αναγνωρίσιμο ακόμη και από το όνομα Γκρις. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτό θεωρώ ότι δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί επαρκώς. Και ένα πράγμα το οποίο με κάνει ιδιαίτερα περήφανο είναι ότι με αυτές τις δράσεις, μικρές, μεγαλύτερες, όποιες και αν είναι αυτές, που αναλαμβάνουμε και εμείς ως δικαιωρικός σύλλογος, προβάλλουμε τον τόπο μας έξω και συνάπτουμε σχέσεις οι οποίες ωφελούν την Κέρκυρα. Και αυτό δεν σας κρύβω ότι μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανος. Επειδή γνωρίζετε ότι υπηρετώ και τη Φιλαρμονική Μάντερος,
2: ναι, βέβαια.
1: Και γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται κοινωνικά με αρκετά ζητήματα, σας διαβεβαιώ ότι όσες φορές απευθύνθηκε πρόσκληση για Κέρκυρα σε οποιονδήποτε και οτιδήποτε αξιόλογο για να κάνουμε κάτι σημαντικό εδώ, ποτέ μα ποτέ, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, δεν άκουσα αρνητική απάντηση. Γιατί ο τόπος είναι θελκτικός και ελκυστικός. Με το Δικαιωρικό Σύλλογο του Μιλάνο που είναι...

0: την Παρασκευή έγινε μια εκδήλωση, μια ημερίδα μάλλον από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τη βιωσιμότητα των μικρών νησιών στα Ιωνία νησιά. Προσκλήθηκαν και ευρωβουλευτές μεταξύ των άλλων. Ο κύριος Αρναούτογλου από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν εδώ στην Κέρκυρα. Έχουμε ο Γιάννης Ανδριώτης που κάλυψε το ρεπορτάζ μας. Έχει αφήσει εκτεταμένα αποσπάσματα από τις συνομιλίες και από τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις και του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου και των βουλευτών αλλά και του κύριου Αρναούτογλου. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τρεπεκλή που ήταν ο οικοδεσπότης.
1: Η βιωσιμότητα των μικρών νησιών δεν αποτελεί ένα τοπικό ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τους κατοίκους τους. Αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής, ίσων ευκαιριών και δημοκρατικής ισότητας. Τα μικρά νησιά της περιφέρειάς μας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας, της ταυτότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου μας. Ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις που σχετίζονται με τη γεωγραφική απομόνωση, το αυξημένο κόστος μετακινήσεων, τη δημογραφική συρρήκνωση, τη δυσκολία πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και την ανάγκη για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής τους ζωής. Η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα συνδέει τις μεταφορές, την οικονομία, τις κοινωνικές υποδομές, την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής σε μια ενιαία στρατηγική για τα μικρά νησιά μας. Γι' αυτό η σημερινή ημερίδα είναι δομημένη γύρω από κρίσιμους άξονες πολιτικής. Πρώτος άξονας είναι η πρόσβαση και η διασύνδεση. Η ακτοπλοϊκή αλλά και η αεροπορική συνδεσιμότητα, π.χ. και υδροπλάνα, δεν αποτελεί μόνο μεταφορικό ζήτημα. Αποτελεί αναπτυξιακό, κοινωνικό και δημογραφικό ζήτημα. Όταν η μετακίνηση των κατοίκων, μαθητών, εργαζομένων ή επισκεπτών εξαρτάται από περιορισμένα δρομολόγια και υψηλό κόστος, τότε επηρεάζεται άμεσα η βιωσιμότητα μιας ολόκληρης κοινότητας. Η εξασφάλιση σταθερών, αξιόπιστων και ποιοτικών συνδέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική. Δεύτερος άξονας είναι η τοπική οικονομία και η εργασία. Τα μικρά νησιά διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στην τοπική παραγωγή, στη γαλάζια οικονομία και στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών τους πόρων. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες που θα επιτρέπουν στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Τρίτος και σημαντικός άξονας είναι η κοινωνική συνοχή και η δημογραφική ανθεκτικότητα. Η υγεία, η εκπαίδευση, η ενεργειακή επάρκεια, η ίδρυυση, η διαχείριση απορριμμάτων και η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι παράγοντες που καθορίζουν αν ένας τόπος θα διατηρήσει τον πληθυσμό του και αν θα μπορεί να προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωση στις επόμενες γενιές. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά σήμερα, κύριε Ευρωβουλευτά, και η συζήτηση γύρω από το δικαίωμα παραμονή στον τόπο μας. Πραγματικά χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ρίξει το βλέμμα του σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, ισχυρό, όχι μόνο για τα μικρά μας νησιά, αλλά όπως σας είπα και κατηδία στο γραφείο, ακόμα και στα μεγάλα τουριστικά νησιά μας. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι σημαντικό. Πέρα από τις προσπάθειες τις οικονομικές και τα μπόνους που μπορούμε να δώσουμε και να ενισχύσουμε, εμείς ως περιφέρεια χρηματοδοτούμε παραδείγματος χάρη τους επικουρικούς γιατρούς με 500 ευρώ, αλλά βλέπω ότι τα δύο τελευταία χρόνια κανείς νέος γιατρός δεν ήρθε, αν θέλετε, με αφορμή αυτή τη χρηματοδότηση. Το κόστος αυξάνεται, οι υπηρεσίες δεν υπάρχουν και αυτό μας κάνει δύσκολη τη ζωή, στα μικρά νησιά βέβαια περισσότερο, αλλά και στις μεγάλες, στα μεγάλα νησιωτικές μονάδες. Ως περιφέρεια Ιωνίων Ίσων θα συνεργαζόμαστε μαζί σας, με τους ευρωβουλευτές. Χαίρομαι που σήμερα είσαστε κοντά μας για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο και βεβαίως και άλλους συναδέλφους σας, οι οποίοι πραγματικά έχουν ρίξει το βλέμμα τους και την πηξίδα τους στην προσπάθεια να μας βοηθήσουν με ευρωπαϊκές πολιτικές, έτσι ώστε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, τα οποία είναι γνωστά από τη διαπίστωση, να περάσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να αναδειχθούν οι πρακτικές οι οποίες θα μας βγάλουν από αυτό τις δύσκολες θέσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία, η ανάπτυξη του τόπου μας, αλλά η ποιότητα ζωής των μονίμων κυρίως κατοίκων. Τα μικρά νησιά του Ιωνίου δεν ζητούμε μια ειδική μεταχείριση, κύριοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ζητούμε δίκαιη μεταχείριση. Αυτό πρέπει να γίνει πράξη, γιατί το ξέρετε, είχαμε και ένα λάθος που συνέβη και με το ΦΠΑ, πολλά μπορεί να είναι, αυτό νομίζω ήρθε η ώρα στο επόμενο διάστημα να διορθωθεί. Η περιφέρεια λοιπόν Ιωνίων Νήσων είναι στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών που αφορούν νησιωτικές περιοχές και αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η πρωτοβουλία των Greco Islands. Για μας τα Greco Islands δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού για το μέλλον των μικρών νησιών. Ένα εργαλείο που συνδέει την πράσινη ενέργεια, την αυτονομία, την κυκλική οικονομία και τις έξυπνες υποδομές, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ανθεκτικότητα. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούμε να προσελκύσουμε ευρωπαϊκούς πόρους, να αναπτύξουμε καινοτόμες δράσεις και να μετατρέψουμε τα μικρά νησιά του Ιωνίου σε παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης. Η σημερινή παρουσία βεβαίως του κυρίου Γκίκα, εκπροσώπου της κυβέρνησης, αρμόδιου για την νησιωτική πολιτική και βεβαίως τοπικού μας βουλευτή, καθώς και των βουλευτών μας, του κυρίου Αυλονίτη, αλλά και κυρίως η παρουσία των ευρωβουλευτών, είναι ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί, πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρεια, κυβέρνηση, πολιτεία και Ευρώπη, μπορούν με καλές πρακτικές να δώσουμε το στίγμα ότι ναι, θα γυρίσουμε σελίδα και θα λύσουμε προβλήματα και διαπιστώσεις για τις επόμενες γενιές. Το έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν. Θέλω να γνωρίζετε ότι το 2012-2014 είχα την τιμή ως Δήμαρχος Μεγάλου Δήμου της Κέρκυρας να συμμετέχω μαζί με τους δημάρχους των μικρών νησιών σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και ήταν το τελευταίο χρηματοδοτικό εργαλείο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, το οποίο πέρα από τις αδυναμίες που και εμείς μπορεί να είχαμε, γιατί πρώτη φορά εφαρμόζαμε ένα τέτοιο σχεδιασμό, ήταν πάρα πολύ χρήσιμος. Θέλω να εμπιστευτείτε την τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι όλοι μαζί σε μια εθνική στρατηγική και βεβαίως και με αίσθημα ευρωπαϊκής ευθύνης μπορούμε να απαντήσουμε στα νέα προβλήματα. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Οι διαπιστώσεις θα ακουστούν και από τους εισηγητές, αλλά αυτό, η σημερινή ημερίδα που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί, είναι να δούμε την επόμενη μέρα από τις διαπιστώσεις να περάσουμε σε υλοποίηση.
0: Ακούμε τις τοποθετήσεις που έγιναν στην ημερίδα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων την Παρασκευή για την βιωσιμότητα των μικρών νησιών στο Ιόνιο Πέλαγος. Να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Στέφανου Πουλημένου. Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το δημογραφικό μέλλον των μικρών νησιών, ιδιαίτερα των Διαποντίων. Παρά τις βελτιώσεις στις υποδομές και τη συγκοινωνία, τονίζει ότι η ζωή στα νησιά απειλείται με αφανισμό κατά την χειμερινή περίοδο, καθώς ο πληθυσμός συρρυκνώνεται σε ελάχιστους υπερήλικες κατοίκους. Υποστηρίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη του Θέρους δεν αρκεί και προτείνει τη θέσμιση ενός ειδικού κρατικού προγράμματος για την εγκατάσταση νέων οικογενειών, ώστε να ανανεωθεί ο πληθυσμός και να λειτουργήσουν ξανά τα σχολεία. Επιπλέον, αναδεικνύει την εθνική και στρατηγική σημασία των νησιών αυτών για την επέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ, και την αξιοποίηση των υδρόγων ανθράκων.
2: Τα χρόνια είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και από το κράτος και από την περιφέρεια, και οι Δήμοι προσπαθούν, συνεργαζόμενοι με την περιφέρεια και το κράτος, να ανταποκριθούμε στις διαπιστωμένες από καιρό ανάγκες των μικρών νησιών. Ήδη βλέπουμε εδώ την πρόσβαση, τη διασύνδεση και την ποιότητα της ζωής, που είναι τα κεντρικά ζητήματα για τα νησιά μας. Αλλά νομίζω ότι η τελευταία λέξη αν την προσεγγίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, αν δούμε τα δημογραφικά στοιχεία για τα νησιά μας, θα χτυπήσει ένα καμπανάκι κινδύνου. Η ζωή στα νησιά, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο, τα μικρά τα νησιά, τα δικά μας, στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, πάνω, κινδυνεύει. Κινδυνεύει με αφανισμό η ζωή. Λίγοι, μερικές δεκάδες, ίσως και κάτω από δεκάδες, άνθρωποι ζουν τη χειμερινή περίοδο στα νησιά. Κινδυνεύουν να γίνουν τα νησιά, παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται, παρά την βελτίωση των όρων, παρά την βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, την βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, την προσπάθεια που γίνεται για να βελτιωθούν οι όροι ζωής, κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξη της ζωής στα νησιά. Ενημερώνομαι ότι στα νησιά και στην Ερίκουσα ακόμη, που είναι ένα νησί που έχει δραστηριότητα οικονομική, αυτή εξελίσσεται περισσότερο την θερινή περίοδο, την τουριστική περίοδο. Το χειμώνα φτάνουμε στο σημείο να έχουμε λιγότερους από 10 κατοίκους. Γέροντες, υπερήλικες. Το ίδιο συμβαίνει και στα άλλα νησιά. Άρα το κορυφαίο ζήτημα δεν είναι μόνο να φτιάξουμε τις υποδομές και να βελτιώσουμε τους όρους για να αναπτυχθεί η τουριστική οικονομία τη θερινή περίοδο. Είναι το πώς θα ανανεώσουμε τον πληθυσμό. Πώς θα ενισχύσουμε τον πληθυσμό, το μόνιμο, στα νησιά. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφεί το ενδιαφέρον μας, με ένα πρόγραμμα ειδικό από το κράτος μας, από την πολιτεία μας, να στηρίξει τη μετεγκατάσταση νέων οικογενειών εκεί. Νέες οικογένειες εκεί. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Ξέρω ότι έχει δυσκολίες στο εγχείρημα. Εγώ το θέτω ως ιδέα προς προβληματισμό. Τα νησιά μας αυτά έχουν στρατηγική σημασία για τη χώρα, έχουν εθνική σημασία. Με την κατοίκησή τους επεκτείνεται η αποκλειστική οικονομική ζώνη στα βορειοδυτικά. Είναι τώρα προς διευθέτηση η οριοθέτηση της γραμμής στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και παρακολουθείτε όλοι, υποθέτω, και την υπόθεση με τους υδρογονάνθρακες στο οικόπεδο, θαλάσσιο οικόπεδο 1, που είναι προς υλοποίηση ο στόχος αυτός. Συνεπώς, θα αυτό καταθέτω ενώπιόν σας ως προβληματισμό, στοιχείο για τον εμπλουτισμό της συζήτησης και του προβληματισμού στα όσα θα ακολουθήσουν μετά τους χαιρετισμούς στο κυρίως μέρος της ημερίδας, στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, για να το προσεγγίσουμε όλοι και ενδεχομένως να κατατεθούν και άλλες προτάσεις για να λυθεί αυτό. Σχολεία δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν υπάρχουν παιδιά διότι δεν υπάρχουν νέες οικογένειες. Οι νέες οικογένειες δεν μένουν στα νησιά. Έχουν εξαφανιστεί. Αν δείτε τα δημογραφικά δεδομένα, τείνουμε προς εξαφάνιση του πληθυσμού κατά τη χειμερινή περίοδο.

0: Παραμένουμε στην ημερίδα που πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τα μικρά νησιά, να ακούσουμε τον χαιρετισμό του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Γκίκα, ο οποίος παρουσίασε την Εθνική και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νησιωτικότητα, ανακοινώνοντας την επικείμενη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες. Εστιάζει στην ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και την αύξηση της χρηματοδότησης για τις άγονες γραμμές, αναφέροντας συγκεκριμένα κονδύλια και για τα Ιόνια και τα Διαπόντια νησιά. Παράλληλα, έδωσε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της λειψιδρίας μέσω έργων αφαλάτωσης, δικτύων και μελετών υδατικού ισοζυγίου, ενώ ανέφερε σημαντικές λιμενικές επενδύσεις στο Μαθράκι, τους Οθονούς και στην Πεσάδα. Υπογράμμισε τη σημασία του δικαιώματος παραμονής στον τόπο καταγωγής και της χρήσης δικτών ανθεκτικότητας για την κατανομή πόρων και έκλεισε με ένα μήνυμα αισιοδοξίας, θεωρώντας ότι τα μικρά νησιά αποτελούν πλεονέκτημα για τη χώρα, καλώντας τους απόδημους κατοίκους να επιστρέψουν στις εστίες τους.
1: Θα σας πω δύο σκέψεις, προσπαθώντας να σας παρουσιάσω σύντομα το πλαίσιο της πολιτικής μας. Να πω λοιπόν ότι η σημερινή συζήτηση γίνεται σε μια συγκυρία ευχάριστη, υπό την έννοια ότι σε λίγες μέρες από τώρα, το είπε και ο κύριος Ευρωβουλευτής, στην Κύπρο, 26 δηλαδή Ιουνίου, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φίτο, θα παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, τουλάχιστον το πρώτο draft, και τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παράκτιες κοινότητες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η νησιωτικότητα βρίσκεται πλέον ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, και αυτό είναι σημαντικό, διότι οι ιδιαιτερότητες και η ευαλωτότητα των νησιωτικών περιοχών απαιτούν στοχευμένες πολιτικές και σαφή στρατηγική. Είδατε ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε και στο επίπεδο της ελληνικής κυβερνήσεως η δημιουργία κυβερνητικής επιτροπής για την νησιωτικότητα. Σύντομα θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να πω ότι η συνεισφορά και η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην προσπάθεια σύνταξης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε προτάσεις από ένα ευρύ φάσμα φορέων, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης των κυρίων δημάρχων και όχι μόνο, των επιμελητηρίων, των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και από πολλούς άλλους φορείς, προκειμένου αυτές να καταγραφούν με συστηματικό τρόπο και να υποβληθούν όπως και υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάθεση των στοιχείων. Έρχομαι σε 2-3 πιο συγκεκριμένα πράγματα. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δίνουμε βαρύτητα και είναι και νομίζω ξεκάθαρη άποψη και του Υπουργού μας του Βασίλη του Κικίλια στην ακτοπλοϊκή σύνδεση και στην διασυνδεσιμότητα των νησιών. Πριν από 2 μήνες παρουσιάστηκε η μελέτη ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου. Έχουμε 326 πλοία, μέσος όρος ηλικίας 30 χρόνων. Κάποια από αυτά, το 30% περίπου, πάνω από 40 χρόνια. Η μελέτη αυτή έδειξε τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα προχωρήσουμε και είχε και χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν το ακτοπλοϊκό στόλο, που σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ασφάλεια κτλ. Επίσης να σας πω ότι το 2019 οι άγονες γραμμές, να το πω έτσι, ήταν στο ύψος των 90 εκατομμυρίων. Σήμερα είναι στα 170 εκατομμύρια. Τρέχει ο διαγωνισμός και όχι για 1 χρόνο, αλλά για 4 χρόνια. Και βεβαίως εδώ μιλάμε για τα νησιά του Ιωνίου. Εξυπηρετούνται μέσω ακτοπλοϊκών συνδέσεων ελεύθερης δρομολόγησης είτε με άγονες γραμμές. Ακροθυγώς υπάρχουν οι γραμμοί Πάτρα, Ιθάκη και Επιστροφή, συμβατικής αξίας 15 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Πισαετός μέχρι κάτω Ζάκυνθος και επιστροφή 4.334.000 ευρώ. Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά και επιστροφή 6.787.000 ευρώ. Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, το ειδικό που βάλαμε για την οχλούσα χρήση 668.000 ευρώ. Και Άγιος Στέφανος, Διαπόντια νησιά, 1.090.000. Αυτά είναι τα ποσά τα οποία βρίσκονται στις άγονες γραμμές και βεβαίως εξυπηρετούν τα Διαπόντια νησιά. Άκουσα τον κύριο, όχι τα Διαπόντια μόνο, τα Ιόνια νησιά. Άκουσα τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να συμφωνήσουν όμως και αυτοπροϊκές εταιρείες και θα πρέπει να υπάρχει και επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Κάναμε μια προσπάθεια με νέα άγονη γραμμή. Είναι γνωστό, δεν θέλω να πω σε αυτό. Πέρα όμως από τις αυτοπλοϊκές συνδέσεις, υπάρχουν κρίσιμες προκλήσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και είναι οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Με πρώτη, τη λειψιδρία. Τελευταία χρόνια είναι πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο, κυρίως θα πω εγώ στα νησιά του Αιγαίου, διότι εκεί είναι τα περισσότερα νησιά που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και οι αρμόδιες διευθύνσεις της έχουν ακτινογραφήσει, αν θέλετε, κάθε νησί. Είναι εδώ και ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν είναι εδώ ακόμα, της Αστυπάλαιας, αλλά γνωρίζει πολύ καλά και αυτός ότι για κάθε νησί έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις και έχουμε καταγράψει τις ανάγκες ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ή να αντιμετωπίσουμε λίγα προβλήματα κατά τη διάρκεια του θέρους. Και τα έργα αυτά βεβαίως δεν είναι μόνο οι αφαλατώσεις, που είναι το πιο εύκολο να μισθώσει μια αφαλάτωση ή να εγκαταστήσεις, αλλά είναι σωρία έργων. Είναι αλλαγές δικτύων, είναι γεωτρήσεις, είναι δεξαμενές, είναι water kiosks όπως βάλαμε στους οθονούς, ακολουθεί τώρα και η Ερίκουσα και το Μαθράκι και βεβαίως και κάλυψη του ενεργειακού κόστους μονάδων αφαλάτωσης. Έχουν χρηματοδοτηθεί λοιπόν, έχουμε δώσει πολλά εκατομμύρια ως Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής και βεβαίως σε συνδυασμό με το Υπουργείο Περιβάλλοντος επίσης έχουμε χρηματοδοτήσει πάρα πολλά έργα. Να σου πω εδώ μόνο για τα δικά μας νησιά εδώ. Στα Διαπόντια νησιά τα τελευταία δύο χρόνια που έχω την τιμή να είμαι εδώ στο Υπουργείο αυτό έχουμε δώσει περίπου 200.000, στους Παξούς 450.000, στο Μεγανήσι 150.000, Καστό Κάλαμο 150.000 και στην Ιθάκη, δεν τολμώ να σκεφτώ, πάνω από 2 εκατομμύρια για διάφορα ζητήματα, όχι μόνο για θέματα λειψιδρίας, αλλά και γενικότερα θέματα. Επίσης, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μελέτη του υδατικού ισοζυγίου των νησιών, διότι μια αφαλάτωση είναι ένα πολύ ακριβό, έτσι, μια πολύ ακριβή εγκατάσταση, ενώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα όμβρια ύδατα με ομβροπλατείες και με μελέτες υδατικού ισοζυγίου. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή υπογράψει μια σύμβαση με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο για 7 μικρά νησιά, μεταξύ των οποίων και η Παξή, ακριβώς για να μελετήσουν το υδατικό του ισοζύγιο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπάρχει το πρόγραμμα των Greco Island, αλλά επειδή αναλύθηκε προηγουμένως δεν θέλω να μπω σε βάθος. Να σου πω όμως ότι αυτά τα 20 εκατομμύρια η πρόσκληση που βγήκε είναι κρίσιμο να αξιοποιηθούν. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες. Μέσα σε αυτά τα νησιά είναι και τα νησιά, τα μικρά νησιά του Ιωνίου. Να πω επίσης για τις λιμενικές υποδομές. Δεν είναι λίγο αυτό το οποίο έχουμε προγραμματίσει και έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και είναι οι μελέτες όριμες. Είμαστε στη φάση τώρα που θα πρέπει να μπουν οι διαγωνισμοί. Αναφέρω ακροθυγώς. Βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων του Αγίου Στεφάνου Αβλιωτών. Είναι 9 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να πάει και 10. Η επέκταση και βελτίωση του λιμένα Μαθρακίου που είναι 16.200.000. Έχει πάει πολύ αυτό το έργο. Είναι το πλέον όριμο, αναμένεται ο διαγωνισμός. Είναι η βελτίωση και η ολοκλήρωση του λιμένα Οθωνών, 10 εκατομμύρια. Η βελτίωση λιμενικών υποδομών στις Φρίκες της Ιθάκης, 2 εκατομμύρια. και βεβαίως το μεγάλο έργο στην Πεσάδα Κεφαλονιάς, 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι έργα τα οποία είναι ενταγμένα στη μονάδα στρατηγικών συμβάσεων του υπερταμείου και αναμένουμε το αμέσως προσεχές διάστημα να γίνουν οι προκηρύξεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε τη μεγάλη μας οικογένεια, με την καλή λέξη εκμετάλλευση, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια με εξωστρέφεια ώστε οι θέσεις μας να ενταχθούν σε αυτή την ευρωπαϊκή στρατηγική. Θέσεις που λίγο πολύ τις είπαν όλοι. Παραδείγματος χάρη, right to stay, το δικαίωμα να μείνει στον τόπο σου, που σημαίνει καλύτερες υπηρεσίες, ευκαιρίες δουλειάς, δυνατότητα για τους νέους ανθρώπους. Ένα. Δύο. Δείχτες ανθεκτικότητας ανάλογα με το πόσο μακριά είναι ένα νησί και πόσο απομονωμένο είναι, πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζει, ώστε ανάλογα με τους δείχτες ανθεκτικότητας να ρημουλκούνται και αντίστοιχες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Ενίσχυση της διακυβέρνησης των νησιών, των διοικητικών αρχών και άλλα πολλά. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η ελληνική κυβέρνηση μέσω της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Νησιωτικότητα θεωρεί ότι τα νησιά μας είναι πλεονέκτημα για τη χώρα μας, όχι μειονέκτημα. Πάνω σε αυτή τη γραμμή κινούμαστε. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και το ξέρουν οι δήμαρχοι εδώ πέρα. Το ξέρεις, κύριε Δήμαρχε, από την Αστυπάλαια και βεβαίως των Ιωνίων νησιών. Και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τα νησιά. Είμαστε οι συνομιλητές της τοπικής αυτοδιοίκησης, της νησιωτικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, το κάνουμε. Εγώ προσωπικά στα 2 χρόνια έχω επισκεφτεί 60 νησιά. Μου μένουν άλλα 40, Δήμαρχε. Πρέπει να πάω και στα άλλα 40 το επόμενο διάστημα. Και με αυτά τα λόγια και πάντα κρατώντας την αισιοδοξία ότι σύντομα με την ανακοίνωση ευρωπαϊκής στρατηγικής θα μας δοθεί η δυνατότητα να έχουμε ευρωπαϊκά κονδύλια για τα νησιά μας, να σας πω ότι ναι μεν τα διαπόντια νησιά όντως αντιμετωπίζουν τρελό πρόβλημα, αλλά αν μπορέσουμε να πείσουμε τους 174 ανθρώπους του Μαθρακίου, τους 383 ανθρώπους των Οθωνών και τους 447 ανθρώπους της Ερίκουσας, που είναι εγγεγραμμένοι ως μόνιμοι κάτοικοι, να επιστρέψουν στα νησιά, θα είναι μια μεγάλη νίκη.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μετέφερε στην ημερίδα της Περιφέρειας για τα Μικρά Νησιά ένα αισιόδοξο μήνυμα από τις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη σημασία των άκρων της.
2: Λοιπόν, συζήτηση γίνεται, είναι πολύ σημαντική η στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 2 νέες ειδικές στρατηγικές, μία για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία για τις παράκτητες κοινότητες. Θέλω να σας μεταφέρω ένα αισιόδοξο μήνυμα, διότι στην Ευρώπη πλέον έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία. Άρχισαν πλέον να αντιλαμβάνονται τα άκρα, θα σας πω για ποιο λόγο το λέω έτσι, τα άκρα ενός σώματος του Ευρωπαϊκού, ότι παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι πίστευαν στο παρελθόν. Χωρίς δάχτυλα, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και θα μου πείτε, γιατί το έκανα τόσα χρόνια? Και εγώ, επειδή είμαι νέος πολιτικός, δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί τώρα και εγώ είμαι στο Βουλή. Τώρα μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι ήταν και 2 και 3 θητείες. Το ρώτησα και εγώ αυτό. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δηλαδή, γιατί μας αφήσετε τόσο πολύ τόσα πολλά χρόνια? Μου λέει, δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι γενικότερα. Αφέθηκε η Ευρώπη σε μια κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τόσο γρήγορα θα άλλαζε γεωπολιτικά, οικονομικά κτλ. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, αυτό σας το λέω από μέσα και συζητώντας με τους περισσότερους συναδέλφους, κυρίως από τη Μεσόγειο. Τώρα, αυτές οι στρατηγικές λοιπόν δεν πρέπει να μείνουν στα χαρτιά. Πρέπει να γίνουν πολιτικές, χρηματοδοτήσεις, έργα, υποδομές, καθημερινή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν στα νησιά και στις παράκτητες κοινότητες. Αυτά τα κλασικά. Αξίζει όμως να βάλουμε τόσα πολλά λεφτά και να επενδύσουμε σε ένα νησί το οποίο θα διάσει? Η ίδια διάζεται. Πόσα λεφτά θα πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει οπωσδήποτε να χειριστούμε ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σοβαρό? Άντε να βάλω και 500 εκατομμύρια σε ένα νησί. Μα άμα δεν υπάρχει όμως ο τρόπος με τον οποίο να κρατήσουμε τον κόσμο ή να φέρουμε κόσμο, όπως οι ψηφιακοί ομάδες για παράδειγμα, από όλο τον κόσμο ψάχνουν να βρουν τέτοια νησιά τα οποία είναι ασύλληπτης ομορφιάς και τους προσφέρουν και, ξέρετε, ζωή, καλή διάθεση κτλ. Άμα δεν έχουν τον τρόπο να μείνουν και δεν έχουν τα μέσα για να μείνουν, πώς θα καθίσουν. Σε άλλα νησιά όμως άρχισε να γίνεται αυτό. Ακόμα και σε περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες είναι ο καιρός χάλια και μέσα στο χειμώνα, άρχισαν πλέον να δίνονται κίνητρα ώστε αυτοί οι ψηφιακοί νομάδες και νομάδες με λεφτά, να σας το πω έτσι, αρχίζουν και ψάχνουν τέτοια μέρη τα οποία, ξέρετε, έχει κουραστεί ο κόσμος από τις πόλεις, από την παβούρα, από το εντάξει, κάνουμε ολοκληρωμένα, κάνουμε έναν κύκλο της ζωής, πάμε, βλέπουμε, ζούμε κτλ. Και θες κάπου να ηρεμήσεις. Αλλά υπάρχουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντιληφθεί αυτό το πράγμα ότι δεν θα είναι τίποτα να πας σε μια πόλη και να μεγαλώσεις και να κάνεις τη ζωή. Μπορείς να κάνεις κάτι πολύ όμορφο.
0: Να περάσουμε για να προλάβουμε να ακούσουμε και την παρέμβαση του Αλέξανδρου Αυλονίτη, του ανεξάρτητου βουλευτή της Κέρκυρας, ο οποίος άσκησε κριτική στην κεντρική εξουσία για την διαχρονική παραμέληση των μικρών νησιών, τονίζοντας ότι το δημογραφικό πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα και προτείνοντας μια ρήτρα νησιωτικότητα σε κάθε νομοθέτημα.
3: Δεν ήθελα να γκρινιάξω, αλλά να σας τονίσω, να σας θυμίσω κάτι. Περίπου το 2009, δεν κάνω λάθος, δημιουργήθηκε η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είμαστε και εμείς νησιά. Δύο λύσεις εγώ θα έβλεπα. Πρώτον, να ενταχθεί σε Γενική Γραμματεία και το Ιόνιο Πέλαγος και τα νησιά μας. Εδρεύει στη Μυτιλίνη. Δεν χρειάζεται να έχουμε οποιασδήποτε διαφωνίες, κύριε Γκίκα. Είναι μια ευκαιρία, δεδομένου ότι ως υπουργός έχει στο χαρτοφυλάκιο του της νησιωτικής πολιτικής, να δημιουργηθεί και εδώ ή σε κάθε περίπτωση από τη Μυτιλίνη να έρθει προς το κέντρο της Ελλάδας ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής και Αιγαίου. Και σε αυτό είμαι σχετικά απόλυτος. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την όμορφη εκδήλωση. Το συνέδριο του 2022, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, είχε γίνει στην Ιθάκη. Τότε είχαν αναδειχθεί με σαφή τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά σε μια χώρα που δυστυχώς έχει μετατρέψει την ευλογία της νησιωτικότητας σε κατάρα. Τραγικές ελλείψεις στις υποδομές υγείας και εκπαίδευσης, ακριβή και δυσέβρετη στέγη, ακρίβεια μεγαλύτερη από την υπηρετική χώρα, στοιχειώδης συγκοινωνιακή διασύνδεση και σε πολλές περιπτώσεις προβληματική και ως συνέπεια όλων αυτών το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο στα μικρά νησιά τείνει να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Εκρηκτικές.
0: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν στην ημερίδα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για τα μικρά νησιά και τη βιωσιμότητά τους. Σας ελπίζουμε ότι οι κεντρικές πολιτικές και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα την ενισχύσουν. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Λυκούργος Σχεδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα περάσουμε σε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Μοσχάτ, τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Χωρίς νερό για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στο κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα, που αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ. Το μεσημέρι του Σαββάτου στο σημείο βυθίστηκε και το πίσω μέρος λεωφορείου του υπεραστικού κτέλ. Φωτιά ξέσπασε χθες τα μεσάνυχτα στον υπόγειο χώρο ξενοδοχείου στην περιοχή του Κομμένου. Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα με την άμεση επέμβαση και των εργαζομένων αλλά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκενώθηκε προληπτικά η μονάδα. Το Σωματείο Ψυχιατρικού Τομέα καταγγέλει νέο σοβαρό περιστατικό βίας σε δομή ψυχικής υγείας με ασθενή που αποπειράθηκε να στραγγαλίσει νοσηλεύτρια. Η Διασυλλογική Επιτροπή των Οργανώσεων Πολιτών Κέρκυρας πραγματοποίησε συνάντηση το Σάββατο με τους φορείς της πόλης για τα προβλήματα λειτουργίας της παλιάς πόλης της Κέρκυρας. Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας στην ημερήσια διάταξη δημιουργία ελεγχόμενων κυροβολίου σε θαλάσσιες περιοχές Κεντρικής Κέρκυρας αντιδράσεις από το Σύλλογο της Γαρίτσας. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8:30 εγκαινιάζεται η έκθεση φωτογραφίας «Κύκλος Αένα Κίνηση» στην Ιατροχειρουργική Εταιρεία της Κέρκυρας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενο αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων στις 12:30.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάς ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιοφωνό σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό. Ίδια εικόνα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: χωρίς νερό για 24 σχεδόν ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στο κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα που αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ. Το μεσημέρι του Σαββάτου στο σημείο βυθίστηκε σε λακκούβα το πίσω μέρος του περαστικού λεωφορείου. Φωτιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα στον υπόγειο χώρο ξενοδοχείου στην περιοχή του Κομμένου. Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα με την άμεση επέμβαση των εργαζομένων και της πυροσβεστικής. Ακαινώθηκε προληπτικά η μονάδα. Το Σωματείο Ψυχιατρικού Τομέα Κέρκυρας καταγγέλει νέο σοβαρό περιστατικό βίας σε δομή ψυχικής υγείας με ασθενή που αποπειράθηκε να στραγγαλίσει νοσηλεύτρια. Η Διασυλλογική Επιτροπή των Οργανώσεων Πολιτών Κέρκυρας πραγματοποίησε συνάντηση με τους φορείς της πόλης για τα προβλήματα λειτουργίας της. Συνεδριάζει Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας στην ημερήσια διάταξη η δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου σε θαλάσσιες περιοχές της Κεντρικής Κέρκυρας αντιδράσεις από το Σύλλογο της Γαρίτσας. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8.30 εγκαινιάζεται η έκθεση φωτογραφίας «Κύκλος Αένα Κίνηση» στην Ιατροχειρουργική Εταιρεία της Κέρκυρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ, τον ηχορυθμίζει ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένο της Κέρκυρας όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να αναδύεται πυκνός καπνός. Το προσωπικό του ξενοδοχείου κινητοποιήθηκε άμεσα ειδοποιώντας την πυροσβεστική και επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσει την εστία της φωτιάς με πυροσβεστήρες. Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν 15 πυροσβέστες με 8 οχήματα, οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα την επιχείρηση κατάσβεσης. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου με τους ενίκους να μεταφέρονται σε άλλο όλο του συγκροτήματος. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Η υπηρεσία μας κλήθηκε 14 Ιουνίου 2026, λίγο πριν τις 23:30 για πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σε υπόγειο ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Κομμένο Κέρκυρας. Άμεσα έφτασαν στο συμβάν 5 υδροφόρα οχήματα και 3 βοηθητικά με 15 άνδρες. Έγινε εκένωση 109 ενίκων του ξενοδοχείου και γίνονται ενέργειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Το βράδυ της Κυριακής επανέλθει σταδιακά η υδροδότηση στην πόλη και στα προάστια που διακόπη το απόγευμα του Σαββάτου εξαιτίας σοβαρής βλάβης στο κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Στο μεταξύ, το απόγευμα του Σαββάτου, η περαστικό λεωφορείο περνούσε από το σημείο βυθίστηκε σε λακκούβα που είχε σχηματιστεί από τη διαρροή νερού με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί και να χρειαστεί γερανώση την απομάκρυνσή του. Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες που επιβάστηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στην ΕΡΤ και έρχεται ο Δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Στέφανος Πουλημένος, έκανε λόγο για έναν αγωγό που παρουσιάζει συχνά προβλήματα, ενώ η αποκατάστασή του αναμένεται να ξεκινήσει εντός του φθινοπόρου.
2: Ο γνωστός μας γνώριμος αγωγός που μεταφέρει το νερό από, από τις πηγές της Χρυσίδας στην ανάληψη και μέσω της ανάληψης των δεξαμενών που έχουμε εκεί στο κανόνι υδροδοτείται η πόλη. Γι' αυτό τον αγωγό μιλάμε, ο οποίος έχει διατομή 50 εκατοστών, νοικιοντικός αγωγός που μεταφέρει το νερό και ο οποίος παρουσιάζει κατά καιρούς πάρα πολλά προβλήματα. Είναι η πολλωστή φορά που παρουσιάζεται το πρόβλημα εκεί. Έχουμε προγραμματίσει να γίνει το φθινόπωρο συνολική αντικατάσταση ενός μεγάλου τμήματος του αγωγού, εκεί που έχουμε τα πολλά προβλήματα. Αλλά προς το παρόν είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη βλάβη. Δυστυχώς η βλάβη, όταν σκάφτηκε ο αγωγός εκεί, προέκυψε όταν πολύ μεγαλύτερη, πιο εκτεταμένη από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Και έτσι ο αρχικός υπολογισμός ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί η υδροδότηση τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν μπορεί να επαληθευτεί, δεν επαληθεύτηκε. Και το αντίθετο, έχουμε παράταση των εργασιών που εκτελούνται εκεί. Ο αγωγός είναι προβληματικός, είναι αγωγός της δεκαετίας του 90, μεταλλικός, ο οποίος είναι σε κάποια σημεία του είναι επιφανειακά στο δρόμο και με τους κρατασμούς και τις πιέσεις που δέχεται ο σαθρός αυτός αγωγός, από τα μεγάλα βάρη των οχημάτων που περνάνε από το κεντρικό δρόμο, σπάει ιδιαίτερα σε πολλά σημεία, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο έχουμε τώρα τη βλάβη. Μπορείτε να φανταστείτε τις πιέσεις του αγωγού αυτού όταν στέλνει το νερό από τη Χρυσίδα στο κανόνι. Τι πιέσεις υπάρχουν
0: εκεί. Πέταξε δηλαδή την ασφάλτο, τα πέταξε όλα.
2: Τα πέταξε όλα, βέβαια. Και δημιούργησε έναν κρατήρα εκεί, μέσα στον οποίο έπεσε το λεωφορείο, γιατί η σήμανση που είχε μπει μετακινήθηκε, την πετάξανε, τη ρίξανε, δεν ξέρω τι κάνανε ακριβώς. Έστω ότι παίρνουμε αύριο την έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο που ελέγχει το περιεχόμενο της σύμβασης. Η υλοποίηση τη θερινή περίοδο σε κεντρικά τμήματα του δικτύου είναι αδύνατη. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να πάμε πιο πίσω. Θα επιλέξουμε την περίοδο εκείνη που θα έχει η παρέμβαση στο δίκτυο τις λιγότερες, τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις.
0: Να το θέσω αλλιώς, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ξεκινήσει κάτι?
2: Θα έχουν γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζω να έχουν γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε.
0: Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την απόπειρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενή σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων στον ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που γεγονότα τέτοια είδους συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα, καθώς η ίδια η φύση της εργασίας αυξάνει την πιθανότητα βίαιης συμπεριφοράς νοσηλευομένων σε σχέση με ένα απλό τμήμα ενός γενικού νοσοκομείου. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για υποστελέχωση στο ψυχιατρικό τομέα της Κέρκυρας, που φτάνει το 50% με βάση τα οργανογράμματα, για τις πολυκλαδικές θεραπευτικές ομάδες που υπολειτουργούν, αλλά και για τη δημιουργία τμήματων ακόμα και με μονοβάρδιες. Ιδιαίτερα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές και υπηρεσίες έφυγαν από τα γενικά νοσοκομεία και μπήκαν κάτω από την υδροκέφαλη διοίκηση στην υγειονομική περιφέρεια, επισημαίνουν εργαζόμενοι, η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά, παρά τα μεγάλα λόγια του τότε Υπουργού Ψυχικής Υγείας Βαρτζόπουλου για το πόσο καλά και υπέροχα θα είναι η κατάσταση στην ψυχική υγεία μετά την αποκοπή μας από το γενικό νοσοκομείο. Η πραγματικότητα, όπως επισημαίνουν και πάλι οι εργαζόμενοι, μιλάει από μόνη της, καθώς μηδενικές προσλήψεις μονίμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, υπάρχουν αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία με κρατικό χρήμα μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και όσον ούπο σταδιακή συρρήκνωση των δημοσίων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησής τους με το υπάρχον προσωπικό. Οι εργαζόμενοι σε ψυχιατρικό τομέα επαναφέρουν με αφορμή το νέο αυτό περιστατικό βίας τα αιτήματά τους που έχουν να κάνουν με την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειάς, με πάρκια προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα, ενώ και να ζητούν να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενες νοσηλευτές. Η μερίδα για τη βιωσιμότητα των μικρών νησιών στο Ιόνιο πραγματοποίησε η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την Παρασκευή. Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής υπογράμμισε ότι η βιωσιμότητα των μικρών νησιών είναι ένα ζήτημα κοινωνικής συνοχής και δημοκρατικής ισότητας, απαιτώντας ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο αντί για αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η στρατηγική του εστιάζει σε τρεις άξονες: τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, ακτοπλοϊκή, αεροπορική αλλά και με υδροπλάνα, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας για τη συγκράτηση των νέων και τη διασφάλιση κοινωνικών υποδομών, υγεία, παιδεία και ίδρυψη. Ζητά επίσης δίκαιη μεταχείριση για τα Ιόνια νησιά και στενή συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού πόρου. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στεφάνος Πουλημένος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το δημογραφικό μέλλον των μικρών νησιών, ιδιαίτερα των διαποντίων. Παρά τις βελτιώσεις υποδομές και τη συγκοινωνία, ανέφερε ότι η ζωή στα νησιά αυτή απειλείται με αφανισμό κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς ο πληθυσμός συρρυκνώνεται με ελάχιστους υπερήλικες κατοίκους.
3: Η βιωσιμότητα των μικρών νησιών δεν αποτελεί ένα τοπικό ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τους κατοίκους τους. Αποτελεί ζήτημα κοινωνικής συνοχής, ίσων ευκαιριών και δημοκρατικής ισότητας. Τα μικρά νησιά της περιφέρειάς μας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας, της ταυτότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου μας. Ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις που σχετίζονται με τη γεωγραφική απομόνωση, το αυξημένο κόστος μετακινήσεων, τη δημογραφική συρρήκνωση, τη δυσκολία πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και την ανάγκη για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής του ζωής. Η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα συνδέει τις μεταφορές, την οικονομία, τις κοινωνικές υποδομές, την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής σε μια ενιαία στρατηγική για τα μικρά νησιά μας.
4: Τα χρόνια είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και από το κράτος και από την περιφέρεια και οι Δήμοι προσπαθούν, συνεργαζόμενοι με την περιφέρεια και το κράτος, να ανταποκριθούμε στις διαπιστωμένες από καιρό ανάγκες των μικρών νησιών. Ήδη βλέπουμε εδώ την πρόσβαση, τη διασύνδεση και την ποιότητα της ζωής που είναι τα κεντρικά ζητήματα για τα νησιά μας. Αλλά νομίζω ότι η τελευταία λέξη, αν την προσεγγίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, αν δούμε τα δημογραφικά στοιχεία για τα νησιά μας, θα χτυπήσει ένα καμπανάκι κινδύνου. Η ζωή στα νησιά, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο, τα μικρά τα νησιά, τα δικά μας, στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, πάνω, κινδυνεύει. Κινδυνεύει με αφανισμό η ζωή. Λίγοι μερικές δεκάδες, ίσως και κάτω από δεκάδες, άνθρωποι ζουν τη χειμερινή περίοδο στα νησιά. Κινδυνεύουν να γίνουν τα νησιά, παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται, παρά την βελτίωση των όρων, παρά την βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, την προσπάθεια που γίνεται για να βελτιωθούν οι όροι ζωής, κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξη της ζωής στα νησιά.
0: Στην ημερίδα για τα μικρά νησιά συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, αλλά και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο κύριος Γκίκας παρουσίασε την Εθνική και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νησιωτικότητα, ανακοινώνοντας την επικείμενη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά και τις παράκτητες κοινότητες. Εστίασε στην ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και την αύξηση της χρηματοδότησης για τις άγονες γραμμές, αναφέροντας συγκεκριμένα κονδύλια για τα Ιόνια και τα Διαπόντια. Ο κύριος Αρναούτογλου μετέφερε ένα αισιόδοξο μήνυμα από τις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη σημασία των άκρων της, επισημένοντας ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν αρκούν αν δεν συνοδεύονται από κίνητρα για την προσέλκυση ανθρώπων, όπως οι ψηφιακοί νομάδες και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Ο Άλεξ Αυλονίτης άσκησε κριτική στην κεντρική εξουσία για τη διαχρονική παραμέληση των μικρονησιών, τονίζοντας ότι το δημογραφικό πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πρότεινε την επέκταση δε της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, ώστε να συμπεριλάβει το Ιόνιο και τη θεσμοθέτηση ρήτρας ισοτικότητας σε κάθε νομοθέτημα.
5: Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δίνουμε βαρύτητα και είναι και νομίζω ξεκάθαρη άποψη και του Υπουργού μας του Βασίλη του Κικίλια στην ακτοπλοϊκή σύνδεση και στην διασυνδεσιμότητα των νησιών. Πριν από δύο μήνες παρουσιάστηκε η μελέτη ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου. Έχουμε 326 πλοία, μέσος όρος ηλικίας 30 χρόνων. Κάποια από αυτά, το 30% περίπου, πάνω από 40 χρόνια. Η μελέτη αυτή έδειξε τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα προχωρήσουμε και είχε και χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν το ακτοπλοϊκό στόλο, που σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ασφάλεια κτλ. Επίσης να σας πω ότι το 2019 οι άγονες γραμμές, να το πω έτσι, ήταν στο ύψος των 90 εκατομμυρίων. Σήμερα είναι στα 170 εκατομμύρια. Τρέχει ο διαγωνισμός και όχι για ένα χρόνο, αλλά για 4 χρόνια. Και βεβαίως, εδώ μιλάμε για τα νησιά του Ιωνίου, εξυπηρετούνται μέσω ακτοπλοϊκών συνδέσεων ελεύθερης δρομολόγησης, είτε με άγονες γραμμές.
6: Λοιπόν, συζήτηση γίνεται, είναι πολύ σημαντική η στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο νέες ειδικές στρατηγικές, μία για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία για τις παράκτητες κοινότητες. Θέλω να σας μεταφέρω ένα αισιόδοξο μήνυμα, διότι στην Ευρώπη πλέον έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία. Άρχισαν πλέον να αντιλαμβάνονται τα άκρα, θα σας πω για ποιο λόγο το λέω έτσι, τα άκρα ενός σώματος του ευρωπαϊκού, ότι παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι πίστευαν στο παρελθόν. Χωρίς δάχτυλα, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει.
7: Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, το δημογραφικό, κατά την άποψή μου, είναι πρώτο στην ατζέντα. Πρώτο. Αλλά πώς θα γίνει πρώτο, που δεν ασχολείται ποτέ κανένα στο κέντρο της πατρίδας μας, για τα μικρά νησιά που πεθαίνουν κάθε μέρα. Κανένας. Όλα ακούγονται και λέγονται σε κάποιο συνέδριο και καταγράφονται σε κάποια προγράμματα και η υλοποίησή τους ποτέ δεν έγινε. Και αυτό είναι διαχρονικό.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνάντηση συλλόγων του διασυλλογικού φορέα των κατοίκων της πόλης και των προαστίων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην αίθουσα του εργατικού κέντρου. Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί και τοπικοί φορείς προκειμένου να ενημερωθούν για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων της Γαρίτσας, Αλέκος Βέργης, επεσήμανε ότι τα θέματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μόνιμοι κάτοικοι είναι σοβαρά και χρήζουν άμεσης παρέμβασης.
8: Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να μεταφέρουμε τα προβλήματα της πόλης στους αρμοδίους υπεύθυνους, δηλαδή στους βουλευτές, τον κύριο Δήμαρχο και στους υπόλοιπους φορείς, δηλαδή αντιδημάρχους και δημόσιες υπηρεσίες. Όπως ξέρετε, ήταν στη συνέχεια μια συνάντηση που έγινε πριν από μια εβδομάδα περίπου, 10 μέρες, στο επιμελητήριο. Ναι. Θα έπρεπε λοιπόν εκτός από την εστίαση να ακούσουν και την πλευρά των κατοίκων. Έτσι, μιλάμε για τώρα για 7 συλλόγους, οι οποίοι είναι σε περιοχές που ανταποκρίνονται σε χιλιάδες κατοίκους. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να ακούσουν και την άλλη πλευρά? Δυστυχώς εδώ έχουμε φτάσει να μην υπάρχει μία πλευρά ισορροπημένη για όλους, να υπάρχουν δύο πλευρές. Λοιπόν, υπόθηκαν πάρα πολλά, ήταν δύο βουλευτές μόνο, δηλαδή ο κύριος Σταυλονίδης και ο κύριος Μπιάνκης, ο κύριος υπουργός δεν ήταν, όπως δεν ήταν και ο αρμοδιότερος όλων, ο κύριος δήμαρχος. Έστειλε λοιπόν τον κύριο Κότση σαν αντιδήμαρχο, ο οποίος από ό,τι μας είπε ήρθε από μόνος του, δεν ήρθε δηλαδή, δεν ήταν ανταυτού. Και αυτό που ο κύριος Κότσης μας είπε είναι ότι όντως υπάρχουν πολλά προβλήματα στην πόλη, ότι υπάρχουν πολλά θέματα και επικίνδυνα μερικές φορές, δηλαδή εάν ανοίξει κανείς τους πυροσβεστικούς κρουνούς στην πόλη μέσα θα δει ότι στάζουν. Αυτό μας το είπε ο κύριος Κότσης. Έτσι. Λοιπόν, και όπως είπε και πολλά άλλα, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Και αμέσως το ρωτήσαμε, συγγνώμη, κοιμάστε? Εσείς και ο κύριος δήμαρχος κοιμάτε? Μπορεί να κοιμάτε με όλα αυτά? Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σοβαρά θέματα. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από αυτά, μιλήσαμε και για τον δημόσιο χώρο, για τα τραπεζοκαθίσματα, για αυτά που οι ίδιοι αντιδήμαρχοι μας έχουν πει, ότι 60 καταστήματα στην πόλη δεν έχουν καθόλου άδεια και απλά βγάζουν τραπέζια και μπορεί ο καθένας πλέον να βγάλει τραπέζια και να κάνει οτιδήποτε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία δεν πηγαίνει άλλο, πραγματικά δεν πηγαίνει άλλο.
0: Καλέσμα διαμαρτυρίες προς όλους να παρευρεθούν συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης, απίφθηνε ο πρόεδρος του Συλλόγου της Γαρίτσας, ο κ. Βέργης. Αφορμή αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης, που έχει να κάνει με τη δημιουργία ελεγχόμενων κυροβολίου ναύδετα σε θαλάσσιες περιοχές κεντρικής κέκτασης, μεταξύ των οποίων και όρμος της Γαρίτσας.
8: Την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή την Τετάρτη, το πρώτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι 100 θέσεις από ναύδετα σκάφη στον κόλπο της Μαρίνας. Της Γαρίτσας. Δηλαδή, ουσιαστικά θα γίνει μαρίνα στον κόλπο της Γαρίτσας. Τι είναι το ναύδετο? Είναι μεγάλες σιδερένιες σημαδούρες, οι οποίες έχουν ένα βάρος πολύ μεγάλο, μπλόκια δηλαδή, τσιμέντινα, κάτω στο βυθό, και θα είναι μόνιμες θέσεις για 100 σκάφη για όλο το χρόνο. Έτσι. Δεν είναι για 3 μήνες που όπως βλέπουμε το καλοκαίρι. Και αν θα πάτε τώρα στον κόλπο της Γαρίτσας, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή, παρότι είναι γεμάτος με σκάφη, είναι μόνο 65. Εγνωρίζετε κάποια μαρίνα σε όλο τον κόσμο και στα προηγμένα κράτη, που να μπορούν οι κάτοικοι να κάνουν μπάνιο, να κολυμπήσουν? Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Γι' αυτά είχαμε προειδοποιήσει ο σύλλογός μας εδώ και 4 χρόνια. Και θυμάστε τι μας έλεγαν, γραφικούς, ότι λέμε πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ. Και τώρα, πρόσφατα μας το έλεγαν αυτό. Επειδή λοιπόν πήγαμε προεκλογικά σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και στις περιφερειακές παρατάξεις και τους είπαμε να δεσμευτούν ότι δεν θα γίνει μαρίνα. Μαρίνα είναι. Τώρα το ναύδετο είναι ένας όρος που ξέρετε λίγο το γνωρίζουν, λίγοι το γνωρίζουν. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν ναύδετα. Δεν λένε μαρίνα, αλλά είναι μαρίνα. Τη στιγμή που έχεις 100 σκάφη μόνιμα, είναι μαρίνα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλουν πραγματικά να παραμείνει ένα τοπίο όπως το έχουμε τώρα, την Τετάρτη 7 η ώρα το απόγευμα, πρέπει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μνημόνια συνεργασίας και αδελφοποίησης υπέγραψαν στις 10 Ιουνίου στο Μιλάνο ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κέρκυρας και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Ιταλικής Πόλης σε μια ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο του Μιλάνου. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο συλλόγων, Αντωνίνο Λαλούμνια και Γιάννης Κοντός. Η Συμφωνία ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας στους τομείς επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης, της ανταλλαγής γνώσεων και της επιμόρφωσης.
9: Με το Δικηγορικό Σύλλογο του Μιλάνου, που είναι βεβαίως αντιλαμβάνεστε και τι σημαίνει Μιλάνο. Μιλάνο μετά το Brexit είναι ουσιαστικά η οικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης και διαθέτει βεβαίως ως εκ τούτου και έναν πολύ ισχυρό Δικηγορικό Σύλλογο περίπου 20.000 μελών, mm-hmm. με τη δική του ιστορία επίσης. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες από πέρυσι τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Που από ένα ουσιαστικά τυχαίο γεγονός γνωρίστηκα με τον πρόεδρό του, τον Αντωνίνο Λαλουμία, στην Νάπολη πέρυσι τον Οκτώβριο, σε μια άλλη αποστολή που έχει να κάνει με τους φίλους μας τους Ναπολιτάνους, με τους οποίους επίσης έχουμε αδελφοποιηθεί από εδώ και 2 χρόνια. Και καλλιεργήσαμε αυτή την πρώτη επαφή, ανταλλάξαμε αρκετές απόψεις και καταλήξαμε σε ένα κείμενο συμφωνίας και αδελφοποίησης που εγκαθιδρεί πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Για πείτε μας λίγο τι περιλαμβάνει.
9: Και επιστημονικές πρωτοβουλίες, ναι, ναι, κοινές δράσεις, αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Ξέρετε, τα δίκαια τα δικά μας και της Ιταλίας είναι μάλιστα αρκετά κοντά, είναι πάρα πολύ κοντά. Επομένως αντιμετωπίζουμε λίγο πολύ παρόμοια ζητήματα. Και πέρα από όλα αυτά τα τετριμένα, αποφασίσαμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το Μιλάνο το κάνει κατά κόρον βεβαίως, με άλλους συλλόγους με τους οποίους συνεργάζεται στις διεθνείς του σχέσεις, είναι τα λεγόμενα στάζ, δηλαδή ανταλλαγές νέων δικηγόρων, οι οποίοι αποκτούν μια επαγγελματική εμπειρία επιτρίμηνο σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις. Αυτό το συμφωνήσαμε και μαζί, και αντίστοιχα δικών μας δικηγόρων μπορούν να κάνουν το ίδιο εκεί, δηλαδή να απασχοληθούν, για παράδειγμα, ένας νέος κερκυραίος δικηγόρος να απασχοληθεί σε ένα δικηγορικό γραφείο στο Μιλάνο επί ένα τρίμηνο και να δει πώς είναι η εργασία σε μια ξένη χώρα, σε μια ξένη πόλη, και αποκτώντας αυτή την εμπειρία να έρθει μετά πίσω πολύ πλουσιότερος πνευματικά και επαγγελματικά.
0: Με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, ο διευθυντής του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Κέρκυρας, Βασίλης Ανδριώτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στη σημασία της αιμοδοσίας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες που οι ανάγκες αυξάνονται.
10: Κατέθεση του μηνός είναι η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, την ημέρα που γιορτάζει ο κάθε αιμοδότης, ο οποίος δίνει αίμα σε κάποιον άγνωστο συνάνθρωπό μας. Και ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα θέμα αλτρουισμού και προσφορά προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σημαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μην υπάρχουν ελλείψεις σε αίμα και σε παράγωγα αίματος. Ο κόσμος όλο και ευαισθητοποιείται, όλο και ενημέρωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Και αυτό μας έχει φέρει έτσι σε ένα καλό ικανοποιητικό επίπεδο. Εμείς, ό,τι αφορά τους εθελοντές αιμοδότες, έχουμε μια σταθερή βάση. Και αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς εδώ, σαν Κέρκυρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών, με τους οποίους πραγματοποιούμε με εθελοντικές αιμοδοσίες περίπου 1-2 φορές το χρόνο. Και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ούτως ώστε να έχουμε ένα σταθερό αιμοδοτικό πληθυσμό. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι η κινητή μονάδα αιμοδοσίας που έχουμε και με την οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα βγαίνουμε έξω σε πολυσύχναστες περιοχές, σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, σε κεντρικά σημεία της πόλης, και ο καθένας μπορεί να έρθει και να αιμοδοτήσει. Σήμερα είμαστε στον πεζόδρομο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1:30, και όποιος συμπολίτης μας θέλει να προσφέρει αίμα μπορεί να έρθει να αιμοδοτήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι πηγαίνουμε εμείς κοντά στους αιμοδότες. Και το νοσοκομείο μας φυσικά, η αιμοδοσία έχει έτσι ένα ευρύ ωράριο, από Δευτέρα με Παρασκευή το πρωί 9 με 2 και το απόγευμα 5 με 7.30, αλλά και όποιος για κάποιο λόγο δεν μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο στο τμήμα αιμοδοσίας να αιμοδοτήσει, πηγαίνουμε εμείς κοντά στους αιμοδότες. Και τώρα το καλοκαίρι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στη συνεργασία με τα διάφορα ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν στο νησί μας και με τις τουριστικές επιχειρήσεις. Προσπαθούμε έτσι και ερχόμαστε σε επικοινωνία και οργανώνουμε εθελοντικές αιμοδοσίες, κυρίως για τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές. Και είναι κάτι το οποίο κατά τη θερινή περίοδο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Η ιατροχειρουργική εταιρεία Κέρκυρας φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας «Κύκλος, ένα κίνηση» των Ματουλάς Βλάχου, Αναστασίας Βούρτη και Ελένας Μακρύ. Τα εγγένεια θα γίνουν την Τετάρτη στις 8:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση θα διαρκέσει έως 24 Ιουνίου και θα λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου από τις 7 έως τις 9. Μέσα από φωτογραφίες με κύκλους, σπήρες και άλλες κυκλικές μορφές, οι δημιουργοί διερευνούν την έννοια της κίνησης, του χρόνου και της συνέχειας. Οι τρεις φωτογράφοι δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στον χώρο της φωτογραφίας, συμμετέχοντας σε εκθέσεις, διαγωνισμούς και καλλιτεχνικές δράσεις στην Κέρκυρα. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος καιρός επικράτησε σήμερα στη Βορειοδυτική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Άνυμθα πλέον μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρες. Το μικρόφωνο και την αρχισυντάξια ήταν η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε ο Λυκούρος Κιαδόπουλος. Τον ήχο ρύθμισε ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
11: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
15: Τώρα στο airdeco.gr και το AirDeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κάτω από άγνωστες συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα πίσω ακριβώς από την πόρτα. Υπήρχε η μία η αδερφή, οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις, και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και ακούσαμε το Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε. Δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία, κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινή βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολλή δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εκδοτολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλώς σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένα της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίεται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει τη φωτιά. Τρόχρονα αντιμετωπίσει βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στις πολύ.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα διάσταση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάσβεση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, δεν ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα μπουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
0: Μόνο υλικές ζημιές. Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα σε πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη στον κεντρικό αγωγό στη

0: το μεσημέρι προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μία πρόβλεψη, το επόμενο διάστημα, και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
1: ναι,
0: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού τμήματος. Υπάρχει θεματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από 3 ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο το ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον 3 μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση, θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού, με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο 2ωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
1: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής τον προϊστάμενο του καταστήματος της Θεσσαλίας, του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως σιτηρά, ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδες καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυλικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
1: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο θελωνίο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας, Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η ΕΡΤ Οριστιάδας συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενται στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο τελωνίο των Κήπων.
0: Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
1: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το τελωνίο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το τελωνίο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο τελωνίο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαία. Όμως η βιομετρική έλεγχη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο Τελωνίο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο τελωνίο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
0: Μάλιστα.
1: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
0: Μάλιστα.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει
0: προθεσμία
1: από τον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουν καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
2: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
0: Ναι.
2: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας βίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
0: Ναι.
2: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα. Δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως συμβαίνει σε στρατικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο δρόμο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες, που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταστάσεις, όπως λέει.
0: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
2: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικό, όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Αίρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Τσερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
3: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Αίρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα βίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του, ναι, με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, και κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, μπαμπά σου ή μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε.
3: Ναι. Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
0: Ακριβώς.
3: Καμία υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
3: Ακριβώς, κύριε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Αίρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του πρόεδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου.
4: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως, ναι, η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέα και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της Κοινότητας του Πεσοκαρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβει ο ίδιος και ο θελός στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία. Και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
6: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα, τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πορτοκαράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν και βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
8: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης της 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό, γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική πράξη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
9: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας σε Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα και χαρακτηρίζεται επιφενειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταρακουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε η κάτοικη της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πυλουνέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται στο Μαλά μέχρι στιγμής. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και σε τόσο που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της Αφρικανικής και Ευρυσιατικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
0: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
9: Ακριβώς, αρμονίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε.
0: Ναι.
9: Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και ποδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Νέες εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιάς των εγωπορβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε
0: ακριβώς
1: αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές?
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους. Ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοκτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση τι θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε όπως και όλοι οι πολίτες και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία θα λέγαμε κρουαζιέρα μνήμης, και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγασιτικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, οι πολίτες της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του Παγασιτικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στον Παγασιτικό. Και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην Ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG, γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου, επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο, μέσα από συγκεντρώσεις, όπως σας έλεγα, πορείες παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς. Ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση, εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
0: Ο Παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και τον άλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπο θα είχε σηκώσει πανό και θα έλεγε
0: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουμε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού, ζητώντας από τις αρμόδιες φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές. Καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του φαραγγιού και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα.
0: Αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
0: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
4: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
0: Λογικό, λογικό είναι ευτυχία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
4: Οπότε όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πας στο κεφάλι.
0: Σωστά.
4: Όσο πολύ περισσότερο όταν μια πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίν Ιερά Πέτρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσου Ανταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσου, να καλώσουμε σήμερα.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1.200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιερά Πέτρα, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
0: Ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή ότι ναι στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
0: ναι,
5: όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτή, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
0: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
0: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα, στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου, συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
0: Μάλιστα, οικονομικά.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφήξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Είναι 26% όπως είπες. Δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.500 μίας αύξησης, συγγνώμη, μίας άφηξης που, που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Σε αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
7: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
0: Να σπεύσουν να κλείσουν. Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξία. Πιστεύω ότι θα δούμε εκεί στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
7: Εντάξει, εκεί ναι.
0: Μακάρι εκεί να πάνε όλα καλά.
7: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός γιατί όπως είπαμε φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερο από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
0: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
7: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρνας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο, όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο. Εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις της οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφηξη δημόσιου κτηνίου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα, ηλικίας μόλις 2 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική βεβαίωση της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανατώθηκε από πυροβολισμού στο κεφάλι. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίου, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία. Είτε πρόκειται για το ατομικό, είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του. Τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ. Ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
10: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Υπηρετικά προβλέπονται αιρές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Τελικά θα πέσουν οι υπογραφές, δεν θα πέσουν. Θα υπογράψουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί τη συμφωνία, δεν θα την υπογράψουν. Θα υπογράψουν. Τι να πούμε. Όλα δείχνουν ότι μετά από 3,5 μήνες πολέμου μπαίνει τέλος στο διπλωματικό αυτό θρίλερ. Θα σταματήσουμε το μάθημα της Μαργαρίτας και την Παρασκευή θα πέσουν υπογραφές στη Γενέβη της Ελβετίας για να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα Σενάτου Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένει να γίνει στις 19 Ιουνίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν επαόριστον στις ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Σύρια και Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Θα μην επιστρέψουν ακόμα στα σπίτια τους Νότιο Λίβανο, καλεί τους εκτοπισμένους πολίτες η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ανακοινώθηκαν οι νέοι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναλυτικά τα ονόματα και τα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων στο earthnews.gr. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει, δήλωσε από το Γαλάτσι και τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες ο Πρωθυπουργός. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον που συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εκλέβει οχήματα σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί, 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εκτός και εντός συνόλου, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύ παθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθόδη ζητήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών τορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μία ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
3: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρυτό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτό ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Όταν λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προστέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε.
3: Σημαντικό
4: λοιπόν
3: αυτό.
4: Φυσικά, και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
3: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμής στοιχεία που υπάρχουν τις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
4: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. Ακριβώς για τα πυρηνικά, και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του Ορμούς, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί, αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ, και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται βρίσκεται, μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με τη Μέση Ανατολή και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
3: Ασφαλώς, όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα και θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνεί ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γεωργόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν στις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπεν Κβίρα

0: τα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, από στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς, με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
1: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία ο Άστρων Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλληνα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα είναι, προέχει αποκλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν μετά.
1: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στο Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
1: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
3: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 80,1 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος της παραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Το μεγάλο ερώτημα, Πινελόπη, που απασχολεί όλους τους καταναλωτές, είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην Αντλία, έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
3: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνηση είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχιστεί η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια, για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως, αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια.

0: η αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές. Σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη των αρχηγών των δύο κομμάτων του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σφοδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding θυμάστε επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρότητα, προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση της Ζανέλ είχε αυξήσει τα 9 και 90 το ανάβλα, το εισιτήριο δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1 και 20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το Earth News Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
1: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
3: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο υπερχαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό, όπως παραδέχθηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερους πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία, δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προεκλογική. Μου απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και το γενικό λογιστήριο του κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού και τα λοιπά. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
1: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Για έλλειψη σοβαρή αντιπολίτευση έκανε λόγο ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
4: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση στις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό. Αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
5: Καλώς ήρθατε, σήμερα κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά βέβαια εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς κατατροφές στα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή, για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέστησαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
6: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Ανδρουλάκης, να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και κάψιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
1: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
8: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην Νίκαια, όπου βρίσκεται το ηρώο των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγες ώρες από τώρα, κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
9: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, τι ήταν? Ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σοκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει plan B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σοκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει plan B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντροι κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
1: Αλλά
10: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30, δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση, ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
1: Μέχρι στιγμή ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
10: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση, και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο, που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα, σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
1: Ακριβώς.
10: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα, την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο. Και μετά, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα ατίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του τάξης NET θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
1: Να δώσουμε μια διευκρίνηση για αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοση βεβαίωση επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
11: Αυτό που προλαβαίνουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες, Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα, επισκεφτούν εγώ ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ρινιού Στρέτικο του 5,8, στον Βασίλη Ραμούλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυριαζή, για το ρεπορτάζ.
12: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή, από το gov.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια. Όπως σας είπα, θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Mm-hmm. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας. Mm-hmm. Και από εκεί θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα, γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
13: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
12: Απαγορεύεται.
13: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφάλειας? Ναι.
12: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
1: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσημάνε ότι η δύο του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
14: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το άνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν, mm-hmm, να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόχο, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3
15: Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα? Δεν υπάρχουν χρήματα? Γιατί αυτή η καθυστέρηση?
14: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
13: Δηλαδή, για πείτε μας, ακριβώς τι συμβαίνει.
14: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάγια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε εφεδρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζονται να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
13: Ναι.
14: Άρα, για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή, ναι, 4-5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
13: Πήγατε εσείς και βάλατε
14: και βάλαμε 135 ευρώ,
13: ναι,
14: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
1: Είναι πολύ σοβαρή η καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν τσέπη του 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπενιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
16: Κανένας δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα. Και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τα κάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
13: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τα κάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
16: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
13: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα.
16: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
13: Ναι. Άρα, κάποιοι, άρα... κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι.
15: Υπηρεσίες σας φταίνε.
16: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησαν σε συγκεκριμένη κατάσταση.
13: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
16: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
13: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε.
16: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
1: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στοίχημα που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
17: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορούμενος για το διπλό αυτό φωνικό, ο ίδιος συνεχίζει να υπερασπίζεται την αθωότητά του, κάνοντας λόγο και για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία είχε η 54χρονη σύντροφός του. Από την πλευρά της αστυνομίας τώρα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε ως πληροφορίες είναι ότι βρίσκονται στην περιοχή του Αιγαίου δύο κλιμάκια, δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα, κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών.
1: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε και πάλι, να ακούσουμε εν τω μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
18: Αν θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο? Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
1: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996, όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, έκαναν έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ, ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ και αν ήταν συνδεδεμένο. Δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια. Οι κάτοικοι, ο Δήμος, μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρόλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί η έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη, όμως ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπόλεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιστική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
20: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις. Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι, δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
21: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
22: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, που θα τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Air News. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός.
23: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύθηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
1: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμού το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσουμε μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Mm. Οι αστυνομικοί του τμήματος των δολοφονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τουρκός, καθώς, όπως έχουμε πει, φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικία στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο, δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μια παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το σήμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί 3 φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων, όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση, ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
1: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έτσι, όπως θα λες, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Mm-hmm. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα 4 παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρος συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη μήνυ είχε σοφαρίσει 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι
1: και
0: να κάνει.
1: Εκεί, και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι, τον κόσμο.
0: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις 4 ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα, να εισαφαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
1: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως θα μετάδωσε εδώ η Έρα Σπορ, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία, και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Τάσου.
0: Βεβαίως.
3: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, το κάνει και γκολ. Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός, ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτάι είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα, ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ. Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα στο 57. Η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Δάμφρης από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία. Η Ιαπωνία 2-1. Εκτελεί ο Ίτο, η κεφαλιά, η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, η Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως, Τάσο Επιτρόπου, αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
0: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδου, είναι παράδοση σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι, δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει, ας πούμε, χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο, και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Πάπου Παπάζογλου, να πούμε, και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια, εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και τη ΣΕΡΤ 1, μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την Ερασπόρ, έτσι. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες, καθώς ο Τιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Τιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ ας σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολλή κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα, οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο με ξεκάθαρα φαβορί.

0: Μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση, γιατί άλλοι οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως φαβορί δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο κροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σεάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ2. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για το 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουάη του Φακούντο Πελίστρι από την ΕΡΤ2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
0: Καταλαβαίνεις, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αφημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: θα επιστρέφει.
0: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Είναι κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει παραφορές και τη φανέλα του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον από την ΕΡΤ1 στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία. Ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον Καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
0: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυθιθί στις ΗΠΑ με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώστους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν, κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας. Ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά, αλλά το κακό έγινε. Και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα τους παγκούτσια, τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια στο Kansas City. Λοιπόν, με το που έφτασαν, χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Τάσο, επιτρέπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά στη θέση Τρίμπιλα, στο βόρειο τμήμα της Κοπέλου, κοντά στη Γλώσσα, πιθανότατα από κεραυνό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Όλες οι δυνάμεις του νησιού, ενώ αναμένονται ενισχύσεις με πεζοπόρα τμήματα από το Βόλο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σκοπέλου, η εικόνα είναι προς το παρόν ενθαρρυντική, καθώς στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες κατάσβεσης. Προκατακτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν κάνει λόγο για ταπείνωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον και έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ελεύθερης και χωρίς διόδια ναυσιπλοείας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτή την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας, αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρόχρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο Αρκτούρος μετά τον θάνατο τριών αρκούδων στη Δυτική Μακεδονία μέσα σε 48 ώρες ανάμεσά τους και της νεαρής Κίρκης, της νεαρής αρκούδας που είχε περιθάλψει οργάνωση και σύμφωνα με τις ενδείξεις δηλητηριάστηκε από φόλα. Ο Αρκτούρος κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και την άμεση διαχείριση τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι στην περίπτωση της Κίρκης η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών καθυστέρησε 3 ημέρες.
2: Ο καιρός.
4: Αύριο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια Ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στην Αττική. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου και η εβδομάδα αυτή ξεκινά με αισιοδοξία. Τώρα είναι 3 και 11 λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση από Δευτέρα έως Παρασκευή, 3 με 4, οπότε μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Και ξεκινώντας από την διεθνή σκηνή, αυτή η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δημιουργεί ένα... Αυτή η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, έστω και λίγο αργοπορημένα, αλλά εκπομπή πίστη στο ραντεβού σας, εκπομπή μουσικές ιστορίες κοντά σας πάλι. Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, Σπύρος Δολιανίτης στην επιμέλεια και παρουσίασή της, μαζί με τον Σπύρο Παγιάτη στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου. Και η μουσική υπόκρουση από το αγαπημένο βάλς της Μουζέτα από την Μποέμ του Πουτσίνη μας προδιαθέτει για την συνέχεια της εκπομπής σε συμφωνικό τρόπο, με τον δικό τους τρόπο, εμβληματικά τραγούδια, αγαπημένα, ξεχωριστές εκτελέσεις, διασφορές διασκευές και βεβαίως μεγάλοι ερμηνευτές, μεγάλες ερμηνεύτριες. Αυτές θα είναι σήμερα οι δικές μας μουσικές ιστορίες, και όπου και αν βρίσκεστε, εμείς μέσα από το φιλόξενο πάντοτε στούντιο και δροσερό στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας, συντονισμένοι στους 99,3 τα FM εσείς και από το διαδίκτυο, όπου και αν είστε, η εκπομπή αυτή σίγουρα θα σας κρατήσει μια όμορφη, νοσταλγική θα λέγα, παρέα, μια όμορφη μουσική παρέα που θέλουμε να τη μεταφέρουμε και σε εσάς.

Είπαμε την φράση συμφωνικό τρόπο. Βεβαίως θα ακούσουμε πολύ ωραίες, πολλά αγαπημένα γνωστά τραγούδια και με συμφωνική μουσική και σε διάφορες διασκευές. Αφού όμως μιλήσαμε για τρόπο, ας ξεκινήσουμε ακούγοντας την original μορφή μια ενός αγαπημένου τραγουδιού στα ελληνικά με τον τρόπο μου. Μιλάμε βεβαίως για το My Way, που είναι μια αγγλική πραγματικά στιχουργική διασκευή ενός γαλλικού τραγουδιού. Ενός τραγουδιού με τον τίτλο Come David In. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά γραμμένο και έχει γίνει θρύλος. Γράφτηκε από τον Ζακ Ρεβό, τον Ζιλ Τιμπό και τον Κλον Φρασουά και ηχογραφήθηκε το 1967. Μεγάλες επιτυχίες και βεβαίως η εκδοχή του Σινάτρα του My Way, όταν αυτό γράφτηκε στα αγγλικά, το απογείωσε. Ας τα ακούσουμε τώρα λοιπόν στα γαλλικά με μια εξαιρετική ερμηνεία της Μιρέι Ματιέ. Τη μεγάλη επιτυχία λοιπόν του Κλοντ Φρασουά, το My Way, με το δικό μου τρόπο, γιατί δεν μετανιώνω για αυτά τα οποία έχω κάνει και αναλογίζοντας όλη τη ζωή μου, θέλω να πω ότι αυτά τα έκανα όλα ξεχωριστά.

0: comme
1: d'habitude. Ένα αγαπημένο τραγούδι, όπως είπαμε, γράφτηκε στα γαλλικά πρώτη φορά με τον Claude François Ντορμινεύη και αυτός, και η αγγλική έκδοση γράφτηκε από τον Paul Anka, που βεβαίως αργότερα, με την συμμετοχή και την ερμηνεία του Frank Sinatra, του Elvis Presley και πολλών άλλων, απογειώθηκε. Για να φανταστείτε ότι είναι ένα demo που δόθηκε το 1967 στην Μετούλα Κλάρκ, τη Δαλιδά και τον Claude François. Δεν είχε μεγάλο αποτέλεσμα, παρόλα αυτά ο Ρεβό το έγραψε μια ξεχωριστή εκδοχή, το διαμόρφωσε το τραγούδι μαζί με τον Claude François, και βεβαίως έχουμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα, Comme d'habitude, στα γαλλικά My Way, στα αγγλικά ο δικός μου τρόπος, βεβαίως η ελεύθερη ερμηνεία στα ελληνικά. Όμως ενδιαφέρον έχει να ακούσουμε φάντο, όπως ακούσαμε την προηγούμενη εκπομπή, να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι σε μια ξεχωριστή βερσιόν πορτογαλέζικη, μέσα από την ψυχή και την μελαγχολία που βγάζει το πορτογαλικό φάντο, η μουσική αυτή με την μελαγχολική κιθάρα. Απολαύστε το.

αγαπημένα εμβληματικά τραγούδια όλα, και αυτό που σας είπαμε στην αρχή και σας υποσχεθήκαμε, ο συμφωνικός τους τρόπος είναι ξεχωριστός. Αυτό σημαίνει αυτή τη μεγάλη αξία που είχαν και απήχηση να ακούγονται σε μεγάλες θέσεις συναυλιών, σε μεγάλες πλατείες με χιλιάδες κόσμου, πάντα να τις παρακολουθεί, και βεβαίως να συνεχίζουν να μαγεύουν όλα αυτά τα τραγούδια. Και μιλάμε, ένα από αυτά είναι ο ύμνος των Έρωνα, ύμνο Λαμούρ, της Edith Piaf, ο ύμνος στην αγάπη μάλλον, ένα δημοφιλέστατο γαλλικό τραγούδι που έγραψε τους στίχους η ίδια η Piaf, η μουσική της Μαργκερίτ Μονό. Το τραγούδισε για πρώτη φορά στις Βερσαλίες το 1949 σε ένα καμπαρέ, και βεβαίως μεταφέρθηκε και στην αγγλική γλώσσα με το If You Love Me, Really Love Me ο τίτλος του, και στην ισπανική ως είναι ο Alamor. Θα ακούσουμε όμως τώρα μια, για πρώτη φορά από την εκπομπή μας, μια εξαιρετική δημοφιλέστατη πια στην Ιταλία νεαρή τραγουδίστρια, τραγουδοποιό θα έλεγα. Το όνομά της είναι Μπενεντέτα Καρέτα. Γεννήθηκε στο Καρμινιάνο την Μπρέντα του Βένετο και έγινε γνωστή το 2010 στην Ιταλία μέσω ενός τηλεοπτικού προγράμματος με τον τίτλο Ιωκάντο, και το 2014 συμμετείχε μαζί με την ομάδα της Ραφαέλα Καρά στο Voice of Italy, γνωστή και για τον ντουέτο που έκανε, και θα το ακούσουμε σε άλλη εκπομπή, με τον Χάουζερ, τον γνωστό τσελίστα. Και η ερμηνεία της είναι ξεχωριστή. Είναι live από μια συναυλία στο μέρος που γεννήθηκε, σε μια πολύ ωραία πλατεία, στο Καρμινιάνο ντι Μπρέντα. Μπενεντέτα Καρέτα, λοιπόν, ύμνος στην αγάπη της Edith Piaf.

Και στην αντίθεση αυτά παραμείνουμε άλλο λίγο ακόμα με το Λαβίαν Ροζ, βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. 1942 που τα ακούστηκε αυτό το τραγούδι, σε αντίθεση αυτό και με στίχους και μουσική της ίδιας και του Λουίζ Γκουλιέρμι. Και θα ακούσουμε μια λιτή παρουσία από μια σπουδαία νοτιοκορεάτισσα τραγουδίστρια, την Δία. Την έχουμε ξανακούσει στην εκπομπή μας. Και με τη συνοδεία μιας κιθάρας, όταν ένα τραγούδι είναι αριστούργημα δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από μια όμορφη μελωδία, μια εξαιρετική φωνή και βεβαίως και μια κιθάρα πάντα να χαϊδεύει όμορφα αυτή την φωνή. Λαβίαν Ροζ, ο κιθαρίστας είναι ο Ρομπ Ντιμέο.

Πάρα πολλά τραγούδια έχουν επίσης ηχογραφηθεί από θρύλους της όπερας και διάσημους τραγουδιστές σε όλο τον κόσμο. Μάριο Λάντσα, Παβαρότη, Γιώρας Κάφμαν, συντομία έπιασα τρεις γενιές τραγουδιστών. Και με ένα πολύ όμορφο τραγούδι με τον τίτλο «Το Torna Surgiento, Έλα πίσω στο Σορέντο» είναι μία από τις διασημότερες παραδοσιακές ναπολιτάνικες καντάδες. Γράφτηκε το 1894 από τους αδελφούς De Curtis, Ernesto De Curtis, η Curtis και ο αδελφός του Giambattista. Μία μελωδία που γράφτηκε όταν το Σορέντο, αυτή την όμορφη πόλη, ο τότε Ιταλός πρωθυπουργός Giuseppe Zandarelli, την επισκέφθηκε η αδελφή αυτή, δημιούργησαν λοιπόν οι De Curtis, δημιούργησαν το κομμάτι σαν μια έκκληση να μην ξεχάσουν όλη η πολιτική της υποσχέσεις του για τη βελτίωση της πόλης. Έκτοτε αυτό το τραγούδι έχει εξελιχθεί σε έναν ύμνο της ιταλικής μουσικής ερμηνευμένο από τους μεγαλύτερους τενόρους αλλά και τις μεγαλύτερες σοπράνο ή μέτζο. Και μία από αυτή είναι η Ελίνα Γκαράντσα, η Λετωνή μέτζο σοπράνο, η οποία με τη συνοδεία της ορχήστρα Φιλαρμόνικα από τα Γκραν Κανάρια σε διασκευή του Τζον Λάγκλεϊ με διευθυντή τον Καρλ Μάρκ Χιχόν ερμηνεύει ξεχωριστά αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Γίνα λοιπόν πίσω στο Σορέντο, αυτό το όμορφο Σορέντο, αυτό το ξεχωριστό ψαροχώρι της Μεσογείου της Ιταλίας.

Και ακούγοντας την Ελίνα Καράντσα, θα παραμείνουμε μέσα στην Νάπολη με το Σάντα Λουτσία. Η Σάντα Λουτσία, ένα παραδοσιακό ναπολιτάνικο τραγούδι, περίπου γράφτηκε γύρω στο 1800, μέσα του 1800. Έγινε σαν βαρκαρόλα να ακούγεται αυτό το τραγούδι στην Νάπολη το 1849, και βεβαίως οι αρχικοί του στίχοι τιμούν μια γραφική επίσης παραθαλάσσια περιοχή της Νάπολη, στην περιοχή Μπόργκο Σάντα Λουτσία, στον κόλπο της χώρας της Ιταλικής πόλης του Νότου, με έναν βαρκάρι να κάνει βόλτα στο σκάφος του, στη βάρκα του μάλλον, για να απολαύσει ένα όμορφο δροσερό βράδυ. Θα τα ακούσουμε σε ντουέτο, θα τα ακούσουμε με ένα ξεχωριστό ντουέτο, τον Ρομπέρτο Αλάνια και την Αλεξάνδρα Κιούρτσακ, Σάντα Λουτσία, Νάπολη, μουσική που μας ταξιδεύει.

Και δεν λέμε να φύγουμε από την Ιταλία, δεν μπορούμε να φύγουμε αυτά τα όμορφα τραγούδια. Πάμε όμως λίγο πιο μετά, 1932, το Parla mi d'amore Mariu. Κυριολεκτικά, πες μου για την αγάπη, μίλα μου για την αγάπη Μαριού. Με αγγλόφωνες εκδοχές και αυτό. Συνθέθηκε, όπως είπαμε, το 1932 από τον Τσέζαρε Ανδρέα Μπιξιό, και τον που έγραψε τη μουσική, και τον Ένιο Νέρι, μάλλον, τους στίχους. Θα ακούσουμε τον Γιώνας Κάουφμαν, βεβαίως, και λέω αυτό γιατί αν καθίσω και θα μιλήσω για όσους έχουν ηχογραφήσει αυτό το τραγούδι, θα πάμε πραγματικά πάρα πολύ χρόνο από την εκπομπή μας. Μίνα, Ζιλιέτ Γκρεκό, Παβαρότη, Καρέρας, Κλαούντιο Βίλα, Ντελ Μόνακο, Τζοβανότη, Πεπίνο Ντικάπρι, πολύ λίγοι. Ούτε το 1/4 από αυτούς τους καλλιτέχνες που έχουν ηχογραφήσει αυτήν την πανέμορφη μελωδία. Ακούμε λοιπόν Γιώνας Κάουφμαν από ένα CD που έβγαλε, μάλλον ένα άλμπουμ με τον τίτλο Dolce Vita, μαζί με την ορχήστρα Del Teatro Massimo του Παλέρμο. Parla mi d'amore Mariu, μίλα μου για την αγάπη Μαριού, Γιώνας Κάουφμαν.

και από την Νάπολη, από το Σορέντο και από άλλα τόσα όμορφα μέρη, παραμένουμε σε ένα μικρό χωριό της Ιταλίας που είναι ένα αρρωστό, το γίνεται φίλος με τον Αλφρέντο, το μηχανικό προβόλης του τοπικού σινεμά. Και μέσα από τη φιλία τους, ο Τότο αποκτά ένα πατέρα που ποτέ δεν είχε, ενώ μαγεύεται από το σινεμά και τις ταινίες. Ναι, καλά μαντέψατε. Μιλάμε για το αριστούργημα του Τζουζέπε Τορνατόρη και τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, Σίνεμα Παραντίσο. Ακούμε μια σπουδαία σέρβα σοπράνο, την Ταμάρα Ραντζένοβιτς, θα ερμηνεύει το κύριο θέμα μαζί με την Classic Belgrade Symphony Orchestra, δηλαδή μια κλασική ορχήστρα συμφωνική του Βελιγραδίου υπό τη διεύθυνση του Ντάρκο Μπούτορατς. 1988, Σινεμά Παραντίσο, μια ταινία θρύλος, μια μαγεία, γιατί αυτό είναι σινεμάς.

και από το Σίνεμα Παραντήσου, από τη Μελένη Ερμηνεία, πάλι τη Ταμάρα Ρατζένοβιτς, και την ίδια ορχήστρα και τον ίδιο μαέστρο. Πάμε στο 1972, πάμε στο No Speaks of the Love, Love Them from the Godfather, ή αλλιώς Parla più piano, ένα σύγκλι που δημιουργήσε ο Άντι Ουίλιαμς στη μουσική, στην επανερμηνεία μάλλον της μουσικής του Νίνο Ρότα, και κυκλοφόρησε το 1972. Νίνο Ρότα λοιπόν, Τατιάνα Ρατζένοβιτς, Love Them από τον Νονό. Τι να πω, μια εμβληματική μουσική, ένα εμβληματικό τραγούδι και αυτό.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπή μας, πάμε στην Αργεντινή για λίγο με ιταλική συμμετοχή. Μιλάμε για Ανδρέα Μποτσέλη, το Πορούνα Γκαμπέτσα, το δημοφιλές τάγκο του Κάρλος Γκαρντέλ, που γράφτηκε για ταινία Tango Bar του 1935 για τους στίχους του Αλφρέντο Λεπέρα. Είναι από τα κλασικά τάγκο. Αναφέρεται στις υποδρομίες, στο φανατισμό που περιβάλλει στους αγώνες, στα στοιχήματα, και επίσης κάνει μια παραλληλία με τις σχέσεις με τις γυναίκες και τη ζωή. Η έκφραση Πορούνα Γκαμπέτσα χρησιμοποιείται σε μια αργό των υποδρομιών του Ρίο Ντε Λα Πλάτα, που τα άλογα που κερδίζουν αγώνες με πολύ μικρή διαφορά λένε ότι κερδίζουν με μία ή περισσότερες διαφορές, και χρησιμοποιείται σαν σημείο αναφοράς. Πορούνα Γκαμπέτσα, Ανδρέα Μποτσέλη, από το άλμπουμ του Σίνεμα.

Ήταν Αντρέα Μποτζέλη, ήταν οι μουσικές ιστορίες που πιστές στο ραντεβού της κάθε Δευτέρα μεσά σας, κάτι σαν συντροφιά. Με μια άλλη γνώριμη όμως και εξαιρετική φωνή του τενόρου Πλάσιντο Ντομίνγκο. Πλάσιντο Ντομίνγκο, πιο σωστά, θα σας αποχαιρετήσουμε με το Somewhere My Love, κάπου υπάρχει αγάπη μου, από τον Dr. Zhivago, ή αλλιώς Lara's Theme, του Μόρις Ζάρα. Να θυμόσαστε ότι πάντοτε σε κάποια γωνιά της γης υπάρχει κάποιος που αισθάνεται και σκέφτεται σαν εσάς και έχει να σας διηγηθεί μια μουσική ιστορία. Σπύρος Δολιανίτης στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής, Σπύρος Παγιάτης στην κονσόλα του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να ανανεώνουμε ραντεβού μας την επόμενη Δευτέρα, να χαμογελάτε, να ακούτε καλή μουσική και μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio αμέσως μετά.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική, μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμα και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ.
2: Ο καιρός.
1: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

δύο τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ που έρχεται του συγκροτήματος που αγαπήθηκε και εδώ, Interpol. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε επικαιρότητα, πήγε και εδώ, Interpol. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε επικαιρότητα.

αυτά τα κάναμε πριν 40 χρόνια. Τώρα αυτά ακούγονται παντού. Έτσι λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να γίνεται μια επανάληψη μέσα σε αυτή την εκπομπή αυτών που ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε άλλους σταθμούς. Θέλουμε να έχουμε μια έτσι πρωτοτυπία σε μερικά πράγματα. Πού πάμε τώρα, σε καινούριο άλμπουμ από ένα συγκρότημα που έχει στο όνομά του τη λέξη pulp, αλλά δεν είναι η pulp, είναι η slow pulp. Αμερικάνικο συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής από το Wisconsin.

Ας τους προσέξουμε λοιπόν αυτούς, λέγονται slow pulp. Υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, περίπου 10 χρόνια. Η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε έχει έτσι μια έτσι ενεργητικότητα μεγάλη. Είχα δει μία-δύο εμφανίσεις τους. Λέγεται Emily Massey και ίσως αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που θα κάνουν ένα ξεπέταγμα. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Slow Pulp και Better Man. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τους γνωρίζετε ήδη. Την Ολίβια Ροντρίγκο την γνωρίζετε, την ακούσετε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή, έστω σε αυτή την εποχή που όλα είναι τόσο εύκολα να τα μάθετε. Πιστεύω από αυτά που έχω ακούσει ότι για το πρώτο εξάμηνο το άλμπουμ της είναι ένα από τα 3-4 καλύτερα της χρονιάς. Η Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν κυκλοφόρησε το άλμπουμ με ένα πολύ καλό σίγκλ, το τρίτο που έβγαλε, αλλά εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι που είναι ένα ζευγάρι σε ένα σπαρακτικό τραγούδι που είχαν πει στο φεστιβάλ Πριμαβέρα πριν από 10-15 μέρες. Κάπου εκεί ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και

ντομάδες στη Βαρκελόνη. Μιλάμε για την εμφάνιση της Ολίβια Ροντρίγκο με τον Ρόμπερτ Σμιθ τον Cure. Υπάρχει ένα πολύ καλό τραγούδι που λέγεται Cure μέσα στο άλμπουμ της. Θα το ακούσουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Τι να σας πω, ότι ο Σμιθ είχε πει ότι το είχε απολαύσει εκείνο το τραγούδι που είπε μαζί της, ή εκείνη την εμφάνιση θα έλεγα καλύτερα, και πέρασε αξέχαστες νύχτες στο στούντιο με την τραγουδίστρια για να ηχογραφήσουν αυτό που θα ακούσετε τώρα, και είναι στο άλμπουμ της.

What's Wrong With Me, με την Ολίβια Ροντρίγκο και τον Ρόμπερτ Σμιθ, που δεν πάει συχνά εδώ και εκεί, επιλέγει που θα πάει. Ας ακούσουμε και τους Cure. Ένα συγκρότημα που το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή, όταν κανείς δεν γνώριζε ότι είχαν βγάλει αυτό το τραγούδι που λεγόταν Forest. Το παίξαμε σε αυτή την εκπομπή εκείνη την εποχή και μετά παίξαμε όλα τα σπουδαία τραγούδια που τους έκαναν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στα τελευταία 45-50 χρόνια.

Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης ότι είναι πολύ καλή η Ροντρίγκο, παρότι τα τραγούδια της στοχεύουν κυρίως να συγκινήσουν πληγωμένα από τον έρωτα Κοριτσόπουλα. Μα τα τραγούδια από αυτήν την κάθε γενιά που έρχεται και τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που πέρασαν στη δεκαετία του 60 ή του 70 στόχευαν σε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά διατηρούν τη δισκογραφία. Πώς θα αρέσει η Ροντρίγκο σε κάποιον που είναι πάνω από 40 ετών? Δεν αρέσει. Πολύ λίγο. Μπορεί απλώς να πει ότι είναι καλή. Η κάθε γενιά έχει τους δικούς της ανθρώπους. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Που απευθύνονται στο δικό της κοινό και πρέπει τα τραγούδια να είναι ανάλογα, αλλά να είναι και καλά. Άλλο άνω στα ερωτικά τραγούδια και άλλα τραγούδια που έχουν και ένα νόημα. Και ας είναι για τους έφηβους. Τη Λίζο την είχαμε παρουσιάσει πριν πολλά χρόνια και είχα πιστέψει για αυτήν, μάλιστα εκείνο το άλμπουμ ήταν εξαιρετικό, αλλά συνέβηκαν πάρα πολλά πράγματα από τότε. Πάρα πολλά ιστορίες, κατηγορίες για σεξουαλικές, θρησκευτικές, φιλετικές παρενοχλήσεις, διακρίσεις λόγω απειρίας, παράνομη φυλάκιση, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον της ομάδας, πάρα πολλά έχουν γίνει. Επανέρχεται με καινούργιο τραγούδι. Είναι μία από τις καλές στη δική της μουσική, η Λίζο. 2, 3, 4.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Γεννήθηκε σαν David Palmer. Έφυγε προχθές από τη ζωή σαν D. Palmer. Ο Ιαν Άντερσον έγραψε ότι είχε το ρόλο ενηχιστρωτή και μαέστρου στα φοβερά άλμπουμ των Jethro Tull, Aqualung, War Child, Mystery in the Gallery, Too Old to Rock and Roll. Κρύβεται πίσω από τον ήχο όλων αυτών. Τότε ο David Palmer. Μετά μπήκε στο συγκρότημα και έπαιζε πλήκτρα. Κανονικά μέρος του συγκροτήματος από το 76 μέχρι το 80. Και σε αυτό το άλμπουμ.

David John Greenslade. Γεννήθηκε το 43 και έφυγε από τη ζωή προχθές. Άγγλος συνθέτης, έπαιζε πλήκτρα, έπαιξε με τους Colosseum από την ίδρυσή τους το 68 μέχρι και την αποχαιρετιστήρια συναυλία τους το 2015. Επίσης το 73 έκανε το δικό του συγκρότημα, τους Greenslade. Ακούσαμε Greenslade το αφιέρωμα στο Progressive τότε, πριν από ένα χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Colosseum.

Αυτά ήταν τότε, βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω. Σήμερα είναι ένας άλλος πλανήτης και είμαστε στο 2026. Για να καταλάβει κανείς και γιατί γίνονται επιτυχίες και γιατί τα κορεάτικα έχουν επιτυχία ή γιατί τα λάτινα έχουν επιτυχία, πρέπει να είναι ενημερωμένος από όλες τις πλευρές. Έτσι λοιπόν θα σας δώσω την αίσθηση γιατί μια μεγάλη επιτυχία από τις μεγαλύτερες της χρονιάς είναι αυτή που είναι, το αξίζει όμως, και γιατί η country είναι τόσο πολύ ψηλά τα τελευταία χρόνια. Ξανά. Δεν είναι τώρα, δεν είναι μια παροδική, ας πούμε, ένα ξεπέταγμα. Αυτό συμβαίνει από την αρχή του αμερικάνικου έθνους και των ηχογραφήσεων. Σύμφωνα με τον Economist, καμία άλλη αμερικάνικη πολιτεία δεν δέχεται περισσότερες επενδύσεις και δεν προσθέτει περισσότερα άτομα στον πληθυσμό της από το Τέξας. Από το 2020 έως το 2025 το Τέξας δημιούργησε σχεδόν το 1/5 από όλες τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, αυτή που τρέχει τώρα, το Τέξας προσήλκησε Αμερικανούς που εργαζόντουσαν εξ αποστάσεως και προσπαθούσαν να αποφύγουν τους υψηλούς φόρους, πράγματι είναι αφάνταστοι οι φόροι, αλλά και τα υπόλοιπα που σας διαβάζω τώρα, στις μετροπόλεις της Αμερικής, δηλαδή Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Να αποφύγουν λοιπόν αυτούς τους φόρους, το υπερβολικό κόστος στέγασης, αυτά που ακούμε στην Ελλάδα που πραγματικά είναι φρικτά για τα σπίτια, δεν μπορεί να φανταστείτε ότι γίνεται στην Αμερική για τον ίδιο λόγο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Στέγασης λοιπόν, έτσι ο κόσμος μετακομίζει στην επαρχία. Το Τέξας δεν είναι επαρχία, θα μπορούσε να είναι μια χώρα μόνη της, όπως η Καλιφόρνια. Ξεκίνησε όλη αυτή η ανάπτυξη του Τέξας, που είναι όλα τα πετρέλαια εκεί, όχι μόνο από τον Τραμπ τώρα, αλλά και από τους δημοκρατικούς, όταν οι επιδοτήσεις της κυβέρνησης Biden για πράσινη ενέργεια δημιούργησαν κατασκευές εκεί, έτσι, ημιαγωγών, και έπαιξαν ρόλο σε αυτό το ρεύμα που πάει προς το Τέξας. Γι' αυτό άλλωστε η επιτυχία της χρονιάς είναι επιλέγοντας Τέξας.

η Έλα Λάγκλεϊ. Και επειδή μάθατε σε αυτή την εκπομπή εδώ και αρκετό καιρό, 184 αμερικάνικες επιχειρήσεις μετέφεραν την έδρα τους στο Χιούστον, το Ντάλλας ή το Όστιν σε αυτή την πενταετία το 20-25. Έτσι λοιπόν, με το lifestyle, όπως εκείνη η εποχή με το Urban Cowboy του Τραβόλτα, θυμούνται οι παλαιότεροι. Αυτό το lifestyle του Τέξας, τα rodeo style, τα country τραγούδια που είναι παντού, έχουν κερδίσει έδαφος στην αμερικάνικη έτσι pop κουλτούρα, και οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται να πείσουν εργαζόμενους να πάνε εκεί, να μετακομίσουν εκεί. Είναι τόσο μεγάλη επιτυχία του Τέξας, ώστε άλλες πολιτείες εκεί κοντά, όπως η Βόρειο Καρολίνα, Τενεσί και Νεβάδα, από την άλλη πλευρά, θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, να προσελκύσουν κόσμο να πάνε εκεί, ενώ αντίθετα, με την υψηλή φορολογία, η Καλιφόρνια έχει μεγάλα προβλήματα και φεύγει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν πλησιάζεται η Καλιφόρνια πια από την ακρίβεια. Η Έλα Λάγκλεϊ δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι, είναι από τις λίγες τραγουδίστριες που έχει δύο επιτυχίες αυτή τη στιγμή που ακούγονται. Ένα ήταν αυτό εδώ, και ένα είναι το Be Her.

Η Έλα Λάγκλεϊ που είναι παντού αυτή τη χρονιά και στην Βρετανία επίσης και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτή είναι περισσότερο country, δεν έχει κάνει αυτό το crossover, αλλά είναι ήδη στο 7ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου. Πολύ καλό άλμπουμ για την σπουδαία Casey Musgraves, τραγουδοποιός της country. Εδώ θα σας πω ότι οι ρίζες της είναι από country, από το western swing, όπως τα παλιά, το bluegrass, αλλά και από το μεξικάνικο στυλ. Μην ξεχνάμε ότι οι νότιες πολιτείες έχουν πάρα πολλούς από το Μεξικό. Πάρα πολλούς. Εξάλλου το Μεξικό ήταν εκεί. Λοιπόν, από το άλμπουμ Middle of Nowhere ακούμε ίσως το τραγούδι που ξεπετάχτηκε περισσότερο από αυτό το δίσκο. Casey Musgraves.

Dry Spell από την Casey Musgraves. Θα οργανώσουμε κάτι διαφορετικό από την Βρετανία, ένα jazz quintetto που έχουμε παίξει και άλλες φορές. Ezra Collective λέγονται. Έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Θα ακούσουμε το Only Love από αυτό το άλμπουμ που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Αύριο 1964 στις 10 το βράδυ στο πάρκο για Dead Can Dance. Ezra Collective, έτσι είναι το όνομά τους.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψή του και να τον οδηγήσουν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέη Καχαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκος της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Βάνς γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφής στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε πως η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, όπως δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη λαϊκή αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Η απόφασή μας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος υπακούει στην εντολή των πολιτών να είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρόχρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά, στα βόρεια Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αλίνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

Γεια σας, γεια σας. Έτσι ξεκινήσαμε όταν αυτός ο πόλεμος ή ο πόλεμος του τελειώσει. Κανονικά δηλαδή το τραγούδι λέει When his war is over, όταν ο πόλεμος του τελειώσει, αλλά ακούγεται ότι μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει. Όποιου κι αν ήταν ο πόλεμος ή όποιου κι αν είναι, όποιον κι αν είναι, φαίνεται να πηγαίνει προς τη δύση του μετά από 107 ημέρες. 107 ημέρες που δημιούργησαν πολύ μεγάλη αναστάτωση και στην περιοχή και στον πλανήτη και ενεργειακό σοκ γενικότερα σε όλη την οικουμένη.

Αν και, κυρίες και κύριοι, τα ερωτήματα παραμένουν μεγάλα, ο γρίφος άλυτος, υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, λένε οι αναλυτές, αυτοί που είναι όσο το δυνατό πιο αντικειμενικοί. Μια μεγάλη παγίδα πίσω από τη διαφαινόμενη επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα πυρηνικά είναι αυτό που παραμένει ως άλυτος γρίφος, δηλαδή αυτό που ανέφερα για άλυτο γρίφο εννοούσα τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

πηγαίνει αρκετά πίσω η ιστορία από τη συμφωνία που είχε πραγματοποιήσει, είχε βοηθήσει να αναπτυχθεί ο Μπαράκ Ομπάμα. Πόλεμος πάνω στον πόλεμο λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε πραγματικά ξεμπερδέψει, όμως για να το πάω σιγά σιγά και στο πρώτο θέμα της μέρας όπως ανέκυψε τώρα, πριν από λίγη ώρα κυρίες και κύριοι, να πω ότι ο άλλος πόλεμος, ο πόλεμος του Αντάρτικου πόλεων, δηλαδή ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, έχει ένα ακόμα κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον, καθώς όπως θα μας πει τώρα η συνάδελφος, πριν από λίγο είχαμε ανατροπή στο θέμα Γιωτόπουλου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι μαζί μας, την καλησπέρα, καθώς όπως θα μας πει τώρα η συνάδελφος, πριν από λίγο είχαμε ανατροπή στο θέμα Γιωτόπουλου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι μαζί μας.

0: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, επιστρέφει στην φυλακή. Οι δικαστές με την απόφασή τους υιοθέτησαν πλήρως την τοποθέτηση, την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Σοφοκλή, λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη είχε αποφυλακιστεί. Η διαδικασία έχει ως εξής. Θα πρέπει να σταλεί απόσπασμα της απόφασης του Αρείου Πάγου στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, από την οποία και έφυγε το αποφυλακιστήριο Γιωτόπουλου. Από εκεί να εκδοθεί νέο ένταλμα προς φυλάκιση τον καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες. Με αυτό το φυλακιστήριο οι αστυνομικοί θα πρέπει να πάνε στην περιοχή που διαμένει, στην οικία του, να τον εντοπίσουν, να τον συλλάβουν και να τον επιστρέψουν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια από το 2002, οπότε και συνελήφθη, προφυλακίστηκε και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε 21 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες προσώπων. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, έχει εκτίσει 24 χρόνια και από
1: και μένει
0: πέρα θα
1: ένας χρόνος ακόμα, έτσι δεν είναι κανονικά, Άννα?
0: Όχι υποχρεωτικά, μένει ένας χρόνος ακόμη προκειμένου να εκτίσει την υποχρεωτική ποινή για έναν πολυσοβίτη.
1: Οπότε μπορεί και να επανέλθει με νέα αίτηση ενδεχομένως.
0: Φυσικά, έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικώς. Εάν ακόμα και στα 25 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα μπορέσει να αποφυλακιστεί με όρους ή όχι. Ο νόμος έχει την δυνατότητα ερμηνείας, έτσι ώστε εάν θεωρηθεί ότι ένας πολυσοβίτης δεν έχει μεταμελήσει, δεν έχει αλλάξει τρόπο αντίληψης σε σχέση με τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε, ο νόμος έχει την δυνατότητα ενδεχομένως να τον διατηρήσει στην φυλακή και μετά τα 25 χρόνια.
1: Θύμισέ μας έτσι πολύ λίγο, αν μπορείς, το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκησή του.
0: Το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ήταν ότι τον καταλαμβάνει ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος του 2019, ο προηγούμενος νόμος με βάση τον οποίο ένας πολυσοβίτης μπορούσε από τα 19 χρόνια και μετά υπό όρους να αποφυλακιστεί. Επίσης, κατά το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά αξιολογήθηκαν θετικά τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό που πήρε μέσα στην φυλακή. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο έδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη του, καλή διαγωγή, όπως επίσης συνετέλεσε θετικά και το γεγονός ότι από το 22 και εντεύθεν που έπαιρνε άδειες από την φυλακή τηρούσε απαρέγκλητα τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.
1: Μάλιστα. Καλώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία αυτή, γιατί υπάρχουν τώρα αντιδράσεις σε Άννα Βλαχοπαναγιώτη από την πλευρά και των αστυνομικών υπαλλήλων που από την πρώτη στιγμή είχαν υποστηρίξει ότι δεν έπρεπε να είναι θετικό το πρώτο βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Είχαμε, αν θυμάσαι, και την παρέμβαση από το State Department που πάλι και αυτό επικρίθηκε και σχολιάστηκε από εσωτερικές πηγές. Αλλά ωστόσο δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έπαιξε ρόλο. Πάντως αυτό που κρατούμε για τώρα είναι ότι παίρνει και πάλι το δρόμο προς τη φυλακή όταν τελειώσουν οι διαδικασίες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Παναγιώτη. Επίσης.

είμαστε λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

0: 5 με 6 η ώρα της Ελλάδας, το απογευματόβραδο της Δευτέρας. Και είναι 15 του Ιουνίου, δηλαδή ακριβώς στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Καλή μας εβδομάδα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί, από πολύ νωρίς ξεκινώντας τη μέρα, παρατήρησα το εξής που το είχα ξεχασμένο, ότι γινόταν η αποφύτηση, σήμανε λήξη συναγερμού και σχολικής χρονιάς και επίσημα με γιορτές και πανηγύρια για τους παιδικούς σταθμούς. Όχι, παιδική είναι μέχρι τέλος Ιουλίου νομίζω, τέλος πάντων, για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια και κυρίως εκεί τα παιδιά του δημοτικού ήταν που είχαν την τιμητική τους, τα λύκεια έχουν τελειώσει νωρίτερα. Σημασία έχει ότι γίνονταν πάρτι παντού, πολύ μπουγέλωμα, πολλά παιδικά χαμόγελα, πολύ φασάρια, είχε πολύ πλάκα, ήταν ωραία. Από όποιες γειτονιές και αν πέρασα, είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο, είχε πολύ πλάκα και ήταν πολύ ωραία. Δεν σας κρύβω ότι σχεδόν το αναπόλυσα αυτό σαν γεγονός, το έχει ξεχάσει η δική μου η μνήμη, η γονεϊκή. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και καλό τους καλοκαίρι βέβαια, και στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι πέρασαν μια ακόμα έτσι αρκετά κοπιώδη χρονιά, για να πούμε την αλήθεια. Και η θερμοκρασία είναι αυτή που έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Μ' αρέσει που μου έλεγε ένας συνάδελφος νωρίτερα που όπως ζέστη, γιατί είχε έρθει εκείνη την ώρα. Εγώ όμως, ερχόμενη εδώ από πιο νωρίς, του λέω: ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω αν κάνει ζέστη, γιατί εγώ λειτουργώ σαν το κρέας. Αλυσίδα κρέατος που λένε, κρέας κοιμάς, ψυγείο σπίτι. Δηλαδή, είτε είμαι στο σπίτι, είτε μετά στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε πάλι στο σπίτι, έχω αποφασίσει να δημιουργώ μία αλυσίδα, ένα τούνελ κρύου, ψύχρας, φυσικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών, να είναι καλά όποιος το ανακάλυψε, ώστε να μην καταλαβαίνουμε πολύ τη ζέστη όσο είμαστε σε τέτοιες συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας. Πολύ καλησπέρα σας, 5 και 20 ώρα, πολλά έχουμε μαζέψει. Να πούμε τώρα λίγα για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Για τη Σκόπελο θα μας πει σε λίγο η Μαρία, που ψάχνει το δήμαρχο. Αλλά για τα ζησιμέικα της Αχαΐας, μόλις πριν από λίγο η Δέσποινα Σαρκίρη, που επικοινώνησε με τη συνάδελφα Αθανασία Σταμαπούλου, μας είπε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στα ζησιμέικα Αχαΐας. Έχει οριοθετηθεί, δεν απειλούνται σπίτια, κατοικημένες περιοχές ή άλλη βλάστηση. Οπότε από εκεί είμαστε εντάξει. Να δούμε λίγο τη Σκόπελο. Τη Σκόπελο, αυτό το μικρό διαμάντι των σποράδων και της ευρύτερης θάλασσας του Αιγαίου. Το λέω γιατί έβλεπα πρόσφατα και λίγο Μάμα Μία, που δεν την έχω δει ποτέ αυτή την ταινία, ούτε ολόκληρη δεν την έχω δει ποτέ, αλλά θαύμασα ότι προβλήθηκε από τα τοπία. Και αμέσως δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου, ο κύριος Σταμάτης Περίσης, ο δήμαρχος της Σκοπέλου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, έπεσε η γραμμούλα μας, αλλά θα τον πάρουμε σε πολύ λίγο, Μαρία μου. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά ο Βασίλης Νικολόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς μέσω του Viber στέλνετε κατά κύριο λόγο τα μηνύματά σας στο Earth News Radio και φυσικά στις πλατφόρμες τις γνωστές. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης λοιπόν είναι μαζί μας, ο δήμαρχος Σκοπέλου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι έχουμε από πυρκαγιά, μα θα έχετε να μας πείτε καλά νέα?
1: Ναι, καλά νέα έχουμε να σας πούμε. Καταρχήν υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση, άμεση κινητοποίηση, με το που είδαμε τη φωτιά. Κινητοποιήθηκε το τοπικό πλημάκιο της πυροσβεστικής, η πυροσβεστική από το Βόλο, η πολιτική προστασία από την περιφέρεια εμείς. Το κυριότερο όμως, πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν τα υπτάμενα πυροσβεστικά, δηλαδή 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, που κάνανε και όλη τη δουλειά. Γιατί κάνανε όλη τη δουλειά? Διότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο χώρο αυτόν, στην περιοχή αυτή, ούτε καν από δασικό δρόμο. Επομένως, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει ο περιορισμός, η καταστολή της. Και τώρα φυσικά επιχειρούν οι πυροσβέστες που την έχουν περικυκλώσει και όπου νομίζω πως θα την καταστήλουν, θα παραμείνουν βέβαια και όλο το βράδυ και αύριο αν χρειαστεί, Το καλό είναι ότι δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, λογικό ήταν να μην μπορέσει γρήγορα να επεκταθεί και έτσι να προλάβουμε να την περιορίσουμε.
0: Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο πραγματικά, Δήμαρχέ μου, γιατί είναι ένα υπέροχο καταπράσινο νησί σε κανένα μέρος της Ελλάδας και πολύ περισσότερο σε ένα σαν αυτό, τη Σκοπέλου. Δεν θέλουμε να βλέπουμε πυρκαγιές καταστροφικές. Οπότε λέτε ότι
1: θέλουμε
0: ευτυχώς
1: να βλέπουμε εσάς στο νησί μας ως τουρίστες όμως.
0: Πώς πάτε από τουρισμό, μια και το λέμε τώρα?
1: Νομίζω πως ξεκίνησε τώρα, καλά είναι, καλά φαίνεται. Εντάξει, νομίζω πως θα είναι μια καλή χρονιά.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε, γιατί νομίζω, έχω πολλά χρόνια να επισκεφτώ τη Σκόπελο, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να κρατά αυτό το ωραίο χρώμα. Δεν έχει να κάνει με υπερτουρισμό. Έχετε γλιτώσει προς το παρόν.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Δημαρχέ, τι, το εντάξει που λέτε λίγο με ανησυχεί.
1: Να μην σε ανησυχεί. Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε το νησί μας όπως πρέπει να είναι, να έχει όλες τις ανέσεις που πρέπει να έχει για έναν επισκέπτη, να έχει όμως και άλλου είδους ενδιαφέροντα, όπως είναι σήμερα που έπιασε η φωτιά. Χθες ή προχθές τέλειωσαν οι σημάνσεις και οι καθαρισμοί 120 χιλιομέτρων μονοπατιών, πεζοπορικών μονοπατιών.
0: Α, τι ωραίο. Επομένως, αυτό δεν το ξέραμε. Έχετε φτιάξει τέτοια μονοπάτια, τι ωραία. Ωραία. Επομένως, καλοδιάβατα, νομίζω ότι καλά θα έρθει κόσμος και από έξω, εάν το διαδώσετε σωστά.
1: Ναι, φυσικά. Το κυριότερο θα έρθει εκτός high season, δηλαδή θα έρθουν νωρίς και αργά. Διότι οι περιπατητές, από ό,τι ξέρετε, το πολύ μέχρι το 15 Ιουνίου να περπατήσουν και μετά από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Γιατί επομένως, ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν έρχονται με τους καύσονες.
1: Με στη ζέστη, ακριβώς, με στην τάλα καλοκαίρι, όπως λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Πολύ χαίρομαι που ακούμε ωραία νέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περίς.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας επίσης. Γεια σας.

αυτά που λέτε. Αλλιώς την ξεκινούσα την εκπομπή, αλλιώς νόμιζα ότι θα την ξεκινήσω, αλλιώς την πάμε, γιατί μην είναι τα άλλα γεγονότα βέβαια που προέχουν και μας ενδιαφέρουν και περισσότερο εδώ που τα λέμε εμάς. Το πρωί λοιπόν, το πρωί, τα ξημερώματα, ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση που καλά καλά δεν την πιστεύουμε, δεν τολμάμε να την πιστέψουμε. Ότι δηλαδή με τελειώνει ο πόλεμος, αυτός ο ιδιότυπος πόλεμος των 107 ημερών που κανείς δεν ξέρει γιατί ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος, πού καταλήγουμε, ποιος είναι ο κερδισμένος, ποιος είναι ο χαμένος. Υπάρχει πολύ κόστος κυρίως από την αμερικανική πλευρά. Και κάπου στη μέση παραπονιέται και το Ισραήλ από πάνω ότι δεν το παίξανε σωστά, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το ερμηνεύσω. Πάντως ο ίδιος ο Τραμπ δηλώνει ότι στο αγαπημένο του μέσο Truth Social ότι τα πλοία αρχίζουν να κινούνται έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πολλά από τα πλοία ήταν φορτωμένα με πετρέλαιο κατά τη μετακίνησή τους και λέει λοιπόν ο πρόεδρος ότι η ναυτιλιακή οδός της Νότιας Λεωφόρου είναι απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και άψογη. Ξέρω τι σκέφτεστε, όπως το ίδιο σκέφτηκα και εγώ μόλις το άκουσα. Το ομολογώ ότι πέρα από το γεωπολιτικό και το ειρηνευτικό και δεν ξέρω τι άλλο, το ανθρωπιστικό, σκέφτηκα το ενεργειακό και την τσέπη μας και λέω τώρα μέχρι πόσο καιρό θα περιμένουμε, πόσο καιρό θα μας πάρει για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά το άλμα προς τα κάτω του δολαρίου. Μην το περιμένετε και πολύ γρήγορα πάντως. Στο μεταξύ ο Τραμπ έφτασε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, προσγειώθηκε στη Γενέβη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 7, της G7, αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ πέταξε τη νύχτα από την Ουάσιγκτον αναχωρώντας τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τον αγώνα του UFC στο South Lawn. Και τον είδαμε να κατεβαίνει, μάλλον προβληματισμένος, εκτός αν είναι κουρασμένος, στις σκάλες από το αεροπλάνο. Εκεί στη Γενέβη λοιπόν θα κομίσει αυτή τη νέα συμφωνία με το Ιράν. Βασικά θα την κομίσει ως σχέδιο και μόνο, γιατί η καταληκτική ημερομηνία, όπως έχετε ακούσει, είναι αυτή το τέλος της εβδομάδας. Η Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται θα είναι η μέρα κατά την οποία θα πέσουν οι υπογραφές. Επίσης δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όσο θα ήθελα, αλλά δεν έχω καταλάβει, εφόσον δεν μπόρεσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, και καλά έκανε, καλώς κατά τη γνώμη μου, αν είναι δυνατόν τέτοιες συμφωνίες να κλείνονται διαδικτυακά, παρόλα αυτά δεν έχω καταλάβει ποιος θα είναι στην άλλη πλευρά, με ποιον θα υπογράψει τη συμφωνία, ποιον θα δούμε ως φυσικό πρόσωπο, ως ηγέτη ρε παιδί μου, από την πλευρά του Ιράν.

Λοιπόν, τις απορίες μου δεν ξέρω αν θα μας τις λύσει η Σοφία Γιαννοπούλου, αλλά σίγουρα θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα σε τίτλους αμέσως τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια, αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας, καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας παιδιά και πάλι, δεύτερο ημίωρο. Μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, 6 παρα 25 η ώρα. Αυτή τη μουσική τη θυμήθηκα και την έκλεψα από το Brokeback Mountain, αυτήν την καταπληκτική ταινία που έτυχε και την παρακολούθησα και ως θεατρική. Όχι, έτυχε, πήγα, επέλεξα να την παρακολουθήσω και ως θεατρική παράσταση πέρυσι, και αυτή ήταν εξαιρετική παράσταση. Γιατί νομίζω ότι θα σας άρεσε, ή εμένα τουλάχιστον θα μου άρεσε να ακούω κάτι τέτοιο στο ραδιόφωνο και να προσπαθώ να οδηγήσω ή να οδηγηθώ, τέλος πάντων, μέσω του μέσου μου στο σπίτι ή στο δρόμο ή όπου είστε, τέλος πάντων, στη δουλειά. Να γυρίσετε από τη δουλειά, από την οποία σας εύχομαι να ξεμπλέξετε γρήγορα. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να το λέω. Και στο μεταξύ εγώ διαβάζω το μνημόνιο, ανατριχίλα μας πιάνει με αυτή τη λέξη που είναι κατά τα άλλα όμορφη λέξη. Το μνημόνιο που παρουσιάζεται ως ιστορική επιτυχία και αφήνει ανοιχτά τα πιο κρίσιμα ζητήματα, τον εμπλουτισμό ουρανίου, το απόθεμα της Τεχεράνης, τις κυρώσεις και τον πραγματικό μηχανισμό ελέγχου, γιατί όλα παιδιά είναι θέμα ελέγχου. Τι λέγαμε και την Παρασκευή, είναι θέμα εξουσίας και ελέγχου. Ποιος θα ελέγχει τα στενά, ποιος θα ελέγχει τους δρόμους της ναυσιπλοείας και του εμπορίου και των καυσίμων και της ενέργειας. Γενικότερα, ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα είναι το αφεντικό. Ο Τραμπ το παρουσιάζει αυτό, είναι υποδιαμόρφωση ακόμα το μνημόνιο με το Ιράν, ως τη συμφωνία που θα διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η εκφορά του Αμερικανού Προέδρου είναι ισχυρή, πολιτικά χρήσιμη αλλά και επικοινωνιακά απολύτως αναμενόμενη. Το πρόβλημα είναι ότι προς το παρόν η συμφωνία δεν έχει ακόμη το βάρος μιας πραγματικής πλήρως δεσμευτικής πυρηνικής διευθέτησης. Εδώ είμαστε πάντοτε, εκτός από την Έλενα Καραγιάννη, τώρα Βασίλης Νικολόπουλος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα και Δέσποινα Σαρκύρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και αύριο μπορούμε να το έχουμε στη διάθεσή μας, 210-60-09-604-605, και τα μηνύματά σας τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο. Καθώς τώρα θέλω να καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, την κυρία Μαρία Φιλιππή. Η κυρία Φιλιππή είναι Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Φιλιππή, εδώ στο Earth News Radio.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση να είμαστε κοντά σας σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, όποτε ακούμε για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όποτε ακούμε για αγορά εργασίας, όποτε ακούμε για ανάγκες της αγοράς εργασίας και πολύ περισσότερο για την περίφημη ανάπτυξη των δεξιοτήτων, λέμε εδώ είμαστε. Θα σταθούμε, θα κάνουμε μια στάση, θα τα ξαναπιάσουμε από την αρχή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, με πολύ ταχύς ρυθμούς είναι η αλήθεια. Μόλις είδαμε αυτή την πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου που αφορά ακριβώς αυτό, τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες, είπαμε θα μιλήσουμε με την κυρία Φιλιππή. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το 1956, 70 χρόνια πριν, όταν ο Ευγένιος Ευγενίδης περιέγραψε στο σκοπό του Ιδρύματος ακριβώς αυτό, την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των νέων της χώρας.
0: Το οραματίστηκε από πολύ νωρίς δηλαδή.
1: Από πολύ νωρίς και το Ίδρυμα με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει αποφασιστικά στο κομμάτι της ανάπτυξης των τεχνικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων για την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα, με τις υποτροφίες, με τα βιβλία. Όλοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι, οι μηχανικοί της χώρας έχουν διαβάσει τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδου. Λίγοι γνωρίζουν, αλλά περισσότεροι, βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουν το Ίδρυμα για το Πλανητάριο και καλά κάνουν, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Βέβαια,
1: για τη βιβλιοθήκη. Υπάρχει βιβλιοθήκη που ήταν η πρώτη βιβλιοθήκη για τεχνικά και εφαρμοσμένα επαγγέλματα στη χώρα μας. Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει αναπτύξει ένα νέο Ινστιτούτο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση και πάντα κοιτώντας το όραμα του Ευγένιου Ευγενίδη το 1956. Σήμερα το όραμα αυτό.
0: Άρα δηλαδή κλείνετε 70 χρόνια, συμπληρώνετε 70 χρόνια, να ευχηθούμε και στα επόμενα 70 και γενικότερα να τα υπερακατοστήσετε, κυρία Φιλιππή.
1: Ευχαριστούμε πολύ και είναι η ώρα όμως στα 70 χρόνια να δούμε αυτό το όραμα που όλοι συμφωνούμε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι σημαίνει σήμερα, τι είναι οι δεξιότητες σήμερα, γιατί υπάρχει χάσμα, γιατί υπάρχει κενό.
0: Υπάρχει. Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει κενό. Αυτό μας λέτε. Και στη συνέχεια γιατί και τι κάνουμε γι' αυτό ή πώς μπορεί να βοηθήσει ένα ίδρυμα σαν το δικό σας.
1: Υπάρχει κενό γιατί είναι πολύ παραγωγικό βέβαια αυτό. Ένας προφανής λόγος είναι και το δημογραφικό. Ένας άλλος λόγος είναι και κοινωνικά που τις τελευταίες 4 δεκαετίες εστιάσαμε πάρα πολύ στη σύνδεση του κοινωνικού στάτους με το πανεπιστημιακό πτυχίο και στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε τεχνικούς και τεχνολόγους που κάποτε ήταν πάρα πολύ περήφανοι που έκαναν αυτές τις δουλειές. Υπάρχει επίσης διάχυτα από τα social media μια λογική εύκολου κέρδους και εύκολης ίσονος προσπάθειας για να πετύχουμε κάτι. Άρα δεν είναι μία απάντηση για το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα κενό και έλλειψη σε εξειδικευμένους τεχνίτες και επαγγελματίες. Οι δεξιότητες αποτελούν το κέντρο της συζήτησης και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς στο συνέδριο που οργανώνουμε αύριο και μεθαύριο στο Ίδρυμα έχουμε καλέσει εκπροσώπους που ασχολούνται πολύ πρακτικά όμως με αυτό το ζήτημα και όχι θεωρητικά και σε επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης, από πολύ μεγάλους οργανισμούς, από την UNESCO, από τον ΑΣΑ, από την Ευρώπη, από το CENTEFOV, από την Eurostat, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κατάρτιση, από πολύ μεγάλους οργανισμούς άνθρωποι που πρακτικά μελετάνε και φέρνουν συμπεράσματα από όλο τον κόσμο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, 16 και 17 Ιουνίου, αυτό το συνέδριο στο Ευγενίδιο λοιπόν το διοργανώνεται.
1: Εμένα μου...
0: Δωρεάν και με ελεύθερη είσοδο.
1: Με ελεύθερη είσοδο. Έχουν μείνει λίγες θέσεις και τη δεύτερη μέρα στις 17 έχουμε και master classes, τα λέμε εργαστήρια, όπου θα μπορείτε να πάρετε και βεβαίως η συμμετοχή σε όσοι αποφασίσετε να έρθετε με πάρα πολύ χρήσιμα ζητήματα κατάρτισης, όπως είναι το cyber security, κυβερνοασφάλεια, οι προσωμιωτές για την αυτιλία ή για την ασφάλεια και πάλι. Το AI στην εκπαίδευση από μια καθηγήτρια της Οξφόρδης που έχουμε καλέσει για να κάνει ένα 2-ωρο σεμινάριο γι' αυτό. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Ιδρύματος και να δηλώσετε τώρα συμμετοχή, γιατί πραγματικά έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις. Αλλά σας περιμένουμε όλους με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και επίσης για το συγκεκριμένο συνέδριο, κυρία Φιλιππή, χαίρομαι να ακούω ότι έχετε συμπεριλάβει πολλούς ανθρώπους ειδικούς του χώρου αλλά και από πολλές χώρες, που σημαίνει ότι θα μεταφέρουν την κουλτούρα της γνώσης και της πρακτικής, των πρακτικών δηλαδή γνώσεων, γιατί αυτό μας χρειάζεται. Χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της συζήτησης σας ακούω να αναφέρεστε στο πιο πρακτικό κομμάτι, γιατί και εγώ κάπου εκεί ήθελα να σας πάω, ότι ωραία, λέμε για δεξιότητες, λέμε για skills, τι ωραίο που ακούγεται, τι να σας πω, αλλά τι σημαίνει πρακτικά αυτό και αν εδώ θα βάλω και το κέντρο διαβίου μάθησης που λειτουργεί στο Ίδρυμα, εάν και αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Εμείς δημιουργήσαμε και ένα κέντρο διαβίου μάθησης, όχι για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό που μελετάμε και έχει να κάνει με τις δεξιότητες και πώς μπορεί η διάγνωση των αναγκών της αγοράς και η διάγνωση των δεξιοτήτων που έρχονται, πώς μπορεί να μετουσιωθεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να βοηθήσουμε με σύντομα και στοχευμένα προγράμματα πάρα πολλούς ανθρώπους να ευημερήσουν και να μπουν στην αγορά εργασίας με δουλειές που πραγματικά θα τους αρέσουν και θα τους κάνουν να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορώ να σας πω ότι έχουμε τη μαγική λύση και το μαγικό ραβδί. Όμως φέρνουμε ως ίδρυμα που μπορεί και συγκεντρώνει όλους τους ανθρώπους, φέρνουμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, μαθαίνουμε πράγματα που γίνονται και μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή εδώ σε εμάς και είμαστε ανοιχτοί τόσο σε συνεργασίες και σε όποιον θέλει να έρθει και να συμβάλλει στο αύριο των δεξιοτήτων.
0: Mm-hmm. Έχετε δώσει και ωραία ονομασία, παρέλειψα να το αναφέρω, Future Skills Sphere, Διεθνές Συνέδριο. Και τώρα, κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου θεωρητικό, γιατί και εδώ στην ΕΡΤ πολλές φορές έρχονται παιδιά και εργάζονται κάποια χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα, τα διαχειρίζονται ο καθένας στον τομέα του και το πώς μιλούν, καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει από κάποια παρόμοια προγράμματα, πιστέψτε με. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας πήρε λίγο, γιατί είχαμε και άλλα θέματα στην αρχή της εκπομπής, έκτακτα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορείτε να μας δώσετε, που έχουν αποδώσει κάποια προγράμματα του Ιδρύματος.
1: Να σας πω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος σήμερα, ή νέος ή όχι, έχει σπουδάσει πριν 15 χρόνια σε τεχνική σχολή ηλεκτρολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε σήμερα, αν μπορεί με τις σπουδές που είχε κάνει τότε, με την κατάρτιση που είχε κάνει τότε, αν μπορεί σήμερα να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά τι σπουδάζω και έχω βασικές θεμελιώδεις γνώσεις για κάτι που θέλω να κάνω μετά, είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι τεχνική, είτε κάτι άλλο, και ποιες είναι οι πρακτικές δεξιότητες που πρέπει να έχω και πρέπει να αναβαθμίζω συνεχώς για να μπορώ να τα εξασκήσω. Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας που βρισκόμαστε και που τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια, η παλιά θεώρηση το ότι σπουδάζω κάτι και με αυτό πορεύομαι σε όλο μου τον εργασιακό βίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να επαναφέρουμε και την κουλτούρα της κατάρτισης και της επανακατάρτισης και να βγούμε από το αυτό που λέμε και στο χωριό μου comfort zone, το ότι σπούδασα κάτι, πήρα ένα πτυχίο, είμαι εντάξει, έχω βγει στην αγορά εργασίας και με αυτό πορεύομαι.
0: Η αλήθεια είναι ότι από μόνη της η αγορά εργασίας και το αντικείμενό σου από μόνο του σε σπρώχνει να καταλάβεις ότι είσαι ανεπαρκής. Έτσι δεν είναι? Οπότε
1: δεν είναι μόνο θέμα ανεπάρκειας, είναι και θέμα να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Αποκτώντας νέες δεξιότητες, αισθανόμαστε και πιο καλά και πιο σίγουροι για αυτό που κάνουμε και το κάνει και πιο ενδιαφέρον.
0: Σωστό.
1: Γιατί σκεφτείτε πόσο συναισθηματικά θα νιώθουμε άσχημα όταν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να κάνουν με νέους τρόπους την ίδια εργασία που κάνουμε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη μπει στη σελίδα σας, να μπουν και οι φίλοι μας αν θέλουν για να δηλώσουν συμμετοχή. Πάντως δεν ξέρω αν θα παρακολουθηθεί και διαδικτυακά το συγκεκριμένο συμπόσιο.
1: Θα υπάρχει και μέσω του Διάβλου, θα υπάρχει πρόσβαση διαδικτυακή για όποιον δεν μπορεί να είναι εδώ κοντά μας ή είναι εκτός Αθηνών.
0: Στη σφαίρα των μελλοντικών δεξιοτήτων, λοιπόν, Διεθνές του Συνέδριο για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Κυρία Φιλιππή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και
0: να σας μεταφέρω, και κάποια πολύ ενθουσιώδη σχόλια από ακροάτριες που λένε ότι είστε από τους πιο άξιους ανθρώπους που γνωρίζουν. Τώρα, τι να σας πω, πολύ χαίρομαι και εγώ γι' αυτό. Να είστε καλά, θα τα πούμε.
1: Καλά,
0: γεια σας, σας χαιρετώ
1: πολύ.
0: Και εμείς και εσείς.
1: Γεια σας.

0: Καλησπέρα στο Αυξέντιο της Ξάνθης. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε σένα, στην Καλαμάτα και στο Βασίλη. Τώρα εδώ δεν θέλω να το πω το μήνυμά σου, το έλαβα υπόψη. Ουσιαστικά κάνεις μια γενίκευση, ότι δηλαδή θα έβγαζες κάποιους από τη φυλακή για να βάλεις κάποιους άλλους. Αυτό, καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα κακίας, ούτε καν αγανάκτησης που επικαλείς εσύ. Αλλά εντάξει, τώρα σε μια κοινωνία που έχει αποφασίσει να είναι συντεταγμένη και ευνομούμενη, δεν ταιριάζουν αυτά, Βασίλη. Η Ρούλα, το έλαβα το μήνυμά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μετέφερα, όπως είδατε. Και στο Γεράσιμο μια καλησπέρα, όπως και στον Κώστα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Νικόλαο Πατσαντάρα. Ο κύριος Πατσαντάρας είναι καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας από το ΕΚΠΑ, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι σημαίνει αθλητική κοινωνιολογία, ο ίδιος θα μας το εξηγήσει, αλλά γιατί τον καλέσαμε εμείς, θα το πούμε εμείς. Καλησπέρα, κύριε Πατσαντάρα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του σταθμού σας. Καλά.
0: Στους ρυθμούς του Μουντιάλ, βέβαια, εξακολουθούμε να κινούμαστε. Άλλωστε, τώρα ξεκίνησε, δεν έχουμε για τα καλά καταλάβει. Όσοι παρακολουθούμε, όσοι παρακολουθούν. Και είχα έτσι την ιδέα και την υλοποίησε φυσικά η Μαρία Σφυρόρα που επικοινώνησε μαζί σας, να το βάλουμε λίγο το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ ως παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός στην κοινωνιολογική του διάσταση. Γιατί εξακολουθεί να συγκινεί τόσα εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο και ανά τα χρόνια, κύριε Πατσαντάρα?
1: Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς τις προσεγγίσεις που κάνουμε για τα ζητήματα, τις κοινωνικές προεκτάσεις και διαστάσεις του ποδοσφαίρου, παίρνουμε ως σημείο αφετηρίας της οποιασδήποτε συλλογιστικής μας την αντιπαλότητα που δημιουργείται στα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Παίρνουμε το δίπολο, πώς συγκροτείται η αίσθηση του εμείς και η αίσθηση οι άλλοι. Το σημαντικό είναι ότι στο ποδόσφαιρο, ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, ιδιαίτερα παγκοσμιοποιημένης διάστασης, διαπερνά επικοινωνιακά ανεξαιρέτως όλα τα επίπεδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, γίνεται κατανοητό από όλους τους ανθρώπους και αναδεικνύεται έτσι σαν ένα κυρίαρχο μέσο κοινωνικής επικοινωνίας, θα έλεγα. Στο πλαίσιο τώρα μιας ποδοσφαιρικής τέτοιας επικοινωνίας, άνθρωποι πολλαπλών κοινωνικών χαρακτηριστικών, που δεν συμβαίνει αυτό σε άλλα κοινωνικά πεδία, και διαφορετικοτήτων, μπορούν να συνέχονται μεταξύ τους από μια φύλαθλη ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή τώρα δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης μιας συλλογικής ταυτότητας. Εμείς, η οποία δει τη δυναμική της από την ιστορία εν προκειμένου του έθνους κράτους που έχουμε στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, τις παραδόσεις του έθνους κράτους, και εκδηλώνει μια πολλαπλού νοήματος αντιπαλότητα απέναντι σε κάποιους άλλους.
0: Σωστό. Ας πούμε, παρακολουθούσα, κύριε Πατσαντάρα, τις αντιδράσεις στην εξέδρα των φιλάθλων του Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Επειδή πραγματικά πέτυχαν αυτό το επικό γκολ επί της Γερμανίας, τώρα μιας υπερδύναμης. Οπότε νομίζω ότι και μόνο ως παράδειγμα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που μόλις είπατε. Το εμείς, όλος, το έθνος, κράτος, λαός, κουλτούρα, παράδοση, πολιτισμός,
1: βέβαια,
0: απέναντι
1: ακριβώς
0: σε ένα άλλο εμείς, βέβαια. Που όμως είναι αυτό, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι η κινητήριος δύναμη που ξεκινάει.
1: Ακριβώς, αυτό που λέτε είναι η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα, η οποία δημιουργεί ένα νοηματικό χώρο τώρα που συγκροτείται και ανατροφοδοτείται από την κοινωνική πολιτισμική συγκυρία και συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες και είναι κατά κανόνα ασταθής και ευμετάβλητος. Τώρα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας που βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, μπορεί να το βιώσουν άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη, σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά, την ώρα που πραγματοποιείται το ποδοσφαιρικό γεγονός. Το οποίο είναι καθ' ολοκληρία ένα παγκόσμιο γεγονός και εύκολα κατανοητό από την κάθε μια και τον καθέναν. Αυτό τώρα το παγκοσμιοποιημένο γεγονός, το συμβάν, έχει πολλές διαστάσεις και ασκεί επιρροές, παράγει κοινωνικά κεφάλαια, αναζωογονεί και την τοπικότητα, παράγει εθνική παράνοια, αναζωογονεί τοπικές εθνικές ταυτότητες, την αίσθηση του ανήκει. Μπορεί ταυτόχρονα να αναζωογονήσει και την εθνικότητα και την τοπικότητα. Και συγχρόνως, μέσα από αλληλεπίδραση τοπικότητας και εθνικότητας, να δημιουργήσει χώρο για κοσμοπολίτικες ταυτότητες, που λέμε. Στη φάση αυτή τώρα δεν παίζει ρόλο κυρίαρχα το ποδοσφαιρικό γεγονός καθ' αυτό, αλλά το πώς διαμεσολαβείται στον κόσμο και πώς το εκμεταλλεύονται οικονομικοί και κυρίαρχα πολιτικοί θεσμοί.
0: Μάλιστα.
1: Στις προοπτικές τώρα του διεθνούς ανταγωνισμού, στην ιστορικότητα του φαινομένου, έχουμε μια πολιτική εργαλειοποίηση της αντιπαλότητας εμείς και οι άλλοι, και προκειμένου κυρίαρχα σήμερα που την κοινωνική μας πραγματικότητα την καθορίζει η οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε γεγονός είναι σημαντικό όταν παράγει οικονομικά αποτελέσματα.
0: Για εκείνους που τα ανέμονται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το ποδοσφαιρικό γεγονός. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι όμως καθίσταται βιώσιμο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επειδή παράγει οικονομικό αποτέλεσμα. Σημασία όμως έχει, για να δούμε τις ουσίες και τα συστήματα αξιών του ποδοσφαίρου που επικαλείται και η FIFA και όλοι οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί, το πώς αυτά τα οικονομικά κεφάλαια που καρπώνεται η FIFA και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί διοχετεύονται και για ποιους λόγους και για ποιο σκοπό. Δηλαδή διοχετεύονται για να καταπολεμηθούν ζητήματα περί ρατσισμού, διοχετεύονται για να διακηρυχθεί η αξία της ισονομίας για παράδειγμα, διοχετεύονται για να ενεργοποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που επικαλείται η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Ρητορικές υποθέτω οι ερωτήσεις σας,
1: Και ρητορικές, και από ό,τι γνωρίζουμε μέσα από τις έρευνες που κάνουμε και βήμα-βήμα ακολουθούμε, οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί εμφανίζονται πολλές φορές κατώτεροι των περιστάσεων για να εκμεταλλευτούν τα κεφάλαια που παράγει ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός για την ενεργοποίηση των ανθρώπινων αξιών.
0: Πρέπει να σιγά σιγά να καταλήξουμε, κύριε Πατσαντάρα, εννοώ να πάμε σε ένα διατάφτα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ καλή η ανάλυσή σας, ασφαλώς επιστημονική αλλά και πολύ καλή, δηλαδή πέφτει μέσα σε όλα τα θέματα όπως παίρνουν σάρκα και οστά κάθε φορά που αλλάζει η διοργάνωση, όπως λέτε, η σκοπή, τα συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει από πίσω. Επομένως, πού καταλήγουμε? Θέλετε να κλείσουμε με μια πρόταση που να έχει ένα ενδιαφέρον?
1: Βεβαίως, ότι θα πρέπει να δούμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σήμερα με όρους καταναλωτισμού, εμπορευματοποίησης και προσανατολισμού προς τη βιομηχανία του θεάματος. Αυτό βιώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει πάντα να αναζητούμε τρόπους εκμετάλλευσης των οικονομικών κεφαλαίων ή των πολιτικών κεφαλαίων και γενικά των κοινωνικών κεφαλαίων που παράγει αυτό το παγκόσμιο γεγονός, χάρη της ενεργοποίησης πανανθρώπινων αξιών στην κοινωνική συγκυρία, η οποία είναι πολύπλοκη και πολύ εκρηκτική στις μέρες μας.
0: Σας ευχαριστώ πραγματικά. Πολύ ωραία η ανάλυσή σας. Μακάρι να παραμείνουν στο κάδρο οι πανανθρώπινες αξίες, αν και προσωπικά δεν το εντοπίζω.
1: Αλλά ωστόσο... απλά όμως είναι αυτές οι οποίες με επικλήσεις τις πανανθρώπινες αξίες ενεργοποιείται και το σύστημα αξιών που συνοδεύει το ποδοσφαιρικό γεγονός στο παγκόσμιο κύπελλο και αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά, κύριε Πατσαντάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νικόλαος Πατσαντάρας, καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ.
2: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και ρούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στο παράδεισο την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς.
0: 15 Ιουνίου του 1994, 15 Ιουνίου του 2026.
2: Ένα χέρι γράφει εντός μου.
0: 32 χρόνια απουσίας, αλλά και τόσο αισθαντικής, ονειρικής παρουσίας. Σας αφήνω στην ουράνια μουσική του. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Αχαΐας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούς και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκος της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψη τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Vance γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφή στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στο Νότιο Λίβανο που έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή θανατηφόρα Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο από την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν χθες βράδυ. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια τον Brent αυτή την ώρα. Άνοδο στα χρηματιστήρια. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος, που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Επίσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Από τη διαδικασία αποχώρησε η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ως προσβλητική προς τη δημοκρατία την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, τονίζοντας πως δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 26 Ιουνίου και Δευτέρας 29 Ιουνίου υπέδειξε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ως το πιθανότερο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, συνατικοί προβλέπονται αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
10: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρογκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
11: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
12: Απολύτως σχετικό.
11: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
12: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
11: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
12: Δηλαδή,
11: άκουσε να δεις.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά παλό.

0: στο φως το ξανθό. Αχ, ουρανέ, πόνε μακρύ.
1: Έρχεται βέβαια μια μέρα που σβήνει τη ζωή στο φως το ξανθό, και αυτή η μέρα για το Μάνο Χατζηδάκη ήταν σαν σήμερα το 1994.
0: Και μια φωνή τρελή σαν χάδι και πύλη κοντά της με κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8, αυτή είναι η βασική, έχουμε κι άλλες, εσείς ξέρετε. Αν ήσασταν από πριν συντονισμένες και συντονισμένοι, καλώς σας βρίσκουμε. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική ημέρα αυτή, η 15η του Ιουνίου. Και μάλιστα αυτή του 1994 ήταν 68 ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν ήταν πολύ μεγάλος, οξύ πνευμονικό είδημα. Μια προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της φυσικά στη μουσική, θεωρείται ο μεγάλος εκπρόσωπος της ρομαντικής σχολή στην Ελλάδα, ένας φανατικός θειασότης της ομορφιάς. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του άπαξ διαπαντός με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το τρίτο του Μάνου, ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, ένα ξεχωριστό ραδιόφωνο, ήταν βέβαια μέρος του εξαιρετικού ούτως ή άλλως αυτού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά το τρίτο του Μάνου άφησε στην κυριολεξία εποχή. Ένας συνθέτης που πέρα από την συνθετική του παρουσία είχε και μια έντονη κοινωνικοπολιτική, χωρίς να είναι ποτέ ενταγμένος, δε χώραγε νομίζω έτσι κι αλλιώς ένα συγκεκριμένο σχηματισμό. Τον διεκδίκησαν πολλοί πολιτικοί χώροι, γιατί είχε ανέβει τότε στην κυβέρνηση του Βουνού, για παράδειγμα. Μετά θεωρήθηκε ο μεγάλος εκπρόσωπος της δεξιάς. Δεν ήταν τίποτα από αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο αείμνηστος, που τον σεβόταν απεριόριστα και πολύ καλά έκανε. Του έδωσε το χώρο και την ευκαιρία να ανθίσει όλη του η αντίληψη για την τέχνη μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Καραμανλής να δέχεται τα παράπονα πολλών υπουργών του, που δεν τα βλέπα με καλό μάτι αυτά τα πράγματα, τα ρηξικέλευτα ξέρω εγώ και τα λοιπά, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Όπως δεν καταλάβαινε και ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν ένας άνθρωπος παίρνει Όσκαρ και τον συναντάει μετά ένας φίλος του, νομίζω ήταν ο Γκάτσος εκεί στο καφενείο που συναντιόντουσαν όλοι αυτοί οι υπέροχοι, τεράστιοι άνθρωποι.

0: μυϊτά του, δεν ήθελε δηλαδή να υπάρχει μια σύγχυση γύρω από τη μουσική του ταυτότητα. Και τον ενόχλησε ένα Όσκαρ. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Έτσι που λέτε, μια τέτοια βαρυφορτωμένη μέρα είναι αυτή που διαβάζω εδώ ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Αχ, τι ωραίο. Ο γιος του ανέμου, ωραίο τραγουδάκι. Σήμερα είχαμε τόσα πολλά ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας που πιο πολύ στεναχωριέμαι κάθε φορά που παίζουμε κάποιο ωραίο τραγούδι, γιατί σκέφτομαι τα άλλα 2-3 που δεν παίξαμε που θα θέλαμε, αλλά τέλος πάντων μη σας ζαλίζω με αυτά. Δεν χρειάζεται εσείς να περνάτε το δράμα της προετοιμασίας. Εσείς είσαστε τώρα η παρέα μας για να ενημερωθούμε. Και το εννοώ να ενημερωθούμε, επιχειρώντας κάθε φορά να σας ενημερώσω, κάτι βελτιώνω και εγώ στη δική μου εικόνα. Έχουμε όμως εδώ τους συμμάχους, όχι όπως έχουν σκοτωθεί τώρα πρόεδρος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου. Δηλαδή ήθελε ο πρόεδρος, ρε παιδιά, συγγνώμη που θα πω τώρα την ταυτότητα. Τι ήθελε? Ήθελε στα γενέθλιά του να δώσει δώρο στον εαυτό του, γιατί δεν νομίζω θέλει να δίνει δώρο από την αλλού, τέλος πάντων. Ήθελε να κάνει δώρο στον εαυτό του μια συμφωνία με το Ιράν και να πει, που είναι σεμνός ο πρόεδρος, δεν τα κάνει αυτά, και να βγει στον κόσμο και να πει, ορίστε, εγώ έφερα την τέτοια. Και πάει τώρα ο Νετανιάχου και κάνει βομβαρδισμούς και του χαλάει το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας. Και έσκασε ο πρόεδρος, έσκασε. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε κάτι χοντρές κουβέντες. Διάβασα. Κάποιοι αξιωματούχοι τα μετέφεραν, δεν ξέρω αν μιλάει έτσι ο πρόεδρος. Πάντως του τα είπε λίγο χοντρά. Πάντως να σας πω κάτι. Ας υπογραφεί η συμφωνία, ας ηρεμήσουν τα πράγματα, ας πάρει και το Ιράν ένα δρόμο και όλη η περιοχή. Και για το Λίβανο, αν και θα αργήσουμε πολύ να το δούμε αυτό. Και εμείς να βγαίνουμε κάθε μέρα να ξεκινάμε εδώ, Μαρίλια, την εκπομπή με το Happy Birthday για τον πρόεδρο. Κάνε εσύ τη συμφωνία, κάνε πίσω από αυτή την αυτοκαταστροφική κίνηση που ήταν. Δηλαδή αυτή η συμφωνία που θα υπογράψουν τώρα, τι διαφορές είχε από αυτή που είχε υπογράψει ο Ομπάμα, χωρίς να γίνει πόλεμος, χωρίς να γίνει όλο αυτό, να σκοτωθεί κόσμος, να ταραχτούν οι αγορές? Και όχι ότι μας νοιάζει για τις αγορές, για τις επιπτώσεις της ταραχής τους στους ανθρώπους, στους καθημερινούς όπως εσείς και εγώ, αυτό μας νοιάζει. Λοιπόν, τι καλύτερο θα ήταν μια πραγματικά αυτοκαταστροφική κίνηση, αλλά μην το πείτε του Πρόεδρου, να του πούμε μπράβο, να πάει στη Γενέβη εκεί με την αντιπροσωπεία του Ιράν, να ηρεμήσουν λιγάκι εκεί τα πράγματα για να ξανακοιτάξουμε και τι γίνεται στη Γάζα, παιδιά. Έχει κανείς ξέρει να μου πει κανένα νέο κάτι? Τι καλά περνάνε εκεί, ανοίγουν τις βρύσες και πίνουν νερό, τέτοια μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, ας την υπογράψει τη συμφωνία ο Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, όπως σας έλεγα, η Dream Team, όχι του Μουντιάλ αλλά του ραδιοφώνου, είναι εδώ μαζί μας. Η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Άτσα, δω τι πρέπει να εκτάξω. Α, μάλιστα, θα το πω και αυτό. Στις 7.30 αυτό μου λες, Μαρία? Στις 7.30 το καινούριο. Α, να πάμε στο Βύρονα μια στιγμή. Α, ναι, ναι. Ο Κώστας Νούσης είναι. Για πάμε μέχρι εκεί, στο Earth News, παιδιά.
1: Στο ταξί, και η λογική πορεία του αυτοκινήτου θα είναι προφανώς οι φυλακές Κορυδαλλού. Εμείς βλέπουμε και τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, τα οποία έχουν. Είναι στιγμές πριν από λίγο αυτές. Είναι πλάνα λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω. Πάμε και στον Κώστα Νούση, ο οποίος είναι στο σημείο, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
0: Τώρα θα τον ακούσουμε, παιδιά, τον Κώστα Νούση, για να δούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Τα πλάνα που εσείς δεν βλέπετε δείχνουν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο που επιστρέφει στις φυλακές. Αυτό είναι το νεότερο της ημέρας στην ουσία. Ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για την αποφυλάκησή του. Παρόλο που αποφυλακίστηκε πριν 2 εβδομάδες, ναι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, που ανέλαβε να κάνει την εισήγηση από τον επικεφαλής, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, έκανε την σχετική αξιολόγηση, μελέτησε τη δικογραφία και εισηγήθηκε την άσκηση ανέρεση.

κατά του βουλεύματος με το οποίο είχε αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Οπότε αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Εμείς σας δώσαμε τώρα τα νεότερα. Είχα μείνει στη Δέσποινα Σαρκίρη, ναι, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604, 210-60-09-605. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο και η μέθοδη επικοινωνίας μαζί σας, το τηλεφωνικό κέντρο, όταν έχουμε τη Δέσποινα έχουμε και αυτή την ωραία κλασική μέθοδο, επαναλαμβάνω 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News μία λέξη, Radio η δεύτερη, δηλαδή θέλουν ένα κενό μεταξύ τους, και στην πλατφόρμα, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και σελίδα στο Facebook για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger κυρίως, κάνουμε και κάτι αναρτήσεις με τα καθημερινά θέματα της εκπομπής. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας μας στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ, και μέσω Messenger. Αυτή θα διαβάσω ένα μήνυμα τώρα, γιατί αν το ξεχάσω αυτό θα είναι έγκλημα. Η Πέπη σήμερα έχει γενέθλια, το μεγάλο μου παλικάρι. Είναι τελευταία δοκιμασία. Αυτό με τη δοκιμασία, κάτι με τις τούρτες, κάτι μου στέλνει, κάτι κέικ και αυτά, πάντα με σκανδαλίζει. Πώς σκανδαλίστηκε το Πίμνιο με τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Σαν σήμερα το 1941, εκεί στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη, γεννήθηκε ο Χάρι Έντουαρντ Νίλσον ο τρίτος. Ο Χάρι Νίλσον, όπως τον ξέρουμε, αυτός ο χαρισματικός Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και αυτή η εκτέλεση του Without You, που νομίζω το είχαν πρωτοποιεί οι κακοδάχτυλοι, οι Bad Fingers, η δική του εκτέλεση νομίζω είναι αυτή που έχει σαρώσει στη σαπανταχού δίσκο κάποιας εποχής.

Λοιπόν, πήγαμε βιαστικά στην επιστροφή του Αλέξανδρου Γετόπουλου στη φυλακή. Να σας θυμίσω, σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν μπορείτε. Αν υποβάλλετε σήμερα την φορολογική σας δήλωση, νομίζω μέχρι τα μεσάνυχτα, κατοχυρώνεται έκπτωση 3%. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα τρόμερο, αλλά και ένα 3% είναι ένα 3%. Το περίσσημα, παίρνεις μια σοκολατίτσα, την κάνεις δώρο σαν άνθρωπο στο δρόμο. Ή την τρως εσύ, εσείς ξέρετε τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει αυτή η προθεσμία. Α, κατά τα άλλα, καλά, πέρα από το κλάμα που έριξαν οι Τούρκοι, είχαν στήσει κάτι γιγαντοοθόνες για να δουν το παιχνίδι με την Αυστραλία. Μαζεμένοι αυτό, χάσανε 2-0 από τα καγκουρό. Κλάμα πολύ, αλλά εγώ θα πάω στην Τουρκία μαζί σας για ένα καταπληκτικό, παιδιά, που συνέβη στο θέατρο. Είναι η τελευταία και πιο δραματική σκηνή του μπαλέτου Ρωμαίος και Ουλιέτα. Είναι μια παράσταση του Imperial Russian Ballet Company στη Σμύρνη της Τουρκίας. Και εκεί που ο Ρωμαίος πέφτει κάτω νεκρός και είναι έτοιμο να σπαράξει όλο το κοινό και αυτά, μπαίνει μια γάτα, τρέχει, πάει στο Ρωμαίο που είναι, ξέρετε, νεκρός, ναι, και αρχίζει και παίζει με το του ρίχνει σφαλιαρίστη στο πρόσωπο, του κουνάει τα μαλλιά, λες Παναγία μου, ατάραχος ο καλλιτέχνης. Η σκηνή ολοκληρώνεται κανονικά. Βέβαια, μετά που πήγαν και άλλοι, γιατί ξέρετε, είναι ο θρήνος, ο δυρμός, πήγε στην ακρούλα η γάτα. Αλλά με το που τέλειωσε η παράσταση και ξέσπασε σε θριαμβευτικά χειροκροτήματα το κοινό, φαντάζομαι για την παράσταση, ο πρωταγωνιστής πήρε τη γατούλα αγκαλιά και πήγαινε και υποκλεινότανε. Πως σε πολλά θέατρα, για να μην έχει ποντίκια, φάνε τίποτα σκηνιά από αυτά που ανεβοκατεβάζουν, τις αφήνουν. Και οι γάτες, βέβαια, επειδή έχει κίνηση στη σκηνή, δεν πάνε. Η συγκεκριμένη ή στεναχωρήθηκε που τον είδε να πεθαίνει το Ρωμαίο και άρχισε να του λέει Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος, ή σου λέει έχω εδώ παιχνιδάκι. Ήταν πάντως ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο. Και πριν προχωρήσουμε, γιατί βλέπω ότι μας κυνηγάει πάρα πολύ ο χρόνος και βλέπω και τα μηνύματά σας που έρχονται σοριδών, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα με τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των Μητροπολιτών. Ακούω από το πρωί και το ράδιό μας και αυτά. Είναι η αλήθεια ένα ζήτημα. Όταν μιλάς, η αντιπολίτευση λέει εμείς θα δώσουμε σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Κουβάλαγα πολλές μέρες μια ωραία γελιογραφία του Αντώνη Βαβαγιάννη και δεν βρήκα ποτέ το χρόνο να το διαβάσω, αλλά επειδή έχει ξεσπάσει και κουβέντα στα social media και τα λοιπά, σας περιγράφω εντάχει τη συγκεκριμένη γελιογραφία. Είναι θάλαμος νοσοκομείου, είναι μια γυναίκα προφανώς σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, ξαπλωμένη, και από πάνω της ένας κύριος με κουστούμι. Δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι από το σκίτσο, μαζί με ένα Μητροπολίτη. Και λέει ο κύριος στη γυναίκα, που μάλλον είναι στα τελευταία της, τα κακά νέα είναι ότι δεν υπάρχουν ιατροί, γιατί πληρώνονται ψίχουλα. Τα καλά νέα είναι ότι ο Μητροπολίτης που θα σας διαβάσει μόλις πήρε αύξηση 80%.

Εντάξει, θα μου πεις, βοηθάει και τη σωτηρία της ψυχής μια καλή αύξηση, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, όλα τι είναι, παιδιά, ε? Μια σκόνη στον άνεμο, έτσι ακριβώς. Σαν σήμερα το 1951 γεννιέται στο Σεντ Λούις του Μιζούρι ο Στίβ Γουόλς, μέλος των Κάνσας από το 1970.

ξεχάσω το μεγάλο δίλημα, παιδιά, που μάλλον στη Γενέβη θα απαντηθεί. Η αμερικανική πλευρά λέει ανοίγει το Ορμούζ, τα στενά δηλαδή, αυτά που είχε πει η κυρία Βούλτεψ ότι είναι πολύ στενά, αλλά ανοιχτά, να περάσουν όλοι. Το Ιράν λέει ότι θα υπάρχει ένα τέλος διέλευσης και διευκρινίζει, όχι διόδια λέει. Θα είναι τέλη διέλευσης για να παρέχουμε τσιπ. Η μία πλευρά λέει τίποτα, η άλλη λέει το άλλο. Τώρα δεν θέλω εγώ να σας γελάσω, την Παρασκευή στη Γενέβη θα υπογραφεί ό,τι υπογραφεί και τότε θα δούμε αν το μέλλον της συμφωνίας θα είναι λευκό ή μαύρο. Γαλιστή το Black is Black. Γιατί σαν σήμερα το 1943 στο Παρίσι γεννήθηκε ο περίφημος Johnny Halliday. Και στο Παρίσι πια ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσα σπίτια πρέπει ή μπορεί να αγοράσει ο Δήμος του Παρισιού για να τα διαθέσει για κοινωνική κατοικία. Άκου τι σκέφτονται αυτοί οι Γάλλοι. Στο δικό μας Δήμο των Αθηναίων συζητάμε αν το δάνειο των 75 εκατομμυρίων πόσα είναι για να φτιαχτούν τα σχολεία είναι καλό ή κακό.

Ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσούκαλος δεν λέει μόνο ειδήσεις και τίτλους ειδήσεων, κάνει ανέκαθεν, πώς το λένε στην καθαρέωση, εξ από ανέκαθεν, πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Αν βέβαια λέει δεν έχεις παιδιά, γιατί έχουμε και το δημογραφικό, όσα καλά και αν τα κάνεις στα σχολεία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα που απασχόλησε ανάποδα όμως, επειδή λέει εδώ black is black, noir, noir, αν τα λέω καλά τα γαλλικά που τα σκοτώνω, απασχόλησε την Ελβετία σε δημοψήφισμα. Γιατί το ακροδεξιό κόμμα έθεσε την αύξηση του πληθυσμού ως πρόβλημα και ότι πρέπει να τη φρενάρουμε, γιατί είναι πολλοί ξένοι που μας αυξάνουν τον πληθυσμό. Θα πάμε αργότερα Ελβετία, στη Γενέβη την Παρασκευή για τη συμφωνία, και όλα στην Ελβετία, παιδιά, χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Εκεί μια αντίληψη πολύ μαύρη από κάποιους, δεν πέρασε όμως το δημοψήφισμα για το τι γίνεται με το δημογραφικό. Εμείς δεν ξέρω αν ακόμα το έχουμε συζητήσει σοβαρά να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βουλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης, ηλικίες 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

είναι μια τέτοια μέρα του 1946 και στην Αλεξάνδρεια γεννιέται ο Αρτέμιος Βεντούρης, Ρούσος. Ο περίφημος, ο εξαιρετικός Ντέμις Ρούσος.

Μάη του 68, Ρούσος Παπαθανασίου και Σιδεράς προσπαθούν να μετικήσουν στο Λονδίνο. Ήταν τότε το κέντρο της pop μουσικής για να ακολουθήσουν διεθνή σταδιοδρομία. Είναι η Aphrodite's Child. Και τους σταματάνε στα σύνορα, είχαν πρόβλημα με την άδεια εισόδου και πηγαίνουν αναγκαστικά στο Παρίσι που λέγαμε πριν. Υπογράφουν συμβόλαιο με την Philips Records και το πρώτο του single με τη φωνή του Ντεμιρούσου ήταν το Rain and Tears.

0: ρίξουμε μια ματιά και στη δική σας συμμετοχή. Τι λέει ο Κώστας? Ότι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε τότε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Εντάξει, αυτό είναι τότε. Αλλάζουν, και άλλωστε δεν ήταν τότε τα ίδια κόμματα, δεν είναι τα ίδια τώρα. Αλλάζουν αντιλήψεις οι άνθρωποι, βλέπουν αλλιώς, με άλλη οπτική τα πράγματα. Αλλάζουν και τα ίδια τα πράγματα. Και ο Γιάννης μας θυμίζει για τα παλιά τα πράγματα, ότι σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Steve Walsh στον Κάνσας. Ναι, τον έχουμε προλάβει αυτόν. Bernie Shaw, τον Uriah Heep, το 56. Το 76 Gary Lightbody, τον Snow Patrol. Και οι Coldplay για πρώτη φορά το 2005 βρέθηκαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το X and Y. Μάλιστα, πολύ ωραία Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Η Μάρθα 32 χρόνια χωρίς το Μάνο Χατζηδάκη. Πότε πέρασαν, μου λείπει πολύ. Νομίζω ότι λείπει και στο δημόσιο χώρο, πέρα από το κάθε μία και καθένα από εμάς που αγαπήσαμε τις μουσικές και την παρουσία του. Δεν ξέρω, Κώστα, αν... γιατί λες ότι η Μελίνα ήταν εναντίον του? Νομίζω ότι είχαν άριστη σχέση και έχουν κάνει και πολύ ωραία πράγματα μαζί. Κάπου θα βασίζεσαι, αλλά εγώ δεν έχω κάποια τέτοια αναφορά. Ο Σπύρος, μια και το ρώτησες, λέει Ανδρέα, η γενοκτονία στη Γάζα από το κράτος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Ναι, βρε Ανδρέα, να το πούμε τον μπράβο στον πρόεδρο, αν κάνει ειρήνη. Άλλωστε γενέθλια έχει, αλλά μετά θα μας ζητάει και Νόμπελ. Αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, άμα είναι να έχει περιοχή ειρήνη, να σταματήσει αυτού του τύπου η παρεμβατικότητα, τι σε πειράζει, να του δώσουμε και ένα δύο Νόμπελ του πρόεδρου εκεί, να έχει στην προθήκη του, στην τροπεοθήκη του, να βάλει, να τα βλέπει εκεί, να ευχαριστιέται. Μικρό παιδί είναι, 80 πόσα έκλεισε. Δηλαδή, τώρα θα ευχαριστηθεί ότι είναι. Μετά θα μου πεις, λέει, ούτως ή άλλως θα το ζητήσει το Νόμπελ. Για να δούμε, λέει, τι θα πούνε οι Σουηδοί για το Νόμπελ. Και θα δούμε τι θα πούνε και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί βεβαίως. Την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Βαρθαλάκης μου λέει, τον γνωρίσαμε τον κύριο με το κουστούμι στη γελιογραφία. Εγώ δεν τον γνώρισα, Βαρθαλάκη μου. Εσείς μπορεί να είστε φυσιογνωμιστέ, να μπορείτε καλύτερα να αποτυπώνετε τα πρόσωπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Αλλά όχι 6 με 8, 6 με 7 είναι το απολύτω σχετικό. Βρείτε, λέει, τα τέφη. Εντάξει, η Αυριανή είχε κάνει τεράστια επίθεση στον Χατζηδάκη, ο οποίος είχε βγει και της είχε επιτεθεί, γιατί είχε δημοσιεύσει, αν θυμάσαι τότε, τη φωτογραφία με τα πρισμένα πόδια του Ανδρέα Παπανδρέου από το θέατρο. Τότε το είχε γυρίσει η Αυριανή, είχε γίνει αντιπαπανδρεϊκή και είχε δημοσιεύσει αυτή τη φωτογραφία και έλεγε αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει τη χώρα, κάτι τέτοια. Και είχε βγει ο Χατζηδάκης, ο οποίος δεν ήταν καθόλου παπανδρεϊκός, και είχε αντιδράσει ως προσωπικά προσβεβλημένος από αυτού του είδους την προσέγγιση. Και μετά τον είχε περιλάβει η Αυριανή και είχε αρχίσει και κατά... Ναι, μην τα ξαναθυμηθούμε, ήταν πολύ κιτρινίλα τότε. Με αρέσει η κιτρινίλα, λόγω ΑΕΚ, αλλά αυτό, όχι κιτρινίλα στη δημοσιογραφία. Δεν ξέρω όμως η Μελίνα τι, δεν νομίζω ότι είχε σταθεί δίπλα τότε στην Αυριανή, δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι την άθλια επίθεση όμως της Αυριανής στο Χατζηδάκη, αυτή τη θυμάμαι.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνουνε, ρε παιδί μου, αλλά μην το παρακάνουμε. Έβαλε και το έρμο το Κουρασάο, ένα ωραίο γκολάκι, το πρώτο του ήταν εκεί. Πήγαν εκεί οι Γερμανοί, ρίξαν άλλα 6 μετά, είχαν βάλει και ένα 7 πρέπει. Αυτά γίνονται τα τρομερά στο Μουντιάλ, αλλά η αθλητική επικαιρότητα είναι πολύ ευρεία και ο Τάσος Επιτρόπου έχει μια τεράστια οπτική, δεν αφήνει πλάνο. Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σας.
0: Να σου πω πάντως πρώτα, γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν και δικαίως κι εγώ, ήταν ένας διαιτητής που δεν θα τον δεις στο Μουντιάλ, ο Σομαλός, ο Ομάρ Αρτάν, και ο οποίος πήγε ο έρμος, τον φωνάξαν στο Μουντιάλ για να διαιτητεύσει. και δεν είχε, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενέκριναν την άδεια του να μπει μέσα και τον στείλανε σπίτι. Βέβαια θα πάρει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά, ό,τι θα έπαιρνε.
2: Και μάλιστα η UEFA αποφάσισε να τον τιμήσει, γιατί έχει αναδειχθεί ο κορυφαίος.
0: Όλα τα ξέρεις, ρε Μπαγκάσα, για λέγε. Συγγνώμη για την έκφραστά σου.
2: Ο κορυφαίος διαιτητής στην Αφρική,
0: ναι,
2: και η UEFA.
0: Διακεκριμένος δεν είναι κανένας, αλλά έχει, λέει, φίλους κάτι τρομοκράτες. Και δεν είναι.
2: Αυτό
0: οι Αμερικοί. Όχι, λέω ότι λένε οι Αμερικάνοι, δεν είπα εγώ. 11 ώρες τον είχαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. 11 ναι. ώρες τον ανέκριναν τον άνθρωπο. Και να πεις ότι πήγε από μόνος του, τον φώναξαν να διαιτητεύσει.
2: Εντάξει, αυτό έγινε πριν από την έναρξη όμως.
0: Ναι, ναι, πριν. Αλλά είναι από αυτά, ξέρεις, που δεν βγαίνουν πολύ μπροστά στους προβολείς. Α, πάντως θα. Και
2: θα
0: τα λεφτά θα
2: Super
0: πάρει.
2: Cup της Ευρώπης.
0: Ωραία.
2: Για να το τιμήσει η UEFA. Δεν ανήκει στην Ομοσπονδία της UEFA. Έτσι, ανήκει στην Αφρικανική Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά τον κάλεσε για να σφυρίξει το Super Cup μεταξύ της Άστον Βίλα και της Paris Saint-Germain.
0: Και τώρα η ερώτηση που θα σου κάνω, που έκανα την άλλη φορά και με μάλωσες κιόλας, αλλά δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ? Όχι, σήμερα ταιριάζει.
2: Μεγάλη, όχι, δεν την έκανε σε μένα, μάλλον στο Δημήτρη.
0: Α, στον Καϊμά το είχα κάνει και.
2: Μάλλον.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Πανούλης και από σήμερα η αναγέννηση του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, όπως τον αποκαλούν τον Άρη, είναι δεδομένη ότι ξεκινάει αυτή η προσπάθεια αναγέννησης τουλάχιστον.
0: Είχαμε σήμερα την επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη, έτσι το λέω.
2: Ακριβώς, έγινε σήμερα η επίσημη παρουσίαση, η παρουσία του General Manager, του κυτρίνου του Νίκου Ζήση και φυσικά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάου, ο οποίος μόλις έκατσε στο πάνελ άρχισε να του κάνουν ερωτήσεις. Αυτό σηκώθηκε ευγενικά έπειτα από μία-δύο ερωτήσεις και πήγε και έκανε σε κάτω ως θεατής, γιατί δεν ήθελε να υποβαθμιστεί σε καμία περίπτωση η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Εκεί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και από τους ανθρώπους του Άρη, αλλά και από τον Σπανούλη και τον Ζήση, και φυσικά το επίκεντρο ήταν η οικογένεια, ο ρόλος που έπαιξε η οικογένεια Αντετοκούμπο για την απόφαση του Σπανούλη, το ρόστερ που πρόσθεσε να οχωθεί, με τις γραφικές όλες κινήσεις πώς θα γίνουν, το όνειρο για τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, να πούμε ότι είναι στο Eurocup, δηλαδή της Ευρωλίγκας η διοργάνωση, η δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στο Eurocup, και φυσικά η αναμόρφωση του Αλεξάνδρου, γιατί είναι ένα παλιό γήπεδο το οποίο πρέπει να φτιαχτεί ξανά από την αρχή. Και για να κλείσω και με τον Σπανούλη, να σου πω μόνο ότι είπε ότι δεν αισθάνεται καμία πίεση, αντίθετα, και κανένα βάρος, αντίθετα, μόνο δέος βλέποντας και τη φανέλα του Νίκου Γκάλη και των άλλων μεγάλων αστέρων εκεί στο γήπεδο.
0: Πολύ ωραίο. Έχεις κανένα άλλο έτσι πολύ.
2: Η είδηση όμως βγήκε πριν από λίγα λεπτά και τα λεπτά. Πολύ λίγα λεπτά, ο Ερκίν Αταμάν επισήμως από παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.
0: Α,
2: και μάλιστα με ανάρτησή της η Πράσινη ΠΑΕ τον αποχαιρέτησε λέγοντας το ευχαριστώ και βάζοντας φωτογραφία με τα τέσσερα τρόπια.
0: Μήπως επειδή έχασε η Τουρκία από την Αυστραλία στο Μουντιάλ? Όχι, καμία σχέση.
2: Και ο Λουτσέσκου υπατμών θέμα ενδεχομένως και σήμερα να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του. Πρέπει να γίνουν εντυπωσιακά.
0: Για το περιμένουμε μέρες. Έχω βάλει τον Καϊμά και παίρνει τηλέφωνο όλη τη Μακεδονία κάθε μέρα και μου λέει δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά.
2: Και στη Ρωσία να παίρνει τηλέφωνο, είναι απόφαση του Ρασβάν και του.
0: Αν έχεις κάτι, κόψε την εκπομπή στο επόμενο τέταρτο. Αλλιώς μετά που θα λες για το Μουντιάλ στη ραδιοεφημερίδα, δεν πειράζει. Πες και για το Λουτσέσκο, αν έχει νέο. Γιατί φίλοι μας οι Παοκτζίδες είναι σαν να μένα κάρβουνα, είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου. Γεια. Ωραίος

0: Ανδρέας, έχει και ωραίο όνομα. Η γάτα ήταν παρούσα στις πρόβες της παράστασης και όταν είδε τον αγαπημένο της πρωταγωνιστή Τέζα κάτω, τρόμαξε τόσο πολύ που άρχισε να τραβάει τα μαλλιά για να δει αν είναι ζωντανός. Είδε στα γατάκια μια ιστορία που είπα πριν, πραγματική, από παράσταση στην Τουρκία. Ωραίος ρε Ανδρέα.
1: Νύχτες αγρύπνιας, να με θυμάσαι.
0: Ήταν ένας Ιούνις του 2007-15, σαν σήμερα. Ήταν μόλις 59, έφυγε από τη ζωή η Δώρα Σιτζάνη, μια εξαιρετική ηθοποιός και εξαιρετική στιχουργός. Ο Μάνος Λοΐζος μελοποίησε τραγούδια της. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι, κι αν είμαι ρόχ.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να αφήσω και τη δική σας επικοινωνία εκτός. Ο Μπάμπης από Τρίκαλα, από ό,τι θα γίνουν ψηφιακά τα ρολόγια της ΔΕΗ, σταδιακά νομίζω γίνονται, Μπάμπη μου. Ο Μιχάλης είναι εθνική, ταξιδεύει προς Αθήνα, καλώς να έρθεις. Το 93 ήμουν μάρτυρας μιας τέτοια ιστορίας. Στο Παρίσι είχα πάει για μια εκπαίδευση, στο Παλέντε Σπορ. Κάθε Σάββατο μαζευόντουσαν, συζητούσαν για κοινωνικά θέματα. Έδωσαν λύση το 16, τότε δύο διαμερίσματα σε ανθρώπους κλωσάρ να δουν αν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπόρεσαν να ζήσουν εκεί. Τους έδωσαν σε μια άλλη περιοχή, πιο φτωχή. Και εκεί προσαρμόστηκαν και έζησαν με αξιοπρέπεια. Ηλίας από Φιλοθέη, να θυμηθούμε την απάντησή του στην αυριανή εφημερίδα και να το συγκρίνουμε με το σήμερα, εννοεί του Χατζηδάκη.

0: μιας νύχτας αγρύπνιας να με θυμάσαι ή με φοβάσαι.
1: Για να δούμε τώρα, ποιος φοβάται την αύξηση του πληθυσμού. Έχουμε το ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε στην Ευρώπη γενικότερα, είναι το περίφημο δημογραφικό, συρρυκνώνεται ο ευρωπαϊκός πληθυσμός. Την ίδια στιγμή στο Belfast έχουμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις καταστροφές κατά των μεταναστών και ξαφνικά μαθαίνουμε, δεν ακούστηκε και πάρα πολύ, εγώ σας το είχα πει όμως εγκαίρως από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί κάπου το είχε πάρει το μάτι μου, στην Ελβετία λοιπόν δημοψήφισμα για το αν θα μπει πλαφόν φύσμα, για το αν θα μπει πλαφόν στον πληθυσμό. Θα μου πείτε μα τώρα... Τι είναι αυτό, εντάξει, η Κίνα που δεν μπορούσε πια ούτε να θρέψει. Και εδώ ήταν κάπως διαφορετική η προσέγγιση. Ήταν μια πρωτοβουλία πολιτικών χώρων, την υποστήριξε νομίζω το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, κυρίως για να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού και των μεταναστών στην Ελβετία, ότι δηλαδή αυξάνεται ο πληθυσμός μας, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ξένων, των μεταναστών, και αν φτάσουμε στα 10 εκατομμύρια και τα περάσουμε θα έχει πρόβλημα η ζωή μας. Αυτό ήταν τώρα το, λέω πολύ χοντρικά, καταλαβαίνετε, εκεί το κουβέντιασαν αναλυτικά, και επειδή έχουν μεγάλη παράδοση στην Ελβετία στα δημοψηφίσματα, έκαναν δημοψήφισμα. Η πλειοψηφία βέβαια αποφάσισε ότι δεν πρέπει να μπει πλαφόν στον πληθυσμό, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, γιατί προτιμούν τις καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική κατάσταση έτσι όπως την ξέρουν τώρα, παρά το να λάβουν ξενοφοβικά ή άλλα μέτρα. Εμείς για να πάμε μέχρι τη Ζυρίχη, αν και αυτές τις μέρες δεν είναι εκεί, αλλά την ξέρει καλύτερα από όλους μας και τη Ζυρίχη και την Ελβετία, ζητήσαμε την πρόεδρο των Ελλήνων Αποφύτων του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, περίφημο αυτό, νομίζω και ο Αϊνστάιν πρέπει να έχει περάσει από εκεί. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Ζιόλδη Καμένου να μας εξηγήσει λίγο τα πράγματα, γιατί την Ελβετία δεν είμαι σίγουρος ότι την πολύ καταλαβαίνουμε μερικές φορές. Έχει και ένα πολύ ωραίο έτσι σύστημα αυτοδιοίκησης και τα λοιπά. Χρειαζόμαστε λοιπόν βοήθεια. Κυρία Καμένου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο θέμα με τη γραμμή μας. Μαρία, για πες τη Μαρία να ρίξει. Μας ακούτε? Δεν... κάτι γίνεται.

0: Όχι, την άκουγα τη γραμμή, απλώς δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κυρία Καμένου, που αυτό είναι το βασικό. Μια τηλεφωνική γραμμή μόνη της στον αέρα, θα μου πεις, για να δοκιμάσουμε ξανά η κυρία Ιζόλδη Καμένου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Α, τώρα σας ακούμε υπέροχα. Εντάξει.
1: Ξέρετε από Αθήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί νομίζω ότι η Ελβετία, παρόλο που έχουμε εμείς μια εικόνα, πώς να το πω τώρα, πολύ απλουστευμένη και απλοϊκή για το πώς λειτουργεί. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτοδιοικητική οργάνωση, παράδοση δημοκρατική. Συνήθως τη συνδέομαι μόνο με τις τράπεζες, ενώ είναι μια χώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον και επιστημονικό. Εσείς το γνωρίζετε καλά, έτσι δεν είναι? Έχετε αποφοιτήσει κιόλας από το πανεπιστήμιο εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εγώ αποφοιτήθηκα από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Ήμουν 6 χρόνια ερευνητικό προσωπικό και έκανα την έρευνά μου εκεί.
0: Νομπελίστες μπόλικους το...
1: Έχει πολλούς, βέβαια, έχει πάρα πολλούς νομπελίστες. Πρώτος ο Αϊνστάιν, ο οποίος ήταν και καθηγητής.
0: Α, είχε διδάξει εκεί, ε?
1: Βέβαια.
0: Εσείς
1: βέβαια.
0: Κρίμα που είστε έτσι νέα. Και δεν μπορούσατε να τον προλάβετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν θα μπορούσα εκ των πραγμάτων να τον προλάβετε.
0: Μήπως αυτό με το χωροχρόνο κάνα κόλπο, γιατί κάπως τα είχε πει λίγο ο Αϊνστάιν αυτά.
1: Ναι. Τη θεωρία της σχετικότητας. Στη θεωρία αυτή δεν μπορούσα και εγώ κάπου να τον συναντήσω.
0: Κάπως να γινόταν. Για πείτε μου λοιπόν, αυτό τώρα ότι εδώ ακούγεται πολύ παράξενο, ότι κάνει δημοψήφισμα μια χώρα να απαντήσουν οι πολίτες αν θέλουν να βάλουν πλαφόν στον πληθυσμό, σε μια εποχή που το πρόβλημα της Ευρώπης είναι μάλλον το δημογραφικό, η συρρήκνωση του πληθυσμού.
1: Ξέρετε, για την ακρίβεια, η Ελβετία ήταν πάντοτε μια χώρα αγροτική, συντηρητική, μαζεμένη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανοίχθηκε περισσότερο, έγιναν μεγάλες επενδύσεις, η χώρα απέκτησε μεγαλύτερη διάσταση και παγκοσμίως, οπότε στη συνέχεια η συγκέντρωση του πλούτου εκεί έφερε πολλά κεφάλαια, άλλαξε γενικώς η εικόνα της. Παραμένει όμως μια χώρα η οποία θέλει να είναι μόνη της, δηλαδή δεν θέλει να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Να είμαστε κοντά, αλλά όχι και πάρα πολύ, αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό διαμορφώνει την τεχνολογία της με το δικό της τρόπο, την οικονομία της με το δικό της τρόπο. Παραμένει στο ελβετικό φράγκο, δεν ανοίγεται στο ευρώ. Είναι μια χώρα η οποία ναι, μεν εξωστρεφή, διότι προσελκύει πάρα πολύ εργατικό δυναμικό και επιστημονικό δυναμικό από τις υπόλοιπες χώρες, αλλά από την άλλη δεν θέλει άλωση των θύμων της, των ηθών της, του πολιτισμού.
0: Αυτό ήταν δηλαδή στον πυρήνα του δημοψηφίσματος το...
1: Κατά κύριο λόγο αυτό είναι.
0: Δηλαδή το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα είπε ότι έρχονται αυτοί οι ξένοι άνθρωποι, και εννοούσα ακόμα τι, και επιστήμονες όπως εσείς υψηλού επίπεδου, γιατί δεν νομίζω το θέμα τους ήταν κάποιο άλλο.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι το μεγάλο τους πρόβλημα να έρθουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το επιδιώκουν. Αλλά με τη συσσόρευση νέας μεταναστευτικής ροής, συνεχώς δηλαδή οι νέοι μετανάστες έρχονται τα τελευταία 15 χρόνια, όσο είμαι εκεί κιόλας, η διαμόρφωση του αστικού τοπίου ήταν τελείως διαφορετική πλέον. Τα σπίτια ήταν, όπως τα ξέρετε, πολύ, πολύ κομψά, με τις ξύλινες στέγες τους, μικρά, χαμηλά, διόροφα το πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μέχρι και ουρανοξύστες στη Ζυρίχη και στη Γενέβη, στις μεγάλες πόλεις δηλαδή. Συνεχώς η ανοικοδόμηση είναι ραγδαία, οπότε αλλάζει εντελώς αστικό τοπίο, συνδυαστικά με το ότι βεβαίως οι τόσοι πληθυσμοί από διαφορετικές εθνικότητες δημιουργούν ένα πρόβλημα, διότι αλλάζουν ακόμα και τα και οι δημόσιες υπηρεσίες που απευθύνονται πλέον στο μεγαλύτερο πληθυσμό. Παλιότερα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν ήταν τόσο διαδεδομένες. Παλιότερα με ταχυδρομείο έστελναν τα πάντα, όλες τις επιστολές προς τον κόσμο. Ήταν πιο χωριάτικη η νοοτροπία.
0: Ναι, αλλάζει ο τρόπος ζωής και σε πολλούς δεν αρέσει. Βέβαια,
1: δεν αρέσει και γενικώς το Λαϊκό Κόμμα πάντοτε δεν ήθελε τους νέους μετανάστες. Εγώ θυμάμαι το 2013 που είχαν κάνει ένα αντίστοιχο δημοψήφισμα και υπήρχε ένα πρόβατο που το κλωτσούσαν έξω από τη χώρα. Και ήταν τότε οι Ευρωπαίοι που έμπαιναν στην Ελβετία υπό το καθεστώς της οικονομικής κρίσης. Το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό. Αλλά γενικώς, ενώ το Λαϊκό Κόμμα επιδιώκει τέτοια πράγματα, δεν θέλει να αυξάνεται ο πληθυσμός, γιατί σαφώς αυξάνονται οι απαιτήσεις πλέον και δεν έχουν την διάθεση και να τις καλύψουν.
0: Άρα πίσω από το πλαφόν στην αύξηση του πληθυσμού ήταν η αύξηση συγκεκριμένου πληθυσμού.
1: Κυρίως ανθρώπων που έρχονται από ασιατικές, αφρικανικές χώρες.
0: Δεν πέρασε. Δεν πέρασε. Δηλαδή ένα 55% απέρριψε αυτό. Το αν πεις ένα 45%. Ήταν υπέρ της πρότασης περιορισμού, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλές εθνικιστικές τάσεις μέσα στη χώρα.
0: Αυτή είναι η τάση όλης της Ευρώπης, δηλαδή το Belfast, επειδή έγιναν αυτά που έγιναν και έδιναν μέχρι και διευθύνεις μεταναστών για να πάνε οι άλλοι να επιτεθούν. Ενώ αυτό πέρασε, ξέρετε, είναι μια γενική εικόνα στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Γι' αυτό ήθελα να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά την Ελβετία.
1: Ναι, η Ελβετία, κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν ήθελε ποτέ την άλωση του χρώματός της και του τοπίου της και γενικώς δεν ήθελε την αλλαγή ακόμα και της γλώσσας, δηλαδή ακόμα και το γεγονός ότι πλέον η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στο να μιλούμε αγγλικά κατά κύριο λόγο στη Ζυρίχη, στη Γενέβη, στη Βέρνη, στις μεγάλες εταιρείες. Δεν μιλούν πλέον γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά.
0: Τα δικά τους. Ήταν... Αυτό είμαι μαζί με τους Ελβετούς. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, κυρία Καμένο.
1: Είναι δύσκολο όμως και για τη διαχείρισή τους. Δηλαδή ξέρουν ότι οι μετανάστες που έρχονται από όλο τον κόσμο θα πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν
0: αλλά αυτή η αγγλικοποίηση και στα ελληνικά εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή εντάξει, ο καθένας να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά το να τη μιλάει όμως. Δηλαδή και ο μετανάστης να κρατήσει τη δικιά του. Μην γίνουμε όλοι, ας πούμε, ένα κακέκτυπο. Δεν ξέρω. Αυτή η ομογενοποίηση δεν είναι τόσο ωραίο πράγμα όσο μας την έχουν παρουσιάσει. Και δεν το λέω με καμιά εθνικιστική. Δηλαδή ο κάθε ένας, δηλαδή και αυτοί που μιλάνε γαλλικά στην Ελβετία, να μιλούν γαλλικά. Εντάξει, να υπάρχει ένας κοινός τόπος, η κοινή γλώσσα, αλλά είναι, ξέρω εγώ. Οι μετανάστες όμως, είναι η κοινή γλώσσα στην ουσία, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ο καθένας έρχεται σίγουρα με τις δικές του καταβολές, με το δικό του γλωσσικό ιδίωμα, αλλά μέσα στην κάθε πόλη πρέπει να μιλούν την επίσημη γλώσσα του καντονιού. Είναι χωρισμένη η Ελβετία σε καντόνια, όπως εμείς έχουμε τις περιφέρειες για παράδειγμα και τις και τους νομούς.
0: Μ' άρεσε η προσέγγιση σας, παρασύρθηκα και βλέπω εδώ το ρολόι, έπρεπε ήδη να έχω φύγει. Θέλετε να κρατήσουμε κάτι, μια δική σας έτσι, μια γραμμή?
1: Αυτό που θα μπορούσα να πω ότι δεν επιστέγασμα όλων αυτών είναι ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι της Ελβετίας. Οι Ελβετοί δηλαδή που ψηφίζουν ο λαός, ο ελβετικός λαός, δεν μπορεί να κινητοποιηθεί τόσο από τέτοιες τάσεις του Λαϊκού Κόμματος, διότι είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη που δέχονται και βεβαίως...
0: Αυτό είναι το πρωτεύον.
1: Και ότι είναι γεγονός ότι η ενοικοδόμηση των πόλεων και
0: κυρία Καμένου, συγγνώμη που σας κόβω έτσι άγαρμα, αλλά με βγάζουν έξω από το στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Η κυρία Ζόλτη Καμένου, πρόεδρος Ελλήνων Αποφύτων Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχη, σε πολύ λίγο, Θάνος Χιαφάκας, σε όλη την επικαιρότητα θα επεκταθεί. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σαν σήμερα το 96 έφυγε από τη ζωή αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Έλα Φιτζέραλντ, που μας λέει κάθε φορά που λέμε goodbye, όπως σας λέω και εγώ τώρα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 6.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από λίγο υπεγράφει ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη υπογραφή με φυσική παρουσία. Εκεχηρία και κεράκια γενεθλίων. Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 80 του γενέθλια. Το Ιράν θα εισπράττει διόδια από το Ορμούζ, θα λάβει 300 δις για ανοικοδόμηση, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κέρδη και ζημιές από τη συμφωνία. Πλοία του κόσμου βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και πράγματι, πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά. Και στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, η εκεχηρία αλλά και το θέμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων. Η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτή την ώρα στον Κορυδαλό, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με επίκεντρο την ελεύθερη μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, το λαϊκισμό και την ακρίβεια. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια. Έως τις 28 Αυγούστου η έκδοση βεβαιώσεων. Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία, τότε κάτι καλό προκύπτει. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από πυρκαγιές και καταστροφές στο Γαλάτσι. Η τραγική ιστορία των ηλικιωμένων αδερφών που κάηκαν σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Τα 4 αδέρφια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με ζώα και τελευταία δεν είχαν νερό και ρεύμα. Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. «Δεν αισθάνομαι πίεση, αλλά δέος που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Βασίλης Πανούλης στη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Άρη. Στις 4 το πρωί ο αγώνας Ιράν-Νέα Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες για το παγκόσμιο κύπελο. Και τέλος, ο πρόεδρος Τραμπ γιόρτασε τα 80 του γενέθλια σε ένα υπερθέαμα 60 εκατομμυρίων δολαρίων που περιελάμβανε υπερπτήσεις των Blue Angels, 1.200 μέλη των εν ενεργεία ενόπλων δυνάμεων και 2 αγώνες πρωταθλήματος.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πριν από λίγο λοιπόν υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μιλάμε για την ηλεκτρονική μορφή της υπογραφής, διότι για την υπογραφή στη Γενέβη, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, στις 19 Ιουνίου, αυτό θα γίνει με φυσική παρουσία, όπως είπαμε, στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Μιλάμε για εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, έτσι?
6: Ακριβώς, στις 7 παρα 10 για την ακρίβεια ώρα Ελλάδος, μετά από 107 ημέρες πολέμου, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία πλαίσιο με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η οποία θα επικυρωθεί με φυσικές παρουσίες την Παρασκευή στη Γενέβη, όπως είπες, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν.
5: Stop, μια τελεία.
6: Ναι.
5: Γιατί είναι όντως καταιγιστικές οι εξελίξεις και πάρα πολύ σημαντικές και κρίσιμες. Μιλάμε λοιπόν για μια ηλεκτρονική υπογραφή, έτσι, ναι, μιας, αυτού του μνημονίου, να μην το πούμε, ας πούμε, συμφωνία, να το
6: μνημόνιο πούμε μνημόνιο κατανόησης, ένα βήμα πριν.
5: Ένα βήμα πριν, και θα δούμε το επόμενο πότε θα είναι και ποιο θα είναι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το βήμα. Έχουν λοιπόν βάλει την υπογραφή τους ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Βάνς και ο Καλιμπάφ.
6: Ακριβώς.
5: Από την πλευρά των Ιρανών.
6: Ακριβώς.
5: Έχουν μπει αυτές οι υπογραφές.
6: Μπήκαν αυτές οι υπογραφές, όπως είπαμε πριν από περίπου 10-15 λεπτά. Θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος νέων διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να υπογραφεί, εάν όλα πάνε καλά, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, να υπογραφεί με φυσικές παρουσίες στην Γενέβη. Ένα πραγματικό δώρο για τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τραμπ στη Γενέβη. Σίγουρα θα είναι ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Τζέι Ντι Βάνς.
5: Γιατί και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, αν θα παραστεί στην συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ. Ήδη βρίσκεται ή θα βρίσκεται σε λίγο στο
6: Βρίσκεται στο Εβιάν
5: για την συνάντηση των G7.
6: Ακριβώς.
5: G7.
6: Οι G7 τώρα θα συνεδριάσουν κατά πάσα βεβαιότητα, όπως κάνουν συνήθως, ένα διήμερο. Συνεπώς θα πάμε στην Τετάρτη. Παραμένει ένα ερώτημα αν ο κύριος Τραμπ θα επιστρέψει στις ΗΠΑ ή αν θα παραμείνει στην πανέμορφη γαλλική Λουτρόπολη μέχρι να μεταβεί στην γειτονική Ελβετία, Θάνο.
5: Το λέγαμε και με τη Βάλια την Πετούρη το Σάββατο το βράδυ,
6: ναι,
5: ότι όσο και αν ξενίζει και κάνει εντύπωση διπλωματικά, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε τα γενέθλιά του την Κυριακή, νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να συμφωνήσουν την Κυριακή, εν πάση περιπτώσει, παρά την παραφωνία του Ισραήλ σε σχέση με τον Λίβανο, που για λίγες στιγμές πήγε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Τελικά υπήρξε αυτή η συμφωνία και μάλιστα στα 80, όπως είπαμε, γενέθλια του Προέδρου Τραμπ.
6: Να πούμε, Θάνο, μια και αναφέρεσαι στο Λίβανο, αυτό είναι το ένα αγκάθι, αν θες, της συμφωνίας. Το άλλο είναι τα πυρηνικά, όπου θα υπάρξει παράταση 60 ημερών προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει. Και το χαιρέτησε σύσσωμη διεθνής κοινότητα, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είπε ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ είναι ένα καθοριστικό βήμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε αναρτησή του ότι πλοία αρχίζουν να κινούνται ξανά έξω από τα στενά του Ορμούζ, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Επιπροσθέτως, το πρακτορείο ειδήσεων FARST Ιρανικό, επικαλούμε όλα καλά ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή μια ρήτρα σχετικά με την επιβολή θαλασσίων τελών στη συμφωνία πλαίσιο με τις πολιτείες.
5: Πάμε ναι. να βάλουμε άλλη μια ανωτελεία. Mm-hmm. Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως αυτό, το ζήτημα των διοδίων, των τελών εν πάση περιπτώσει.
6: Και τον Λίβανο.
5: Και τον Λίβανο. Mm-hmm. Θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα σε σχέση με το πώς η Ευρώπη, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης υποδέχονται, χαιρετίζουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συμφωνία. Έλενα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Οι επικεφαλείς των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία του στενού του Ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και περιορισμού, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Δεύτερον, θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του λέγοντας ότι επιτέλους θα μπει ένα τέλος σε αυτόν τον απανηρό πόλεμο, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε, είπα, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τόσο προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, χωρίς ωστόσο να πει περισσότερα. Αυτό που τόνισε είναι ότι συζήτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου. Mm-hmm. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, αν θυμάστε, η Ευρώπη ουσιαστικά έχει δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή.
5: Ούτως ή άλλως αυτός ήταν ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα.
7: Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν και το βασικό επιχείρημα της Ευρώπης, ότι δεν συμμετέχει στον πόλεμο, αλλά στη δεύτερη φάση θα είναι παρούσα η Ευρώπη με οποιονδήποτε τρόπο. Και τώρα, μάλιστα, ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Συζητήθηκε, έγινε μια πρώτη συζήτηση, όπως είπε η Κάγια Κάλλας, και αναμένεται με βάση τις εξελίξεις να συνεχιστεί. Το τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, να σας πω ότι όλες τα μηνύματά τους, και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει, εστιάζουν στην εφαρμογή και στη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε η Κάγια Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για πιθανές κυρώσεις στο Ιράν, τι θα γίνει, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Όντως, στη σκιά της αβεβαιότητας, όσο και αν πραγματικά τα γεγονότα μας δίνουν ένα πολύ έντονο άρωμα αισιοδοξίας, mm-hmm. μακάρι να διατηρηθεί αυτό το άρωμα μέχρι το τέλος. Είπες δύο πολύ σημαντικά αγκάθια, το θέμα της εφαρμογής και της υλοποίησης της συμφωνίας, αλλά και το θέμα της διάρκειας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έλενα, αν δεν έχει να προσθέσει κάτι. Και να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να μιλήσουμε ξανά, Δημήτρη, mm-hmm. για 2-3 αγκάθια που προβληματίζουν πάρα πολύ. Το ένα, το είπες, αφορά στα διόδια.
6: Ναι, το άλλο είναι τα πυρηνικά.
5: Το άλλο είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, αν θα αραιωθεί εντός Ιράν. Αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το άλλο αφορά στο Ισραήλ. Τι θα πράξει το Ισραήλ.
6: Σε ό,τι αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει παρουσία των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, όπως γινόταν και με τη συμφωνία του 2015 με τον Ομπάμα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι το Ισραήλ πήγε να τεινάξει τον αέρα χθες, τη συμφωνία με την επίθεση που έκανε στην Νότια Βηρυτό. Και ήδη είχαμε αντιδράσεις, γιατί αυτή η συμφωνία για το Ισραήλ είναι μια κακή συμφωνία. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι η Χεζμπολά χαιρέτησε σήμερα το Μνημόνιο Κατανόησης, ευχαρίστησε την Τεχεράνη, ενώ οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Τελαβίβ εισέρχονται σε μια δυσκολότερη φάση, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς οι σχέσεις μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ έχει διαταραχθεί, κυρίως για την επιμονή του Ισραήλ να πλήττει τον Λίβανο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως εξαιρετικά αρνητική για τα συμφέροντα της χώρας.

0: Παραμένει ένα αγκάθι ούτως
1: και ούτως ή άλλως υπάρχει ακόμη ένα νέθος αβεβαιότητας, το λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και εμείς να συνεχίσουμε. Αν χρειαστεί, εννοείται, οτιδήποτε προκύψει θα διακόψουμε εκ νέου για να επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Συγχαίρει όλες τις πλευρές που συνέβαλαν στη συμφωνία, σημειώνοντας ότι η συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο. Τώρα, στο μέτωπο των αγορών, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θα πάμε τώρα. Μεγάλη υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έπειτα από την συμφωνία με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, στο Brent που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι σημαντική, είναι μεγάλη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι Θάνο, όπως λες, η πτώση είναι εντυπωσιακή. Φτάνει στο 5,5% και για τον Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται στα 82,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 5,27%, ενώ το αργό πετρέλαιο, το πετρέλαιο της Αμερικής όπως το λέμε, είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι με πτώση 5,66%. Αντίστοιχα, πάρα πολύ μεγάλη είναι και η πτώση στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί συμμετέχει σε σημαντικό ποσοστό της τάξης 30% στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, άρα επηρεάζει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα λοιπόν το TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου, από το βάση του οποίου τιμολογείται και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση σχεδόν 10%. Όλα αυτά βεβαίως είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να πούμε ότι στην εγχώρια αγορά ήδη η πτώση των τιμών του προηγούμενου διαστήματος έχει αποτυπωθεί και πλέον για πρώτη φορά η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι κάτω από τα 2 ευρώ, στο 1,99, αλλά ωστόσο έχει σπάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,73, αρκετά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ωστόσο Θάνο ότι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, όπως το έχουμε ξαναπεί, ότι θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα και διατήρηση των πτωτικών αυτών τάσεων των τιμών, έτσι ώστε να ξαναφτάσουμε στα επίπεδα
1: μέχρι
2: πρώτου
1: τα
2: πολέμου.
1: Χριστούγεννα, είχε πει νομίζω ο κύριος Παπαγεωργίου εδώ στο Health News Radio, όταν
2: ακριβώς,
1: είχε ρωτηθεί ότι
2: ακριβώς
1: ίσως θα απαιτηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουμε στο 1,70-1,70 κάτι.
2: Ακριβώς. Σήμερα πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενιζονοπολών Ελλάδος, πάλι μιλώντας στο Earth News, είπε ότι αν συνεχιστεί αυτή η πτώση των τιμών, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε να μειώνονται οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κατά 3 με 4 λεπτά το λίτρο στην ελληνική αγορά, μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες.
1: Τώρα, Πινελόπη, μένεις μαζί μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο καθιερωμένο briefing, αφού χαιρέτησε τη συμφωνία, αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει η μείωση αυτή να περάσει και στον καταναλωτή.
3: Φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή και είναι και κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, κατά απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς.
1: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της ενέργειας, καθώς οριστικοποιήθηκε η συμφωνία εισόδου της Εύρων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Επιστρέφουμε σε σένα, Πινελόπη, καθώς ξεκινά η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων με τη συνεργασία της Hellenic Energy. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
2: Θάνω να πω ότι σήμερα έγινε μια ειδική συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή βεβαίως του Υπουργού, του επικεφαλής της Hellenic Energy, αλλά και του αρμόδιου Διευθυντή για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική της Εύρων, παρουσία και της Kimberly Guilfoyle.

0: Βοήθης πρέσβης, τον είπα στην Ελλάδα, όπου κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ανακοινώθηκε καταρχήν ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για τη μεταβίβαση στην Σεύρουμ ποσοστού συμμετοχής στη σύμβαση παραχώρησης του Μπλοκ 10, που είπες, όπως είπες, είναι στον Κυπαρισιακό κόλπο. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 70% των δικαιωμάτων που κατέχει αυτή τη στιγμή η Hellenic Energy στην Αμερικανική εταιρεία, και πλέον οι δύο εταιρείες να μοιράζονται τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής με ποσοστά 70-30%. 30% για την ελληνική εταιρεία και η αμερικάνικη εταιρεία, η Chevron, να έχει τον έλεγχο της υπόθεσης, καθώς ορίζεται ως operator. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει ήδη αίτηση στην ΕΔΕΕΦ για 15μηνη παράταση της ερευνητικής φάσης του Block 10. Να πούμε ότι είναι ένα μπλοκ το οποίο το ερευνούσαν ήδη τα ελληνικά πετρέλαια, η Hellenic Energy, που είχαν το 100% της παραχώρησης. Έχουν πραγματοποιήσει δυσδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες και πλέον με τη συνεργασία και με την Chevron θα επανελεγχθούν όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση, που είναι η ερευνητική γεώτρηση. Έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Hellenic Energy, ο κ. Χιάμισης, περιγράφοντας την συμφωνία αυτή, είπε ότι με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται τα ποσοστά των δύο εταιριών σε σύνολο 5 περιοχών που ξεκινάνε από το Βόρειο Αιώνιο και φτάνουν έως και βορείως της Κρήτης, και έτσι διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας, όπου είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπιστεί ένα σημείο στο οποίο ένα ή περισσότερα σημεία τα οποία θα μπορούν να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις. Τώρα, η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Γκυλφόιλ, σχολιάζοντας την συμφωνία, είπε ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα προωθείται μέσω της συνεργασίας της Chevron με τη Hellenic Energy, εμβαθύνει και ενισχύει την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής, και είπε ότι αποτελεί επίσης απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι συμμαχοί τους συνεργάζονται σαν ένα και μπορούν να επιτυχαίνουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Η Ελλάδα έχει εδρεωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση.
1: Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, πλέον η είδηση κάνει το γύρο της Ιφιλίου, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα διεθνή πρακτορία. Ομολογώ να πω ότι ήσουν ο πρώτος ή από τους πρώτους, εν πάση περιπτώσει, που ουσιαστικά ανέδειξε αυτή την είδηση. Όταν μου το είπες λίγο πριν βγούμε στον αέρα εδώ στο μαγκαζίνο, δεν υπήρχε πουθενά. Οπότε είναι σημαντικό και θέλω να σου εκφράσω και τα δικά μου συγχαρητήρια.
3: Για όνομα του Θεού.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε νέες δηλώσεις Τραμπ. Είναι τώρα από τη μορφή bulletin στα αγγλικά, τις μεταφράζω αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολύ φρέσκες. Είπε ο κ. Τραμπ λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει ανακούφιση του Ιράν για τα παγωμένα κεφάλαια, οικονομική δηλαδή ανακούφιση, τα περίφημα 25 δισεκατομμύρια, αν το Ιράν δεν κάνει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Αναφορικά τώρα με το κείμενο της συμφωνίας και του Μνημονίου Κατανόησης, είπε ότι στο πολύ άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αυτό θα δημοσιοποιηθεί, καθότι ναι μεν ξέρουμε ότι είναι 14 σημεία, αλλά δεν έχουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει. Άλλωστε είπαμε θάνο ότι προσθέθηκε και το ζήτημα της τελευταίας στιγμής για το Ιράν. Ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι παγωμένα κεφάλαια δεν έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν ή από κάποια άλλη χώρα. Είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σχεδόν άμεσα βάση της συμφωνίας για τις επόμενες 60 ημέρες, ενώ αναφορικά με την υπογραφή με φυσική φυσική παρουσία. Είπε ότι σίγουρα θα είναι ο κύριος Βανς στην υπογραφή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα πάει. Είπε μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και να μην εμπλακώ. Αυτά προς το παρόν. Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται.
1: Θα επανέλθουμε.
3: Βεβαίως.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε μια σημαντική εξέλιξη, στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Λάμπρος, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, λοιπόν.
0: Ναι, περιμέναμε την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, το οποίο εξέτασε την εισαγγελική αναίρεση που είχε ασκήσει νωρίτερα ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου. Επί της ουσίας την έκανε δεκτή, στέλνοντας πίσω τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη στην φυλακή, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αναιρεί με την απόφαση του ο Άριος Πάγος το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων, αποφυλακίστηκε, έχοντας εκτίσει τα 24 χρόνια της ποινής του. Επί της ουσίας, οι δικαστές στο σκεπτικό τους θεωρούν ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος. Ποιος νόμος?
1: Τα 25 χρόνια νόμος, είναι ότι θα έπρεπε, ναι, να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια.
0: Ακριβώς, Θάνο. Ο νόμος ο τελευταίος του 2021 και ο μοναδικός που αναφέρεται σε πολυισοβήτες, ο οποίος αναφέρει ότι ένας που έχει καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορές ισόβια θα πρέπει να έχει εκτίσει 25 χρόνια στην φυλακή, και από εκεί και πέρα δύναται να αποφυλακιστεί με όρους εάν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ένα λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος το 2021, και ένα δεύτερο ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία, με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Έτσι λοιπόν ανέρεσαν το συγκεκριμένο βούλευμα, έστειλαν πίσω τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αυτό που έγινε σήμερα, διότι σήμερα νωρίς το απόγευμα βγήκε η απόφαση των δικαστών του ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, εστάλει ένα απόσπασμα της απόφασης στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Από εκεί εξεδόθη το ένταλμα προς νέα φυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το παρέλαβαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον αναζήτησαν στον τόπο διαμονής του στον Βύρονα. Αναμέναμε την σύλληψή του. Είδαμε όμως ότι αντί να συλληφθεί στην οικία του, ο ίδιος μπήκε σε ένα ταξί στο οποίο επέβαινε ήδη η δικηγόρος του, κυρία Καμιλάρη, και κατευθύνθηκε προς τις φυλακές του Κορυδαλού. Βεβαίως τον πίσω ακριβώς ακολουθούσαν
1: συνοδεία
0: τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Εξ όσων γνωρίζω, εδώ και τουλάχιστον μισή ώρα έχει επιστρέψει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, που αναμένονται τα διαδικαστικά προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στο κελί του. Υπενθυμίζω ότι είχε συλληφθεί το 2002, είχε προφυλακιστεί ως ο ηθήνων νους της τρομοκρατικής οργάνωσης
1: στους Λειψούς,
0: 17 Νοέμβρη.
1: Νομίζω.
0: Στους Λειψούς, βεβαίως, στους Λειψούς, πολύ σωστά το λες, τον Ιούλιο του 2002, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο υπτάμενο Δελφίνι και να φύγει από το νησί. Είχε προφυλακιστεί, στη συνέχεια πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 21 δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια. Βεβαίως να πούμε ότι έχει το δικαίωμα εκ του νόμου να κάνει νέο αίτημα αποφυλάκησης, πάλι προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά.
1: Να υπενθυμίσουμε, μιας και μας γύρισες λίγο πίσω, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο όταν έγινε η αποφυλάκησή του για βαθιά απογοητευτική εξέλιξη, το State Department ουσιαστικά, και, ναι, και με το σκεπτικό ότι οι δράσεις της 17 Νοέμβρη είχαν στοιχήσει στη ζωή και σε 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Υπήρχε έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή.
5: Ναι, όπως επίσης και η τουρκική πλευρά είχε εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση. Νομίζω και μάλιστα είχε προηγηθεί πριν από το State Department, βεβαίως. Από εκεί και πέρα οι Έλληνες δικαστές είναι ανεξάρτητοι. Κρίνουν με βάση τα στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης και της εκάστοτε δικογραφίας. Και αυτό που αποφάσισαν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί είναι ότι όντως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει παραβιαστεί ο νόμος για τους πολυσοβίτες, με δεδομένο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια στη φυλακή και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μεταμέλειας, ενδεχομένως της καλής διαγωγής μετά την πράξη κτλ., ώστε να βγει από την φυλακή νωρίτερα από τα 25 χρόνια.
1: Άλλη.
5: Εδώ να κάνω μια επισήμανση, Θάνο, και να κλείσω ότι ο νόμος λέει ότι ένας πολυσοβίτης πρέπει να έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κρίνει εάν μπορεί να αποφυλακιστεί με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επομένως, θα δούμε σε ένα χρόνο τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση του πολυσοβίτη Γιωτόπουλου αλλά και των υπολείπων τριών που παραμένουν στη φυλακή.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στην υπόθεση. Θα πάμε στον Κώστα Νούση, που αν δεν κάνω λάθος βρίσκεται στον Βύρονα, εκεί όπου είναι το σπίτι, που βρίσκεται το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς 6 και 4, λίγο μετά τις 6, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ανέκφραστος και αμίλητος, κατέβηκε με ένα σακ βουαγιάζ στο χέρι. Από κάτω τον περίμενε ένα ταξί. Επιβιβάστηκε σε αυτό μέσα, ήταν εκεί η δικηγόρος του. Είχε έρθει λίγο νωρίτερα από ότι. Λίγο νωρίτερα είχαν έρθει και δύο οχήματα της αστυνομίας, ένα περιπολικό και ένα σημαντικό όχημα, για να εκτελέσουν την διαδικασία, να τον συλλάβουν ουσιαστικά και να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Στις 6 παρα 10 έφτασαν τα δύο οχήματα της αστυνομίας με πάνοπλους αστυνομικούς. Λίγο αργότερα έφτασε εκεί και το ταξί. Υπήρξε μια επικοινωνία με την δικηγόρο και τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχιτρομοκράτη του 17 Νοέμβρη, ώστε να κατέβει. Οπότε λίγο αργότερα στις 6 και 4 τον είδαμε να κατεβαίνει και να επιβιβάζεται στο ταξί και από πίσω να ακολουθούν τα δύο οχήματα της αστυνομίας.
1: Και χωρίς κάποιες δηλώσεις από την πλευρά.
6: Ήταν τελείως ανέκφραστος, ήταν σαν να το περίμενε, κατέβηκε με τα πράγματά του, τελείως αμίλητος, δεν θέλησε, υπήρχαν πολλά τηλεοπτικά συνεργεία και φωτορεπόρτερ εκεί πέρα, σε κανέναν δεν είπε κάτι. Έβαλε στο πόρτο αγκάζ το ταξί τα πράγματά του και μπήκε στο πίσω κάθισμα δίπλα στην δικηγόρο του και στη συνέχεια απομακρύνθηκε.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου μένονται σε υψηλούς ρυθμούς οι αντιπαραθέσεις και για τις προτάσεις των κομμάτων, ενώ πληθαίνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, με τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας να πρωταγωνιστούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις που ρίχνουν στο δημόσιο διάλογο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα. Τα μέσα μεταφοράς και οι παροχές βρίσκονται στο επίκεντρο.
7: Ακριβώς με φόλιο την πληροσία προτάσεων, θυμίζουμε την Παρασκευή από την Ραπετσόνα και αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσαν προτάσεις μιας τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση πλειοδοσίας και τις δύο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης ένα πρόγραμμα μέχρι των 24 ετών να κινούνται δωρεάν, το οποίο κοστολόγησε γύρω στα 35-40 εκατομμύρια. Ενώ ο κύριος Τσίπρας είπε τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αττικής, δηλαδή Αθήνα, αλλά και Θεσσαλονίκης, για όλους εκτός από τους τουρίστες, που είναι ένα ζήτημα αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει, να κινούνται δωρεάν. Εντάξει, αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για να εξαπολύσει η επίθεση ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και στους δύο, ιδιαίτερα θα έλεγα πιο αιχμηρός προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding μάλλον τον οδήγησε με μια κάπως σαν χρονοκάψουλα πίσω στο 2012, και έκανε πάρα πολλές και στην το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που έταζε όλα σε όλους και έγιναν τα και έκανε τελικά τα αντίθετα. Με μια ερώτηση που υποβάλαμε στην Ρέντιο, είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα λογοκρισίας. Οπωσδήποτε ο καθένας, το κάθε κόμμα, κάθε πολιτικός αρχηγός μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει. Πριν όμως ο νόμος πλέον επιβάλλει ότι αυτό πρέπει να κοστολογείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να φαίνεται από πού τα υπόρρη για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εξαγγελία θα φύγουν, από πού θα βρεθούν και από πού θα περικοπούν. Γιατί τα οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας, κάθε προβλήματος είναι δεδομένα, και εκεί έκανε μια αναφορά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, και του Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνηση που ακολουθεί μια φιλελεύθερη πολιτική, που παράγει πλούτο, ο οποίος μπορεί να διανέμεται, και έκανε συγκεκριμένες αναφορές για τις μειώσεις φόρων που έχει, στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση εδώ και χρόνια.
1: Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την επίθεση του Παύλου Μαρινάκη σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.
8: Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πείραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί, τέλος πάντων όσα είναι των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, της μεσαίας τάξης κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια για μια ηλικία. Αγνοεί ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο, συγκριτικά το ξαναλέω, με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Λοιπόν, για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν, και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης είχαν συνάντηση με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος και ήρθε στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει για τις συναντήσεις αυτές με δεδομένη τη συγκυρία, αλλά και τον ειδικό ρόλο που έχει ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Καλησπέρα, Άγη.
10: Καλησπέρα και εμένα. Και βέβαια δεν είχαμε δει πριν να πούμε δηλώσεις, αλλά ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για αυτές τις συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κύριο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Η κοινή πρόκληση παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό ήταν ένα ακόμα ζήτημα, ενώ σύνομοι πληροφορήθηκε και επίσης το ζήτημα οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων. Κάποιες περισσότερες πληροφορίες έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών από διπλωματικές πηγές, πέρα από το γενικό πλαίσιο ότι η συνάντηση αυτή επιβεβαιώνει την κοινή βούληση και περαιτέρω ενίσχυση διάβλων επικοινωνίας και ιδιαίτερα ικανοποιητική σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Ανατολική Λιβύη. Σύμφωνα με τις πηγές από διπλωματικές πηγές, δόθηκε έμφαση στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την πρόσθεση επενδύσεων. Όπως είπαμε, το ζήτημα της μετανάστευσης και της σημασίας συνέχισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής αυτοφυλακής στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναδείχθηκε και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου συνομιλητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το ΙΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών, επανέλαβε σύμφωνα με τις πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους τη θέση της Ελλάδας για ενιαία και ισχυρή Λιβύη χωρίς επεμβάσεις τρίτων.
1: Μάλιστα. Άγιο, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων από Φωτιές και Πλημμύρες. Τι έχουμε σε σχέση με το ζήτημα αυτό?
10: Ουσιαστικά είναι ο πρώτος σταθμός υποδοχής πηγαίνων ζώων στο Γαλάτσια. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται με κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή σε ό,τι αφορά τα ζώα. Εκεί τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στο Γαλάτσια ο Υπουργός Εσωτερικών αλλά και ο Υπουργός αλλά και η ιδρύτρια της οργάνωσης Dog Voice σε εγκαταστάσεις του σταθμού. Αναφέρει τη δήλωση ότι θα κάνει χρόνο διαλογής και επανένωσης στο κτηνιατρίο του Δεκέντρου Συντονισμού. Συνομίλησε με θελοντές για να ενημερωθεί για τις διαδικασίες υιοθεσίας, ενώ σε δηλώσεις ανέφερε πως η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο στην πρώτη γραμμή, τότε η αποστολή της προστασίας των ζώων μπορεί να, πραγματικά μέσα από αυτό μπορεί κάτι να προκύψει, όπως είναι το συγκεκριμένο κέντρο. Και βέβαια να πούμε πως ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους εθελοντές.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Γαλάτσι.
11: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Και εμείς να περάσουμε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στο Ήλιον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία στο πεδίο της ακρίβειας, των ελέγχων στην αγορά και της πίεσης στα εισοδήματα. Έτσι λοιπόν από το Ήλιον σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνεται πλέον στο τι μπαίνει στο καλάθι και το τι μένει πίσω. Είπε ακόμη ότι για να αντιληφθεί κανείς πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα, αναφερόμενο στον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία Δημοκρατία ότι δεν επιβάλλει πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίκτες της εμπορίας τροφίμων, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη εις βάρος της κοινωνίας. Τέλος, το πλαίσιο αυτό παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, που, όπως είπε, θα προωθούσε μία κυβέρνηση, εάν γινόταν βεβαίως κυβέρνηση. Ποια θα είναι αυτά? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθών, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση ενέργεια και καύσιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Δημιουργίας Ενίας Αρχής Καταναλωτή και, όπως είπε εν κατακλείδη ο κ. Ανδρουλάκης, για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει βασικό χρέος να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
13: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Να μείνουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης και να περάσουμε στο χώρο της αριστεράς, στην πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Οίκαια, όπου βρίσκεται το ιερό των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα ακολουθηθεί το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε», που δίνει λόγο στους πολίτες, και πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, σε αναμονή της νέας τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω αυτό, Θάνο, της νέας τοποθέτησης, διότι δεν πρόκειται περί ομιλίας, αλλά πρόκειται για μια συνάντηση που θα έχει με τους πολίτες. Mm-hmm. Φαίνεται διατεθειμένος ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει τη μορφή των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων. Δηλαδή συνομιλία με πολίτες και την έκθεση, την παρουσίαση των δικών του προτάσεων ανάλογα τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται στη συζήτηση. Δηλαδή ανεργία, σύντηση, οικονομία, καθημερινότητα, εξωτερική πολιτική, οτιδήποτε τίθεται προς συζήτηση, θα παρουσιάζει και εκεί τις θέσεις του νέου κόμματός του. Επομένως δεν είναι ακριβώς ομιλία εκ του βήματος. Είναι μια συνάντηση, όπως λέγεται και από την Ελλάς, για να βρεθούμε μαζί. Αυτός είναι ο τίτλος, για να συναντηθούμε μαζί με τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, υπήρξε και μια παρέμβαση από τον Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει, λέει, πλάν B ή C. Υπάρχει το πλάνο της ενότητας. Αν έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό.
14: Ο Σοκράτης Φάμελος τοποθετήθηκε για μία ακόμα φορά εν ώψη των ζητημάτων, επέμενε στην απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής. Φέρεται ο ίδιος ότι είναι πεπισμένος ότι η πρόταση για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικά με τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει αποτέλεσμα. Είπε μάλιστα ότι πρέπει να δουλέψουμε για την τελευταία απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής, που σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά σύμπνοια και σύμπλευση με το νέο κόμμα. Τώρα, αυτό φαίνεται, όπως λέει και οι δικές μου πληροφορίες, ότι θα προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικών συζητήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πολλοί αρχίζουν και θέτουν εκ νέου μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, μια νέα συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής. Σίγουρα θα υπάρχει αυτή την εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση, μια αντίδραση τουλάχιστον από τη μειοψηφούσα πλευρά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Έως τις 24 Αυγούστου του 2026 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και η Δήμητρα Κυριαζή είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι, μέσω του gov.gr, στο ανακαίνιση.apps.gov.gr, με τους κωδικούς του TaxisNet, θα μπορούν σε λίγο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαίως επιλεξιμότητες ή ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο σχετικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι η επιδότηση είναι από 70-80%. Ανάλογα με τα ισοδηματικά κριτήρια και προσαυξάνεται κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95%. Έως 36.000 το ανώτερο ποσό μπορεί να λάβει κάποιος, ενώ υπάρχει και προσάρτηση 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα, για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Ενώ στόχος είναι η δράση να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα. Φυσικά, σε πρώτη φάση να πούμε ότι αφορά τις κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά και οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Και θα πρέπει που ανακαινιστούν να διατεθούν για 5 χρόνια, για μακροχρόνια μίσθωση. Από τα 5 χρόνια τα 3 πρέπει να είναι σταθερό το ενίκιο. Στη συνέχεια όμως, σε 2 μήνες από τώρα θα ανοίξει πάλι πλατφόρμα για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που χρήζουν επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Και εφόσον θα κλείσει πλατφόρμα, όπως είπες και εσύ, 24 Αυγούστου για την επιλεξιμότητα, μετά το Σεπτέμβριο θα ξανανοίξει προκειμένου να γίνουν οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση πλέον των όσων έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή. Σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση και τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, κάνοντας μάλιστα λόγο για κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι κατέθεσαν εξώδικο στην διοίκηση του ΕΚΑΒ. Να δούμε όμως τώρα τι λέει ο Γιώργος Μαθιόπουλος, είναι ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλια Δαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, επεσήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα 65 έως 70.
16: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το άνω του 50% του στόλου είναι κινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόχο, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2, 3 και 5 μέρες.
17: Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
16: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως το Υπουργείο, έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
18: Δηλαδή, για πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
16: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζονται να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
18: Ναι.
16: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
18: Πήγατε εσείς και βάλατε και
16: βάλαμε 135 ευρώ, και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
1: Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος υπεστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμα και για δόλιο φθορά. Ωρα, Λοιπόν, στην αθλητική επικαιρότητα και το Μουντιάλ, η Γερμανία δεν λυπήθηκε το Κουρασάο και νίκησε με 7-1 την μικρότερη χώρα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ είχαμε και την πρώτη απόλυση προπονητή. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο. Καλησπέρα, Τάσο.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια μέρα χθεσινή γεμάτη από γκολ. Το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε 5ο και 6ο όμιλο. Τα 4 παιχνίδια της βραδιάς ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για το 5ο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν, όπως πολύ σωστά είπε, οι Γερμανοί, που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο, 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον 6ο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα να ισοβαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνιε. Στον 5ο όμιλο, Αμάντε Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβατοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη χώρα του στο φινάλε απέναντι στο Εκουαδόρ με 1-0. Η αυλία έπεσε με τον 6ο όμιλο και με τη Σουηδία, συγγνώμη, τον Ισακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα και να επικρατούν τελικά οι Σουηδοί με 5-1 της Τινησίας. Εδώ λοιπόν είχαμε και την πρώτη απώλεια, να το πω έτσι, προπονητή, την πρώτη απόλυση, καθώς ο Σαμπρί Λαμουσί, γαλλοτινήσιο στην καταγωγή, είχε βαρύ στην Ομοσπονδία αυτό το 5-1 από τους Σουηδούς και τελικά φαίνεται ότι θα τον διώξουν, ήδη είναι δηλαδή θέμα ωρών ενδεχομένως, και να πληρώσει το μάρμαρο και θα προχωρήσει με υπηρεσιακό προπονητή στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχει ξαναγίνει, εγώ δεν θυμάμαι κάποια στιγμή να μέσα στο διοργάνωση να το διώξουν κατευθείαν, δηλαδή από τον πρώτο αγώνα, δεν το θυμάμαι ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τι περιμένουμε και σήμερα.
1: Έχουμε έτσι, την Ισπανία, αλλά έχουμε και το Ιράν που θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι και έχει και ένα πολιτικό άρωμα αυτό, έτσι δεν
19: όχι
1: είναι?
19: Όχι μόνο πολιτικό άρωμα, αλλά είναι και σε επιφυλακή πάρα πολλοί κόσμος, κάτι καταλαβαίνεις από τις αρχές εννοώ. Καθώς υπάρχει ανησυχία ότι κάποιοι μπορεί να έχουν πάρει εισιτήρια μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν έτσι αποδοκιμασίες ή κάποιο επεισόδιο, τέλος πάντων, οπότε υπάρχει και μια ανησυχία και μια επιφυλακή, να το πω έτσι. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε πριν από, είμαστε στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή της πρώτης αναμέτρησης, οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι Ισπανοί, σε 7 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι από την ΕΡΤ2, μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2, ας πούμε, να το ακούσετε. Στην Ατλάντα γίνεται αυτό το παιχνίδι, 0-0 στο ημίχρονο αυτή η αναμέτρηση για τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, στις 10 η ώρα θα αναμετρηθούν στο ΣΥΑΤ Βέλγιο και Αίγυπτο από την ΕΠ2 αυτό το παιχνίδι και ξημερώματα τρίτης πλέον, δηλαδή μία η ώρα μετά το μεσάνυχτα, στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρη από την ΕΠ2, Φακούντο Πελίστρη, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα είναι το παιχνίδι SOS, θα έλεγα εγώ, λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει με το Ιράν, Ιράν Νέα Ζηλανδία. Εκεί στη Νέα Ζηλανδία, να πούμε και κάτι διαφορετικό, αγωνίζεται και ένας Έλληνας, ο μοναδικός Έλληνας που αγωνίζεται στο παγκόσμιο κύπελλο, είναι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης από την ΕΡΤ1 αυτό το παιχνίδι, στο Λος Άντζελες θα γίνει το παιχνίδι. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης στα 36 του πλέον έχει περάσει, να θυμίσω, κάθε στιγμή φοράς και τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτά όσον αφορά και το πρόγραμμα. Και να πάμε και λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αν μου επιτρέπεις και αν προλαβαίνω.
1: Πάμε λίγο με τους προπονητές, δηλαδή τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
19: Σωστά, πολύ σωστά. Τρίτη τέλους λοιπόν, στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ερκίτα Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram γράφοντας ευχαριστούμε Εργίν. Ο Τούρκος προπονητής αποχαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο, έτσι, με πολύ όμορφα λόγια και συγκινητικά. Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η θητεία έπειτα από 3 χρόνια, αφού έχει κατακτήσει φυσικά την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 κύπελα Ελλάδας. Όμως, μιας και αναφέρομαστε στο ποδόσφαιρο και στους προπονητές, ακόμα ένας προπονητής φαίνεται ότι αποχαιρετά τον πάγκο του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο. Ρασβάν Λουτσέσκου, η υποτεχνική ηγεσία του συλλόγου, πλέον δεν θα είναι, όπως όλα δείχνουν. Πρέπει να συμβούν εντυπωσιακές αλλαγές δεδομένων ώστε ο Ρασβάν Λουτσέσκου να παραμείνει. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι υπατμόν και περιμένουμε από ώρα σε ώρα ενδεχομένως να ανακοινωθεί και κάτι τέτοιο. Και τέλος θα κλείσω με την αναγέννηση του Άρη.
1: Με τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
19: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Βασίλης Σπανούλης λοιπόν τον κάλεσε ο Άρης για να δημιουργήσει μια νέα ομάδα, μια νέα ροπή, τον αγαπημένο μας Άρη. Ο Άρης είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων, θυμάστε και παλαιότερα την δεκαετία του 80 τι γινότανε, αλλά ο Σπανούλης έγινε επίσημη παρουσία σήμερα, παρουσία και του Νίκου Ζήση, του General Manager των Κιτρίνων και κουμπάρος φυσικά του Σπανούλη, αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάο, και μάλιστα έκανε και μια χαρακτηριστική κίνηση ο Σιάο, αφού απάντησε μια διαρωτήση, σηκώθηκε επιδεικτικά, κατέβηκε κάτω και να παρακολουθήσει από κοντά, μάλλον από απέναντι να το πω σωστά, τη συνέντευξη τύπου, για να μην κλέψει την παράσταση από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι αισθάνεται δέος που βρίσκεται στον Άρη και στην ομάδα του μεγάλου Νίκου Γκάλη. Φυσικά υπόθηκαν πάρα πολλά και για τον Αντετοκούμπο, για την απόφαση που πήρε ο Σπανούλης, για το όνειρο της Ευρωλίγκας, για την αναμόρφωση του Αλεξανδρίου και φυσικά τις μεταγραφές, πολύ σπουδαία συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Τάσο, τα είπαμε σχεδόν όλα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την ανάλυση από τον Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης και στις 10 στο τέλος της ημέρας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης, μην τους χάσετε. Από μένα, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους.
20: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφηξή του, στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζι-Ντέι Βάνς θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στη τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε χαρακτηριστικά. Χαρακτήρισε έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει. Διαφορετικά, θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν τη χαρακτήρισε έγγραφο τιμής. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή, με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη. Ωστόσο, στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, σε δηλώσεις του στο CNBC, άφησε να εννοηθεί πως το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Πειρά κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα έχουν εξαπολύσει ο Γιαΐρ Γκολάν και ο Ναφτάλι Μπένετ, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν Γκβίρ διεμήνησε ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Ισραήλ και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς ξεκαθάρισε πως ο στρατός της χώρας δεν θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο. Συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία ανερέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χάφταρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Τραγωδία στη Δράμα όταν αστυνομικός αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η γυναίκα του επίσης αστυνομικός βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιχειρήσει να τη μαχαιρώσει. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη σε κρίσιμη κατάσταση και αμέσως ξεκίνησαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.
20: Ο καιρός.
21: Στο Ιόνια και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές αύριο. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς. Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: for so much, man.
1: It's exactly what I wanted.
2: Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό ήταν το Perfect Symphony μαζί με τον Ed Sheeran και βεβαίως με τον Ιταλό τενόρο τον Αντρέα Μποτσέλη. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 15η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου. 108 μέρες από την έναρξη του πολέμου της Αμερικής κατά του Ιράν. Σήμερα επίσης συμπληρώνονται 1574 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. Το BBC μετέδωσε προλίγου ότι από ρωσικούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν σήμερα 11 άτομα και πυρπολήθηκε ο ιστορικός καθεδρικός ναός στο Κίεβο.

0: Ας έρθουμε ολίγον στα δικά μας εδώ, στην Ελλάδα μας, που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος που έριξε το καράβι, η Ελλάς στα βράχια, επέστρεψε για να κάνει τον ναυάγο σώστη. Πώς θα το πετύχει? Μα είναι δοκιμασμένη συνταγή. Την εξηγεί με λίγες λέξεις ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης, από τα καλύτερα μυαλά στην ωραία Ελλάς που τα χρειάζεται. Λέει λοιπόν ο Κώστας, το ακαταμάχητο πακέτο του Τσίπρα με δωρεάν συγκοινωνίες, στεγαστικά που θα πληρώνεις μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό, φτηνό ρεύμα και κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο μέτρων μέχρι τον Σεπτέμβριο, που ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα και ποιος ξέρει, μπορεί μετά τους Μητροπολιτάδες να πάρουν κάτι και αυτοί, να πάρουν και αυτοί κάτι. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή σε λίγο ξεκινάει ομιλία, η πρώτη νομίζω δημόσια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια, και ίσως κάποια στιγμή μεταδώσουμε και λίγο από αυτά που θα λέει. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio, για να μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο... Έχει κολλήσει ο Βασίλης μας ο Νικολόπουλος. Σε όλα έχω γράψει του άλλου, του Τσιμέκα, και τα μπερδεύω. Η Μαρία Σφυρόερα, δεν την μπερδεύω ποτέ, είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα κάποιος περαστικός που κάποτε είδε ανοιχτή την πόρτα της ΕΡΤ και μπήκε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του Ed Sheeran, Perfect Symphony, μαζί με τον Andrea Bocelli. Και ανοίγουμε τώρα την εκπομπή μας με έναν άνθρωπο που ζει μέσα στην πολιτική, αλλά με αποστάσεις. Είναι ο Στράτος Φαναράς, αναλυτής, μαθηματικός και στατιστικολόγος, γνωστός κυρίως ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς Μέτρων Ανάλυσης. Καλησπέρα Στράτο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχεις πολλή δουλειά αυτές τις μέρες με...
1: ναι, σίγουρα υπάρχει αρκετή δουλειά.
0: Έχουμε κάτι, μιας και θα παρακολουθήσουμε και λίγο τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του που θα γίνει στη Νίκαια. Τι μπορούμε να πούμε για τις τάσεις αυτή τη στιγμή?
1: Έχουμε μια πρώτη καταγραφή πριν λίγες μέρες, άμα τη εμφανίσει, των δύο νέων κομμάτων. Τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Καριστιανού. Η εικόνα είναι ότι σίγουρα υπάρχουν αλλαγές στους κομματικούς σχετισμούς. Οι βασικές αλλαγές είναι ότι αυτά τα δύο νεότερα κόμματα συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά, ιδίως του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ψηφαγές είναι ότι αυτά τα δύο νεότερα κόμματα συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά, ιδίως του κυρίου Τσίπρα,

0: Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια κίνηση ακριβώς αυτό που είπαμε, δηλαδή στους κομματικούς συσχετισμούς, χωρίς να φαίνεται ότι σημαντοδοτεί και ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα και κυρίως χωρίς να σηματοδοτεί μια διαφορετική σχέση εμπιστοσύνης με ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος, το οποίο δηλώνει απογοητευμένο, αποστασιοποιημένο και βέβαια στην ακραία του μορφή και απολυτή, παίρνοντας αποστάσεις από την ίδια την πολιτική. Αυτό φαίνεται ότι παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα και ένα μεγάλο αγκάθι για την πολιτική ζωή στη χώρα μας. Δεν είναι βέβαια γνώρισμα μόνο της Ελλάδας, είναι ένα γνώρισμα που έχει να κάνει με όλες τις δημοκρατίες οι οποίες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε σύγχρονες συνθήκες. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν εκείνες οι διεργασίες οι οποίες θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης, γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο και ενδιαφέρον.
1: Για να το καταλάβω λίγο, η Ελλάδα για παράδειγμα δυσκολεύεται και αυτή να προσαρμοστεί στις γενικές συνθήκες που επικρατούν, όχι μόνο εδώ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, η ακρίβεια. Άρα επηρεάζεται και η Ελλάδα, έτσι.
0: Ακριβώς, δεν είναι μόνο ότι επηρεάζεται από τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία να φανεί ότι η δημοκρατία και οι θεσμοί της ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις προσδοκίες των πολιτών. Σε μια σειρά από τομείς, δεν είναι μόνο το well-being, να το πούμε έτσι, η ευημερία, ας πούμε, η καθημερινότητα των πολιτών, είναι οι προσδοκίες. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα αυτή, για να συνεννοούμεθα. Το στεγαστικό δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της Ελλάδας. Είναι ένα πρόβλημα που διαπερνά τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και φύγει κυρίως στις νέες γενιές. Άρα λοιπόν εδώ έχεις ένα μείζον πρόβλημα πολύ καθοριστικό για τη ζωή των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν βλέπουν λύσεις από το πολιτικό σύστημα οι οποίες να μπορούν έτσι να άρουν τις δυσκολίες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, κατά καιρούς εξαγγέλλονται διάφορα μέτρα, αλλά ο ελέφαντας συνεχίζει να είναι στο δωμάτιο. Ναι, και πράγμα. Τι σημαίνει ότι είναι στο δωμάτιο? Σημαίνει ότι ένας νέος 30 χρονών, 35 χρονών, πολλές φορές αναγκάζεται ακόμα να ζει στο πατρικό, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με το χαμηλό μισθό στις ανάγκες ενοικίασης ενός σπιτιού. Άρα λοιπόν αυτό, ξαναλέω, δεν είναι ένα γνώρισμα μόνο της Ελλάδας, συμβαίνει και στην Ισπανία, συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στην Πορτογαλία υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε ένα τοπίο νέων προβλημάτων, προβλήματα τα οποία αφήνουν κυρίως στις νέες γενιές απροστάτευτες και ανασφαλείς, και η πολιτική δεν μπορεί να δώσει εκείνες τις απαντήσεις που θα ήταν πιστικές και που θα δημιουργούσαν ένα ρεύμα συμμετοχής κυρίως στις νέες γενιές και στους εργαζόμενους. Αυτό εννοώ κατά βάση. Τώρα, το αν κάποιο κόμμα μπορεί να συγκεντρώνει 5 πάνω, 3 κάτω κτλ. Είναι ένα θέμα, αφορά στο κομματικό σύστημα σίγουρα, στους συσχετισμούς του, στις δυνατότητες να σχηματίσουν κυβέρνηση την επόμενη μέρα μετεκλογικά. Αλλά όμως όλα αυτά είναι, αν θέλεις, το επιφαινόμενο. Γιατί ακριβώς τα ουσιαστικά προβλήματα συνεχίζουν να είναι εδώ. Συνεχίζουν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς που διαμορφώνεται στο κομματικό σύστημα.
1: Είπες προηγουμένως, Στράτο μου, ότι θα επηρεαστούν τα μικρότερα σχήματα στην Ελλάδα από τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Συμπεριλαμβάνεται και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό?
0: Κοίτα, σίγουρα πιέζεται και το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτά τα δύο νέα σχήματα έχουν, αν θέλεις, τυχαίνει να κινούν.

0: Δεν και τα δύο. Το μεν κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην κέντρο αριστερά, που είναι το προνομιακό έτσι πεδίο αναφοράς του ΠΑΣΟΚ. Το δε κόμμα της κυρίας Καριστιανό, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της, φαίνεται να έχει τα πιο ισχυρά του σημεία στο χώρο του κέντρου. Άρα και τα δύο ακουμπάνε πλευρές στις οποίες το ΠΑΣΟΚ προσδοκά να έχει τα ψηλότερα ποσοστά του, την κέντρο αριστερά και το κέντρο. Και επομένως είναι λογικό το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται από την παρουσία αυτών των δύο νέων σχημάτων, όπως και η Νέα Δημοκρατία εξάλλου πιέζεται κάπως από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και σίγουρα το τοπίο αυτό δεν αφορά μόνο τα μικρότερα κόμματα, όλο το κομματικό σύστημα. Τα αφορά σε όλο το κομματικό σύστημα. Απλά στα μικρά κόμματα είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Και άρα είναι πιο έντονο το πρόβλημα.
1: Διάβασα με αρκετό ενδιαφέρον ένα κομμάτι της Ξένιας Κουναλάκη στην Καθημερινή με τίτλο «Η Διεθνής των Ενοικίων». Απευθύνεται αυτό το άρθρο σε εκείνους που προσπερνούν την πολιτική των ταυτοτήτων και την οικολογία, μιλάνε για προσιτή στέγη, για παιδικούς σταθμούς, δωρεάν συγκοινωνίες. Είναι νέοι οι περισσότεροι, είναι πιο κοντά στην αριστερά, είναι επικοινωνιακοί και θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτή η γενιά που προσπαθεί να βρει το ανεξάρτητο πάτημά τους, αν μπορώ να το πω έτσι, φαίνεται και στις μελέτες που κάνεις?
0: Νομίζω ότι ναι, φαίνεται, και μάλιστα θα ήθελα να προσθέσω, δεν είχα διαβάσει αυτό το άρθρο, αλλά το ακούω με πολύ ενδιαφέρον, και θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι η σημερινή νεολαία, η Gen Z, όπως λέγεται, πάση περιπτώσει η γενιά που τώρα μπαίνει στην παραγωγή ή τελειώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μπαίνει στη τριτοβάθμια, έχει μια σημαντική, κατά τη γνώμη μου, και ενδιαφέρουσα διαφορά από τη γενιά της κρίσης. Η γενιά της κρίσης χαρακτηριζόταν κυρίως από την οργή, και η οργή, ο θυμός και η οργή την οδηγούσαν σε ένα ρεύμα αποδόμησης των πάντων. Δηλαδή αυτά δεν αναζητούσε λύσεις μέσα στο υπάρχον τοπίο, αλλά διεκδικούσε μια λογική αποδόμησης και απορρίθμισης. Η σημερινή γενιά έχει κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι και η διαφορά συνίσταται στο ότι είναι πιο διεκδικητική και όχι τόσο αφοριστική. Mm-hmm. Διεκδικεί να πάρει αυτό που θεωρεί ότι της ανήκει. Αυτή η ατζέντα, για παράδειγμα, που ανέφερες τώρα, Χρήστο, δεν είναι μια ατζέντα αποδόμησης της κοινωνίας, ας πούμε, και των κανόνων και των συνθήκων που μέσα στις οποίες αναπτύσσεται, αλλά μια ατζέντα, θα έλεγα, αναδιανομής προνομίων ή δικαιωμάτων.
1: Σε αυτόν τον χώρο βλέπουμε μονάδες ανθρώπους που είναι αποκομμένοι από τα κλασικά κόμματα.
0: Σίγουρα, ναι. Mm. Αυτό εξάλλου το δείχνει και η συμμετοχή στις εκλογικές αναμετρήσεις, η οποία κινείται διαρκώς πτωτικά. Και μάλιστα με συγκεκριμένα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά. Η αποχή αυτή πλήττει κυρίως τους νέους, οι οποίοι απομακρύνονται από την πολιτική. Όπως είπαμε και στην αρχή, δεν έχουμε μόνο μια ας πούμε έτσι ηλικιωμένη κοινωνία, έχουμε ένα πολύ πιο ηλικιωμένο εκλογικό σώμα. Αυτοί που προσέρχονται στις κάλπες, δηλαδή, σαφώς είναι εκείνοι που υπερεκπροσωπούνται οι μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Έχουμε κάποια στατιστική έρευνα που να καταγράφει πόσοι από τους νέους ανθρώπους έχουν φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πλέον ζουν μόνιμα σε κάποιες χώρες?
0: Χρήστο μου, τα τελευταία στοιχεία που εγώ θυμάμαι τουλάχιστον, αλλά δεν τα λέω τώρα πρόχειρα, τα λέω, είναι ότι πρόκειται για ένα νούμερο το οποίο αθροιστικά πρέπει να κινείται σε ένα μέγεθος πάνω από 400.000. Το οποίο, εντάξει, είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Κάποια στιγμή γινόταν μια συζήτηση ότι ένα μέρος αυτών επιστρέφει. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει και σε ποιο βαθμό, αλλά νομίζω ότι αυτό το 400.000, αν αθροίσουμε όλα τα χρόνια της κρίσης, πρέπει να είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα.
1: Ναι, εμένα δεν με ενοχλεί το να πηγαίνει κάποιος και στο εξωτερικό, γιατί παίρνει και άλλες παραστάσεις. Εάν πρόκειται για επιστήμη, είναι σε μερικές χώρες πολύ προχωρημένη επιστήμη. Δεν με ενοχλεί το ότι φεύγουν. Με ενοχλεί το ότι πολλοί από αυτούς δεν ξανάρχονται.
0: Έτσι είναι. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο, ότι σαφώς και θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σου, το να κινείται, ειδικά είναι οι άνθρωποι, το να μπορούν να ταξιδεύουν, να μαζεύουν εμπειρίες από τον κόσμο, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, τους ανοίγει τους ορίζοντες. Αλλά θα έλεγα ότι ένα άλλο θέμα είναι ότι δεν πάνε μόνο παιδιά να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ελλάδα πηγαίνουν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό. Οι γιατροί, για παράδειγμα, οι οποίοι γιατροί έχουν ολοκληρώσει εδώ τις σπουδές τους, άρα με χρήματα του ελληνικού λαού βρίσκουν καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας στο εξωτερικό και μεταναστεύουν. Αυτό εγώ νιώθω ότι είναι μια διπλή απώλεια, θα έλεγα, και γιατί φεύγουν και πάρα πολύ δύσκολα ξαναγυρνάνε, και γιατί είναι παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν, μορφώθηκαν μέσα στη χώρα μας και μέσα στο δικό μας σύστημα παιδείας και κουλτούρας και πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πιο τραυματικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Να κάνω ακόμα μία ερώτηση στα δύο λεπτά που έμειναν. Γράφεις ποίηση ακόμα?
0: Κοίταξε να δεις, Χρήστο.
1: Για μένα είναι σοβαρή αυτή η δραστηριότητα, έχει υπόψη.
0: Να σου πω κάτι, είναι και ψυχοθεραπευτική, οπότε συνεχίζω και αντλώ ικανοποίηση από αυτό, το οποίο εγώ δεν ξέρω αν είναι ποίηση, αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, έκφραση, ας το γενικεύσω.
1: Ναι, πάντως νομίζω, εμένα τουλάχιστον, τα μαθηματικά που σπούδασα και μετά έκανα και μεταπτυχιακά στη στατιστική και οικονομετρία, με βοήθησαν σε αυτό το επάγγελμα που κάνω τώρα.
0: Αναφυσβήτητα σε βοηθάνε, γιατί τώρα δεν θέλω να, επειδή είσαι φίλος μου, δεν θέλω να πω για σένα. Όμως έχει σημασία να μπορείς να οργανώσεις τη σκέψη σου, να μιλάς με βάση δεδομένα και όχι εικασίες, και ένας άνθρωπος που έχει το δικό σου background και τις σπουδές σου, προφανώς, και μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο.
1: Έχουμε πρόβλεψη για την ΑΕΚ για το χρόνο. Δεν πήγε άσχημα, την χάρηκα.
0: Θα δούμε, Χρήστο, τη μεταγράφω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Στράτος Φαναράς, αναλυτής, μαθηματικός, στατιστικολόγος και πολλά άλλα ακόμα. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων στις 5:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έξυπνη και λειτουργική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Πειρά κατά Νετανιάχου για αποτυχία να διασφαλίσει τα Ισραηλινά συμφέροντα από ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Όπως δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του με το υπηρεσιακό του όπλο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Καιρός, πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά. Στην Αττική έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, κλασική μινιατούρα στην έναρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής όπως πάντα. Τρέχουμε λιγάκι όμως σήμερα. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την περίφημη 9η συμφωνία του Μπέτοβεν. Και με αυτό θα καλησπερίσω τώρα την κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου. Είναι καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Θα μιλήσουμε για την έκβαση των πολέμων στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, που ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή, από την πρώτη μέρα της έναρξης αυτών των πολέμων, δεν έχει περάσει μέρα που να μην παρουσιάσουμε τα τρέχοντα. Και επίσης πώς βλέπει να εξελίσσονται αυτοί οι πόλεμοι και πώς θα καταλήξουν. Καλησπέρα σας, κυρία Μπότσια.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστούμε που δεχτήκατε με την 9η του Μπετόβεν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όντως, οι πόλεμοι, προσπαθώ να δω και πάλι τις ημέρες, αλλά δεν έχει και τόση σημασία. Πώς βλέπουμε να τελειώνουν, δηλαδή αν μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο πόλεμος θα λήξει πιο γρήγορα από εκείνον. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο πόλεμος από βορράν θα τελειώσει εύκολα.
1: Μιλάτε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προφανώς. Ναι, που είναι ο επόμενος στόχος από ό,τι φαίνεται, και του Πρόεδρου Τραμπ, μετά από το κλείσιμο της συμφωνίας, από ό,τι φαίνεται, το Ιράν, για τις 19 Ιουνίου προβλέπεται το κλείσιμο της συμφωνίας, το οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας. Είναι πολύ δύσκολο το μέτωπο της Ουκρανίας και θα έλεγα ότι είναι και το πιο επικίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη. Όμως πρέπει να κλείσει, και θα το κλείσει από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αυτές είναι οι συμφωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των μεγάλων υπερδυνάμεων, αν θέλετε, δηλαδή των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας. Είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις που βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έτσι κι αλλιώς έχουν και τρεις πυρηνικά όπλα, όπως έχουν και άλλες δύο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και η Αγγλία και η Γαλλία, αλλά πολύ μικρότερα πυρηνικά όπλα και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπερδυνάμεις. Άρα πάμε μάλλον σε μια λύση χωρίς συμφωνία. Με ρωσικά κατεχόμενα, από ό,τι φαίνεται, γιατί οι Ρώσοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εύκολα από τις περιοχές που κατέχουν στην Ουκρανία.
0: Άρα τι συμφωνία μπορεί να είναι?
1: Δεν ξέρω αν θα είναι συμφωνία ή αν θα είναι ένα deal, μια συμφωνία δηλαδή προσωρινή, μια ενδιάμεση συμφωνία, όπως τα λέγαμε, σαν αυτές που έχουμε δει πολλές φορές στα Δυτικά Βαλκάνια, ή σαν αυτή που δεν ίσχυσε σαν συμφωνία, αλλά σαν πραγματικότητα στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε και εκεί πέρα τουρκικά κατεχόμενα για πάνω από μισό αιώνα πια. Το ίδιο βλέπουμε και στη Ρωσία να συμβαίνει. Δηλαδή η Ουκρανία μάλλον θα μπορέσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν βλέπουμε προσωρινά τουλάχιστον να γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ, όσο μπορούμε να δούμε μακριά.
0: Ο Πούτιν θα κρατήσει βεβαίως αυτά τα οποία έχει καταλάβει, φαντάζομαι. Σε μια συμφωνία λήξης αυτού του πολέμου θα υπάρξει ανταλλαγή κάποιων εδαφών, ή απλώς θα συμφωνήσουν να τελειώσουν με τα δεδομένα που υπάρχουν στο έδαφος τώρα?
1: Μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανταλλαγή, αλλά δεν νομίζω ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αφήσει τη βόρεια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρανία για την ώρα. Μουτάτης μουτάνη, δηλαδή μπορεί να δώσει μια μικρή πόλη και να κρατήσει μια άλλη. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Το είδατε και σήμερα στην επικαιρότητα. Υπάρχει αυτή η φοβερή πυρκαγιά στη Μονή της Λαύρας, που είναι μια μεγάλη ορθόδοξη εκκλησία, ένα παλιό μοναστήρι τέλος πάντων, που πήγε φωτιά σε αυτό. Αλλά η Ρωσία επίσης έχει απειλήσει πολλές φορές με πυρηνικά. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτή την απειλή, μετά τον ψυχρό πόλεμο δεν λαμβάνεται υπόψη σοβαρά αυτή η απειλή της Ρωσίας όσο παλιότερα της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό είναι ένας ανοιχτός κίνδυνος. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το μέτωπο για την παγκόσμια ειρήνη. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα μια διαλυκυστίνδα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Η Ουκρανία βέβαια με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ τα έχει κάνει, έχει καταφέρει, έχει καταφέρει. Από το ΝΑΤΟ όμως έχει βγει τα τελευταία χρόνια η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά το ΝΑΤΟ ουσιαστικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επομένως έχει καταφέρει το κατόρθωτο ο πρόεδρος Τραμπ να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, ενώ το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που το αποτελούν, συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Δεν στηρίζει όμως πια η Αμερική ως εθνικό κράτος, δεν στηρίζει τόσο πολύ την Ουκρανία πια, γιατί θέλει να παίξει ένα σημαντικό και ένα σταθερό και αξιόπιστο διαπραγματευτικό ρόλο.
0: Κύριε Μπότσιο, τι εγγυήσεις μπορεί να έχει μια ενδεχόμενη συμφωνία για την κατάπαυση των εχθροπραξιών? Ας πούμε ότι συμφωνούν και σταματάει. Αυτό δεν φαντάζουμε ότι θα εξασφαλίσει ότι μπορεί να μην, να μην είναι όλα ωραία και καλά.
1: Πρέπει να ζήσουμε αυτή την ανασφάλεια, από ό,τι φαίνεται. Γιατί ποιες επιλογές έχουμε? Δηλαδή να συνεχίσουμε να χτυπάμε την Ρωσία, η οποία μέσω της Ουκρανίας θα συνεχίσει να χτυπάει τις δυτικές χώρες. Ανάμεσα στις χώρες που βλέπουν σαν κύρια απειλή τη Ρωσία είναι η Φιλανδία, η Πολωνία, η Γερμανία και άλλες χώρες περιοχής. Έχει αναβαθμιστεί και η Ρουμανία μέσα στο ΝΑΤΟ το τελευταίο καιρό λόγω της θέσης της. Αλλά είδαμε ότι απέστειλε ο πρόεδρος Τραμπ 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία και μόνο στο άκουσμα αυτής της είδησης οι Γερμανοί πάγωσαν. Δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν. Γιατί αυτό το οποίο μπορεί να προκληθεί στη συνέχεια είναι να φοβηθούν οι Γάλλοι αν αντικαταστήσουν τους 5.000 στρατιώτες που έφυγαν, τους Αμερικανούς, με Γερμανούς στρατιώτες. Οπότε προτιμάει η Γερμανία να μην φοβήσει τους Γάλλους, να μην φοβήσει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους με ένα επανεξοπλισμό της, παρά να έχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στην Ρωσία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία ήταν αντιπρόσωπος της Αμερικής για τα πολλά χρόνια που η Αμερική κυνηγούσε τον Σάμα Μιλάνε και διευθύνει τρομοκρατίες αυτές τις πηγές.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλλον οι υπόψεις τότε ήταν ότι η Γερμανία μπορεί να ελέγξει τη Ρωσία. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία αυτό. Ποτέ δεν έχει καταφέρει η Γερμανία να ελέγξει τη Ρωσία. Το αντίθετο συμβαίνει. Επομένως, μάλλον
0: η Ρωσία ελέγχει την...
1: Η Ρωσία ελέγχει τη Γερμανία ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σταματήσει σε ένα σημείο πριν τη Γερμανία. Μην ξεχνάμε, πολύ πρόσφατα, μέχρι πριν από 30-40 χρόνια, η Ρωσία ήλεγχε, η Σοβιετική Ένωση ήλεγχε τη μισή Γερμανία. Την Ανατολική Γερμανία, το Πακαμάρι της, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Άρα η Ρωσία συνήθως είναι εκείνη η οποία έχει το πάνω χέρι στη σχέση με τη Γερμανία. Άρα θα συνεχίσουμε να ζούμε αυτή την ασφάλεια πιστεύοντας και έχοντας εμπιστοσύνη στην Αμερική, στις διαπραγματεύσεις που θα κάνει με την Ρωσία, ότι δεν θα προχωρήσει δυτικότερα.
0: Στο άλλο μέτωπο, κυρία Μπότσιου, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, δεν έχει τελειώσει οριστικά ο πόλεμος στην Γάζα. Δεν υπάρχουν, νομίζω, εχθροπραξίες τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον που τα παρακολουθούμε κάθε μέρα εδώ, αλλά δεν ξέρω πώς θα αναδιοργανωθεί εκείνος ο τόπος. Ο Νετανιάχου δεν έχει δώσει ούτε ένα δείγμα ότι είναι διατεθειμένος να πει ότι μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Το καθεστώς Νετανιάχου νομίζω θα έχει πρόβλημα στο μέλλον, έτσι κι αλλιώς, αν τελειώσει ο πόλεμος. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ο Ισραήλ δεν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο εύκολα. Και το μεγάλο ερώτημα στην συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι τι θα γίνει με τον Λίβανο και το Ισραήλ.
0: Ακριβώς.
1: Δεδομένου ότι το Ισραήλ δεν δέχεται να αποχωρήσει από τις περιοχές του νότιου Λιβάνου, που βρίσκεται κυρίως η Χεζμπολάχ, και μάλιστα και παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που πρόκειται να υπογραφεί, εν πάση περιπτώσει, που έχει γίνει από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η διάθεση. Η φράση του Τραμπ, αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει επιτέλους. Ωστόσο, παρόλα αυτά, το Ισραήλ ανέτρεψε την συμφωνία και προκάλεσε ένα θάνατο ενός πολίτη στο νότιο Λίβανο. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να ελέγξει τον Νετανιάχου. Αλλά τον αγαπητό τον Νετανιάχου, ειδικά αν το Ιράν δεν επιτεθεί ξανά μέσω της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, και αυτό μένει να το δούμε, δηλαδή θα είναι μέρος της συμφωνίας που θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, τότε δεν έχει καμιά νομοποιητική βάση πια ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ. και δεν θα έχει νομοποιητική βάση και ο πόλεμος εναντίον των Παλαιστινίων και εναντίον της Χαμάς. Η Χαμάς έχει βέβαια βαφτιστεί τρομοκρατική οργάνωση, αλλά δεν μπορεί κανείς να εξαφανίσει όλους τους Παλαιστινίους από το χάρτη. Αυτό που γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Διότι πια έχει αλλάξει και ο τρόπος τον οποίο βλέπουν ακόμα και οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί Εβραίοι το Ισραήλ. Δηλαδή έχουμε φτάσει στη γενοκτονία πια. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί ουσιαστικά το Ισραήλ φτιάχνει την επόμενη γενιά τρομοκρατών. Έτσι.
0: Του Ισραήλ.
1: Δηλαδή,
0: του Ισραήλ,
1: το Ισραήλ ναι. Όταν χτυπάει τη Γάζα, όταν χτυπάει τη Χεζμπολάχ συνέχεια, ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι άνθρωποι που βλέπουν ζακάτιδες και έχουν τάφους μέσα στην οικογένεια, θα στραφούν στη τρομοκρατία στο μέλλον.
0: Είναι λαϊκιστικό να πει κάποιος ότι ο πόλεμος αυτός τρέφει τον Νετανιάχου?
1: Όχι, δεν είναι λαϊκιστικό καθόλου. Εξάλλου έχω μεγάλο πρόβλημα με τον λαϊκισμό, γιατί η πολιτική με ήττα είναι λαϊκό άθλημα. Άρα ο λαϊκισμός δεν υπάρχει στην πολιτική κατά κάποιο τρόπο. Όχι, δεν θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Και μάλιστα υπήρχαν πολλές φήμες πριν από την επίθεση που έγινε σε 7 Οκτωβρίου του 2023, ότι δύο ουσιαστικά, ένας άνθρωπος και ένας οργανισμός, δεν ήθελαν την ειρήνη εκείνη την εποχή με τη Φατάχ, η Χαμάς και ο Νετανιάχου, το καθεστώς του Νετανιάχου. Σίγουρα τρέφεται από τον πόλεμο και σίγουρα υπάρχει μια συσπήρωση όλου του Ισραήλ πίσω από τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Όταν τελειώσει όμως ο πόλεμος, θα φανεί τι γίνεται στην πραγματικότητα, τι γίνεται στη βάση. Γιατί εδώ που τα λέμε, κανένας νέος άνθρωπος στον κόσμο δεν θέλει να πηγαίνει 2-3 χρόνια στρατό. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να μπαίνει 22 και να βγαίνει 25. Τόσο πηγαίνουν οι Ισραηλοί σήμερα στρατό. Και αδειάζει το Ισραήλ από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι που πήγαν εκεί με την προοπτική ότι θα έχουν μια ειρηνική ζωή και θα μπορέσουν να επενδύσουν στο μέλλον, φεύγουν. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συζητάει κανένας.
0: Κυρία Μπότσιου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι, σίγουρα.
1: Εσείς να είστε καλά, κύριε Μιχαήλ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η κυρία Κωνσταντίνου Μπότσιου, καθηγήτρια ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Η ώρα τώρα είναι 9 παρά τέταρτο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Είναι γεγονός ότι ο Elon Musk είναι πλέον ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος στον πλανήτη μας. Η δημόσια είσοδός του, εισαγωγή μάλλον της SpaceX στην Wall Street, στο χρηματιστήριο, εκτόξευσε την περιουσία του πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το πόση εξουσία μπορεί να συγκεντρώσει ένας άνθρωπος. Βάλια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, ναι, είναι αλήθεια και το συζητάμε από την Παρασκευή που έγινε η εισαγωγή της SpaceX στο Nasdaq. Το έχουμε ακούσει από παντού, απλώς εγώ ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, γιατί έχω και εγώ πράγματα που έτσι συζήτησα αυτές τις μέρες, ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι χρήματα που έχει μετρητά, έτσι, είναι η περιουσία του στα χαρτιά. Πήρε 75 δισεκατομμύρια δολάρια με το καλημέρα σας και θεωρείται ιστορική η είσοδος της SpaceX λοιπόν. Και τι πουλάει πυράβλους με επαναχρησιμοποιούμενα μέρη, πουλάει δορυφορικό ίντερνετ μέσω Starlink, πουλάει τεχνητή νοημοσύνη, πουλάει ακόμα και σχέδια για οικονομική δραστηριότητα στη Σελήνη και στον Άρη. Έτσι μας έχει πει.
0: Πουλάει και τα αυτοκίνητα, τα Τέσλα.
1: Τα Τέσλα, όχι. Η Τέσλα ήταν ήδη εισηγμένη στο χρηματιστήριο.
0: Ήταν ήδη εισηγμένη. Πάντως.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, απλώς να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Ότι το τρελό είναι ότι η SpaceX δεν είναι κερδοφόρα. Και ότι μέχρι στιγμής έχει το 25, ας πούμε για παράδειγμα, είχε ζημιές πάνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και μάλιστα ιδιαίτερα λόγω των τεράστιων επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη που έκανε. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αγόρασαν μετοχές για ένα πράγμα που δεν είναι σημερινό, είναι προσδοκία για το μέλλον, έτσι.
0: Ναι, που η προσδοκία αυτή είναι εφικτή όμως. Από ό,τι διαβάζω τον τελευταίο καιρό έχω έτσι λιώσει στο διάβασμα για τον Elon Musk πραγματικά. Ο άνθρωπος κατ' εμέ είναι genius. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Και τώρα ετοιμάζει να κάνει ταξίδια με τους πυράβλους, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει από την Αμερική στην Ελλάδα σε 12 λεπτά. Αυτό θα το ξεκινήσει όπου να είναι, από ό,τι διάβαζα κιόλας. Δεν ξέρω.
1: Όντως, γι' αυτό σου λέω και εγώ ότι πουλάει το μέλλον στην ουσία. Η SpaceX μπήκε στο χρηματιστήριο για να μας πουλήσει το μέλλον. Όμως ο Musk είναι genius, εγώ συμφωνώ μαζί σου, έτσι. Είναι τρομερός επιχειρηματίας, συμφωνώ μαζί σου. Είναι και πολιτικός όμως. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ελέγχει εταιρείες με τόσο μεγάλο ρόλο στις κοινωνίες, στο διάστημα, στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει και πολιτική επιρροή. Όλα αυτά αρχίζουν και μπερδεύονται λίγο. Και αυτό είναι το ενοχλητικό που ήθελα να κουβεντιάσουμε εγώ. Δηλαδή, χρηματιστήριο, τεχνολογία και πολιτική συναντιούνται πια σε ένα πρόσωπο. Σε ένα πρόσωπο. Θα μου πεις τώρα έφυγε από την κυβέρνηση, δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά δεν έχει σημασία αν έφυγε, αν μπήκε, αν θα ξανάρθει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εσύ θα πηγαίνεις με πύραυλο από εδώ στην Αμερική σε 12 λεπτά.
0: Εάν δεν θα έμπαινα στο πρώτο πύραυλο, θα περίμενα να δω. Ναι.
1: Ας τους άλλους να μπουν πρώτοι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι η περιουσία του Musk, έτσι, είναι πάνω από τρεις φορές το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ξεπερνάει και χώρες. Είχαμε και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στην ΕΡΤ που το έβλεπα στην τηλεόραση, στο ΕΡΤ News, που έλεγε ότι είναι πάνω από τη Σιγκαπούρη, πάνω από την Ελβετία, πάνω από την Πολωνία, πάνω από μεγάλες χώρες, ας πούμε. Είναι προβλήματα αυτά. Δηλαδή, πόσο μπορεί να έχει μια ισχύ ένας άνθρωπος στα χέρια του.
0: Τα project με τα οποία καταγίνεται, τους πυράβλους και πάρα πολλά άλλα, τα αυτοκίνητα, είναι πολύ ακριβά. Επομένως, τα έσοδα του ποια είναι? Είναι από το να πάει ένας πύραυλος, δεν ξέρω μέχρι πού, εκείνο είναι
1: επιβαρύνει.
0: Κάποιος το πληρώνει.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα την ώρα που μιλάμε, το μεταξύ μετοχή ανεβαίνει συνέχεια, έτσι. Γιατί κοιτάω, έχω ανοιχτό μπροστά μου το τέτοιο, πήγε στα 18. Όση ώρα μιλάμε, έχει πάρει περίπου 3 λεπτά. 3 cents του δολαρίου. Άμα συνεχίσουμε να μιλάμε. Το γουρσό δεν ψάκι έπεσε λίγο.
0: Να συνεχίσουμε. Και έχω ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος έχει πάρει μετοχές του.
1: Ναι. Εγώ όχι πάλι. Εντάξει, ξανανέβηκε τώρα. Δεν έχει πλάκα να παρακολουθεί το χρηματιστήριο το τι γίνεται. Πάντως, ενώ είχαν ξεκινήσει με 130 δολάρια, έτσι, άνοιξε στα 160 και τώρα σήμερα, τώρα την ώρα που μιλάμε, είναι στα 186 και κάτι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ωραία. Και στα δικά μας, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και στα δικά μας, ναι. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Όπως κάθε Δευτέρα, είναι από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημα του σήμερα έχει τίτλο «Έπαια πτερόεντα».
1: Είχα ένα φίλο λοιπόν, σκάρωνε ωραιότατα σκοπτικά τραγουδάκια στην κιθάρα του και του άρεσε να διαβάζει βιβλία φυσικής ως χόμπι. Ανοίγω μια μέρα την TV και πέφτω στην εκπομπή του αείμνηστου Χαρδαβέλα με τον πιασάρικο τίτλο «Οι πύλες του ανεξήγητου». Αμάν, λέω, κάτσε να δούμε ούφο, φαντάσματα και μεταφυσικά κόλπα. Και να σου, φίλος μου, θα μας μιλήσει τώρα ο ειδικός συνεργάτης μας, φυσικός επιστήμον κύριος X, ας πούμε. Μπράβο, και επιστήμον ο φίλος, σκέφτηκα. Αλλά μάλλον πλάκα θα κάνει, ωραίος. Και αρχίζει λοιπόν να εξηγεί πως οι αρχαίοι Έλληνες κατήχαν το μυστικό της πυρηνικής ενέργειας, παρακαλώ, που είχαν πάρει από τους προγόνους τους, τους Ελ, οι οποίοι ήταν κάτι περίεργοι εξωγήινοι. Άρα και εμείς οι Έλληνες είμαστε εξωγήινοι, δηλαδή ούφο, πράγμα που μάλλον λογικό μου φαίνεται. Τηλέφωνο από έξαλλο ακροατή. «Μα σε ποια δεδομένα στηρίζετε την άποψή σας, κύριε επιστήμονα?» «Α, περιμένετε», αυτός. «Αυτό είναι περιεχόμενο μιας ολόκληρης εκπομπής που θα παρουσιάσουμε άλλη φορά». Την άλλη μέρα, άντε πάλι ο φίλος, η Ελ, οι αρχαίοι και τα πυρηνικά, άντε πάλι ο ακροατής, άντε πάλι περιμένετε την ειδική εκπομπή που θα τα τεκμηριώσει. Μετά από κάποιες εκπομπές, ο φίλος μου εξαφανίστηκε. Μάλλον απήχθη από τους Ελ που ήθελαν τα μυστικά να μένουν κρυμμένα. Και η εκπομπή με τα τεκμήρια ξεχάστηκε. Στη θέση του λοιπόν βγαίνει ο Τσίπρας που άκουσε πως ο Ανδρουλάκης δίνει τζάμπα εισιτήρια στους νέους. Έτσι μου είσαι. Τζάμπα σε όλους εγώ. Και μερίδες με λαχανικά και ψάρι και πρωτεΐνες. Το άκουσα με τα ταλέπορα αυτιά μου από την εκπρόσωπό του. Και κατάργηση επαναλλαδικών. Μα το έχεις μελετήσει, Αλέξη μου, ή πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης? Ρελάνς η Μαριούσκα των Τεμπών. Καταργεί την ακρίβεια αυτή. Μα πώς, κυρία Αυγερινέ, έχετε οικονομικό πρόγραμμα? Τιν τούτο. Α, αυτά είναι περιεχόμενο μιας άλλης εκπομπής, απαντούν εν χορό, θυμίζοντας το φίλο μου. Άρχισε λοιπόν η προεκλογική περίοδος και ο καθένας τάζει ό,τι του κατέβει. Ένασι, πέντε εγώ. Και γιατί πέντε και όχι 15, καν τα 20 να είναι στρογγυλά. Και εδώ βρίσκεται το συγκριτικό πλεονέκτημα του να είσαι αντιπολίτευση. Ιδιαίτερα αν είσαι αντιπολίτευση του 5, 10, 15%, ξέρεις ότι δεν πρόκειται να βγεις, οπότε κανένας δεν θα σου πει ότι είπες ψέματα ή υπερβολές. Αν δεν με πιστεύετε, ας με βγάζατε πρωθυπουργό και θα βλέπατε τότε. Ενώ αν είσαι κυβέρνηση ή πιθανή κυβέρνηση, πρέπει να προσέχεις λίγο και να μην τάζεις λαγούς με πετραχίλια, γιατί θα τα βρεις μπροστά σου. Να, σαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που έταζε ο Τσίπρας τότε, βγήκε και επιτάρξε τα υπερβάλαμε και λιγάκι στους αριθμούς, αλλά η λιγάκι υπερβολή κατέληξε σημείο αναφοράς της αναξιοπιστίας των προεκλογικών υποσχέσεων. Θα μου πείτε, τα κατάφερε και βγήκε όμως. Σωστά. Τέλος πάντων, μπαίνουμε όπως φαίνεται σε μια τελική ευθεία, ουδής γνωρίζει πόση ακριβώς, και εύχομαι να χαρούμε τις μικρές περιηγήσεις μας στα ανθόσπαρτα λιβάδια των προεκλογικών υποσχέσεων, μηδιώντας και κρατώντας με χάρη τα μικρά καλαθάκια μας. Υποθέτω ότι μάθαμε πια.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη με τίτλο «Έπαια πτερόεντα». Και θα κλείσω με μερικούς αριθμούς. 3 χώρες και 16 πόλεις φιλοξενούν το φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, και εμείς πέφτουμε τώρα να κλείσουμε την εκπομπή για να πάμε να παραδούμε και λίγη μπαλίτσα. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε. Χαρακτήρισε έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία, τονίζοντας ότι είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει. «Διαφορετικά θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε». Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τη χαρακτήρισε έγγραφο τιμής. Κρίσιμο ερώτημα το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως για τις 60 ημέρες, περίοδος που θα ξεκινήσει από την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας, η ναυσιπλοεία θα είναι πράγματι χωρίς τέλη. Ωστόσο, στη συνέχεια θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεί αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αριουπάγου με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον Υπουργό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες, αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη γυναίκα του επίσης αστυνομικός και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και να είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Οι έρευνες συνεχίζονται. Καιρός το ίο.
0: Ο καιρός.
1: Και αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Από τις 13 έως έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 15 του μηνός, ακούτε Air News Radio 105,8. Είμαι η Νεφέλη Λιγέρο, είναι το τι μας ξημερώνει. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά αυτή τη εβδομάδα. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Για τους Παναθηναϊκούς, βασικά για όσους παρακολουθούν μπάσκετ, το τέλος του Αταμάν από τον Παναθηναϊκό μόνο έκπληξη ήταν, διότι στην πραγματικότητα το επικείμενο διαζύγιο επισημοποιήθηκε μετά τη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και με ένα βίντεο και μια σύντομη συζήτηση δόθηκε το αντίο.

ακούσαμε με ένα τραγούδι που το ξέρουμε, αλλά ίσως πολλοί δεν γνωρίζουν, ίσως τέλος πάντων κάποιοι δεν γνωρίζουν, ότι το These Boots Are Made For Walking, εντάξει είναι από τα πάρα πολύ γνωστά τραγούδια, είναι τραγούδι της Νάνση Σινάτρα, της κόρης του Σινάτρα, έτσι.

Και η Βρετανία, να ξέρετε, μπήκε στις χώρες που απαγορεύουν τα social media στους ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Και το BBC παρουσίασε τα ερωτήματα και το μεγάλο στοίχημα που παραμένει ανοιχτό μετά τις ανακοινώσεις Στάρμερ. Ένα στοίχημα που είναι ανοιχτό για όλες τις χώρες που το δοκιμάζουν αυτό, που το προσπαθούν, που το επιχειρούν.

Έχετε παρατηρήσει ότι γίνεται? Δηλαδή επιστρέφουν διάφορες προσωπικότητες, καλλιτέχνες, αθλητές, ηθοποιοί. Γίνεται σαν ένας, σαν μια αιμονή η οποία κρατάει κάποιους μήνες. Γίνονται με αφορμή ταινίες, ντοκιμαντέρ, βιβλία. Να το είδαμε με τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα θα σας πω ότι αυτό συμβαίνει και με τη Virginia Woolf. Με αφορμή την νέα κινηματογραφική διασκευή του Night and Day, είναι σαν να υπάρχει παντού η Virginia Woolf. Στο θέατρο, σινεμά, social media, queer, φεμινιστικές αναγνώσεις που τη φέρνουν ξανά στο κέντρο της κουλτούρας, ντοκιμαντέρ που προσπαθούν να την καταλάβουν μετά από χρόνια, 85 χρόνια μετά το θάνατό της. Θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μας αρέσει που η Virginia Woolf επιστρέφει με ένταση στο κέντρο της κουλτούρας. These are my girls.

Το χειρότερο, το παιδί του ζευγαριού ήταν αυτό που επικοινώνησε, Θεέ μου, με το κέντρο της άμεσης δράσης. Αυτό ενημέρωσε ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη. Δεν ξέρω, δεν... πώς να το σχολιάσω, κάπως

Και σας έλεγα για τη Virginia Woolf, τώρα θα σας πω για τη Frida Kahlo και την κουλτούρα, τη μοντέρνα κουλτούρα, την pop κουλτούρα. Διότι Frida Kahlo, θα μου πείτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι. Αλλά με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της Tate Modern, η Frida Mania βρίσκεται παντού. Παντού, παντού. Έγινε γεύμα η Frida Kahlo. Σπίτι, μπάρμπι. Παγκόσμια αιμονή. Αφίσες, τουριστική διαδρομή. Κορσές πίσω από βιτρίνα, βεβαίως μπορεί να βρεις κορσέ της, το χαρακτηριστικό της Frida Kahlo, προσθετικό πόδι, κόκκινη μπότα, καρπούζι που γράφει Viva La Vida. Δεν υπάρχει Frida μόνο στους πινακές της, είναι στην ατμόσφαιρα, είναι μια μνήμη, ένα σώμα. Tate Modern άνοιξε στην πόλη του Μεξικού λίγο πριν τη μεγάλη έκθεση Frida The Making of an Icon. Έχετε, αχ, ταιριάζει αυτό το τραγούδι με την Frida Kahlo με κάποιο τρόπο. Και αν έχετε απορία, τι γεύμα θα ήταν η Frida Kahlo? Είναι ένα πιάτο εμπνευσμένο λοιπόν από τη Frida. Ονομάζεται Frida Against the World. Μ' αρέσει. Είναι καυτερό, είναι λίγο υπερβολικό. Έχει σάλτσες, έχει σίκα, υπενιγμούς. Και στις

Έτε, τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Airbnb Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Θελή Γερού. Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έξυπνη και λειτουργική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έγγραφο τιμής χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως θα υπάρξει μηχανισμός διαχείρισης από Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούς μετά από 60 ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται. Με ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση.

διάθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Καιρός πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική ως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 32. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε. Τι λέτε να σκεφτώ? Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωσή του στην Νίκαια και εμείς θα επανέλθουμε.
1: Κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσαν και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό θα πάμε πολύ μακριά. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ξεκινάμε από τις λαϊκές γειτονιές της Β' του Πειραιά, γιατί θέλουμε, και ποτέ δεν το ξεχάσαμε αυτό, να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της εργασίας, τους ανθρώπους της δουλειάς, τους ανθρώπους της μειωτικής εργασίας και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μεσαίους επιχειρηματίες και τον αγαπημένο μας τον φίλο τον Δημήτρη τον Μητσοτάκη. Αλήθεια, σήμερα είμαι πολύ ευτυχής γιατί για πρώτη φορά μου
0: σήμερα. Έχουμε πρόβλημα, το καταλάβατε νομίζω, κάτι με τον ήχο, δεν ξέρω, θα ξαναπροσπαθήσουμε, θα δούμε.

συμφωνία ορόσημο για τα δικαιώματα των επιβατών. Των επιβατών αυτή τη φορά στα αεροπορικά ταξίδια. Μια ριζική αναθεώρηση του πλαισίου προστασίας των ταξιδιωτών. Παρέμενε στάσιμο από το 2004 και σκεφτείτε τώρα τι έχει μεσολαβήσει από το 2004. Οπότε προχώρησε σε αυτή τη ριζική αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θωρακίζει τους επιβάτες απέναντι στις αυθαιρεσίες των αεροπορικών εταιριών, διαφάνειες τιμολογήσεις, απλές διαδικασίες αποζημιώσεις, δικαιώματα οικογενειών ευάλωτων επιβατών, διάφορα που τα βλέπαμε, τα ακούγαμε και ήταν έτσι, δεν είχε δυστυχώς προστασία καθόλου ο μέσος Ευρωπαίος επιβάτης. Τώρα αλλάζει αυτό.

Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο φυσικά της ομάδας G7 και έχει ένα κόλπο. Κάνει κάτι δυνατές χειραψίες για πάρα πολλά δευτερόλεπτα και το τραβάει κοντά του το χέρι. Αυτό το έχει κάνει και το ξανά έκανε στην Μπριζίτ Μακρόν. Είναι ένα κόλπο. Της άφησε τελικά το χέρι, με την Μπριζίτ να χαμογελάσει καταβατικά. Εξάλλου περίμεναν στη σειρά και άλλοι ηγέτες.

0: καλησπερίσουμε την κυρία Κλεοπάτρα Κοραή. Είναι νεοεκλεγής πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Γεια σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε, χαίρομαι.
0: Απονεμήθηκαν τα βραβεία ελληνικού animation για το 26, για το 2026. Την Παρασκευή.
1: Μάλιστα, ναι. Είχαμε μια όμορφη γιορτή στην Ταινιοθήκη Ελλάδος την Παρασκευή και βραβεύσαμε ταινίες από παραγωγές που έγιναν μέσα στο 2025. Μικρού μήκους, τηλεοπτικές, κατά παραγγελία, όλες animation κινημένα σχεδία.
0: Τι συμπέρασμα βγάλατε, ποια ήταν η γεύση που σας έμεινε?
1: Η γεύση, καταρχήν από τις ταινίες, είχαμε συνολικά μέσα στο 2025 60 ελληνικές παραγωγές, από τις οποίες έπρεπε τα μέλη της ΑΣΥΦΑ αρχικά να ψηφίσουν και μετά στο τέλος η Κριτική Επιτροπή. Άρα σίγουρα η πρώτη εντύπωση είναι ότι ήταν μια πολύ πλούσια χρονιά σε ελληνικές παραγωγές και με πολύ όμορφα αποτελέσματα και ωραίες ταινίες.
0: Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Και από εκεί και πέρα, σαν βραδιά, ήταν μια ωραία βραδιά, μια αφορμή συνάντησης κιόλας των δημιουργών, των παραγωγών, των φίλων του animation. Και...
0: Τι γίνεται με το animation στην Ελλάδα, δηλαδή, έτσι, παρακολουθώντας την εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια, και ποια είναι η σύγκριση με το εξωτερικό? Είμαστε πίσω, όχι, ακολουθούμε κανονικά?
1: Σε ταλέντα δεν θα έλεγα πως είμαστε πίσω, και εξού και πάρα πολλοί από τους δημιουργούς συνεργάζονται, δουλεύουν και παράγουν και στο εξωτερικό ή κάνουν συμπράξεις και συμπαραγωγές με παραγωγές του εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα ένας κλάδος που έχει τα προβλήματά του, γιατί όπως και ευρύτερα στην κινηματογράφο, υπάρχουν ανάγκες χρημάτων, κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, και χρηματοδότηση, το βασικό.
1: Και χρηματοδότηση, ναι, το οποίο υπάρχει και υπάρχει, δεν είναι ότι είμαστε στο μηδέν, και σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Σύντομα το ΕΚΟΜΕΔ και όλα θα κοιτάει το animation σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι στις χρηματοδοτήσεις του. Δεν θα είναι μαζί με όλες τις υπόλοιπες ταινίες μικρού μήκους. Άρα υπάρχει μια υποστήριξη. Υπάρχει υποστήριξη από την ΕΡΤ, από το μικροφιλμ. Αλλά σίγουρα όταν τα budget είναι που είναι σε παραγωγές του εξωτερικού είναι αρκετά διαφορετικά από τα δικά μας, ναι, σίγουρα ακολουθούμε λίγο από πίσω. Ναι. Αλλά όπως βέβαια και πολλές φορές που γίνεται και στις παραγωγές ευρύτερα της Ελλάδας, υπάρχει και πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ίδιους τους δημιουργούς να υπερπηδούν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, και βλέπουμε αυτό που είπατε, ναι, ταλέντα που πάνε στο εξωτερικό, στα διάφορα στούντιο που ειδικεύονται σε αυτό, άρα υπάρχει χώρος. Βλέπετε αυτό που μου έλεγε ένας άλλος ηθοποιός, πριν από 2-3 μέρες, προσπαθώ να θυμηθώ, που έλεγε ότι σαν να έχει ανοίξει το πράγμα. Δηλαδή κάτι που μας φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο πριν 20 χρόνια και 15, μη σας πω και 10. Τώρα οι καλλιτέχνες κάπως είναι ανοιχτός ο δρόμος για το εξωτερικό.
1: Σίγουρα, και είναι ανοιχτός για το εξωτερικό. Είναι ανοιχτός για το εξωτερικό και λόγω και το πώς έχει πλαισιωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι συμπαραγωγές, δηλαδή μέσω προγράμματων όπως το Creative Europe, μέσω προγράμματων.

0: πράγματα που προωθεί από εδώ πέρα το κέντρο κοινωνικοκομεύσης πια ουσιαστικά. Σίγουρα, δηλαδή βλέπουμε όταν πριν κάποια χρόνια μπορεί να, μια ταινία σε κάποιο φεστιβάλ του εξωτερικού, καλή ώρα, σαν και αυτό που θα πάμε την άλλη εβδομάδα, το μεγάλο φεστιβάλ στη Γαλλία, θα πήγαινε μια ταινία, μια στις τόσες, θα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Φέτος, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάθε χρόνο μια συμμετοχή στο διαγωνιστικό ενός φεστιβάλ όπως το ANSI. Και αυτό σίγουρα δείχνει... είναι θετικό βλέμμα. Όπως έχουν αρχίσει πια οργανώνονται πιο σωστά τα στούντιο, γιατί μέχρι και πρότινος το animation ήταν πολλές φορές προσωπική υπόθεση κάποιων ανεξάρτητων σκηνοθετών και animator. Τώρα υπάρχουν αρκετά πιο μεγάλες παραγωγές, γιατί είναι μια τέχνη που θέλει χέρια, δεν είναι για μοναχικούς καβαλάριδες.
1: Μπορεί κάποιος να σπουδάσει σοβαρό animation στην Ελλάδα χωρίς να πρέπει να φύγει?
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο στο Παδά, υπάρχει τμήμα animation. Είναι αυτή τη στιγμή είναι στα πλαίσια του πτυχίου γραφιστικής, αλλά υπάρχει μεταπτυχιακό στο animation. Από εκεί πέρα σε ιδιωτικές σχολές. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει κιόλας και πολύ η γνώση που μπορεί να πάρεις και τεχνική, δηλαδή πέρα από τη βασική σου παιδεία και την ακαδημαϊκή παιδεία που πρέπει να πάρεις από σχολές και πανεπιστήμια, η γνώση είναι πολύ πιο εύκολη σε τεχνικό επίπεδο να την αποκτήσεις και μέσω προγραμμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και από το εξωτερικό που μπορείς να... σχολές online.
1: Μάλιστα,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Δηλαδή, τη τεχνογνωσία, με τον know-how.
0: Δεν χρειάζεται απαραίτητα να φύγεις. Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι μπορούν να έχουν ευκαιρία να σπουδάσουν και στο εξωτερικό. Σίγουρα τους ανοίγει και τους δίνει και άλλες προοπτικές σε σχέση και... ανοίγει τα μάτια, ναι, του ορίζοντα.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη πώς έχει επηρεάσει το animation?
0: Αρκετά αυτή τη στιγμή, περισσότερο στο επίπεδο του εμπορικού κομματιού του animation, δηλαδή στη διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα περισσότερα από ό,τι στις ταινίες μικρού μήκους και μεγάλους μήκους, δηλαδή στις καλλιτεχνικές ταινίες, αλλά έρχεται σιγά σιγά, δεν είναι ότι δεν ακουμπάει. Είναι ένα θέμα που ειδικά και σαν ένωση και σαν ένωση επαγγελματιών και δημιουργών και εκπροσώπων, είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει πάρα πολύ σοβαρά, να δούμε ποια είναι τα όρια μας πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εσείς ως νεοεκλεγήσα πρόεδρο στην Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, ποια είναι ταινία animation που σας έκανε έτσι, κάτι σας άλλαξε μέσα σας, την ξεχωρίζετε, την έχετε κάπως μέσα
0: από τις ταινίες, από τις φετινές?
1: Όχι, από οποιαδήποτε, και το παρελθόν, κάτι που σας είπατε πω αυτό η τέχνη είναι τρομερή.
0: Εντάξει, εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι και με το stop motion, δηλαδή animation με κούκλες και πλαστελίνες, πάντα ήμουνα, αγαπούσα τις ταινίες. Την αγγλική σκηνή.
1: Τι ωραίο.
0: Αλλά θα πω, νομίζω, αυτό που θα λυπεί και το, δεν ξέρω, ίσως και το 80% των animator, Studio Ghibli, Miyazaki, δηλαδή, πώς θα λένε, Spirit Away, οι ταινίες του μεγάλου Ιαπωνέζου σκηνοθέτη.
1: Να. Και τώρα για τα βραβεία, λοιπόν, που αυτή ήταν η αφορμή για τη συζήτησή μας που έγιναν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να αναφερθείτε σε κάποια ταινία. Εντάξει, ίσως στο μεγάλο νικητή που ήταν ο Δημήτρης Αρμενάκης, με το Synthetic Age, αλλά τι νιώσατε, δηλαδή, τι λείπει, τι έχουν ιστορίες τους, κάπως έχουν εντοπιότητα καθόλου? Θα μπορούσαν να είναι ταινίες του εξωτερικού? Τι...
0: Εντάξει, πιστεύω, εντελώς το πιστεύω αυτό, ναι. Υπάρχει, δηλαδή, το επίπεδο του animation και των ταινιών που φτάσαν ειδικά και στις τελικές πεντάδες, ας το πούμε έτσι, που πέρασαν από την Κριτική Επιτροπή. Θα το πω ανάποδα. Δεν είδα κάποια ταινία που απαναγγείλησα μου γιατί είναι αυτό εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: είναι τελείως αντί. Δηλαδή όλες ήταν, και γι' αυτό και στο τέλος.

0: και η Κρατική Επιτροπή δυσκολευτήκε αρκετά στις όσες αποφάσεις της στο πώς κατέληξε να πάρει τις τελικές, να δώσει τα μεγάλα βραβεία στους νικητές. Ένα πράγμα άλλο θετικό που παρατήρησα φέτος στις ταινίες είναι ότι υπήρχε σε πολύ, πολύ ωραία και προσεγμένη ματιά στο ηχητικό και στο μουσικό κομμάτι των ταινιών.
1: Α, ναι, σημαντικό. Δεν πειράζει.
0: Ναι, συγγνώμη, ακούγεται. Φέτος επίσης κάναμε για πρώτη φορά, βγάλαμε βραβείο για character design, για σχεδιασμό χαρακτήρα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάπως και ο πυλώνας του animation. Ποιος, δηλαδή εμείς δεν έχουμε τον πρωταγωνιστή, τον μεγάλο ηθοποιό, αλλά η καρδιά
1: μιας ταινίας
0: πολλές φορές είναι ο βασικός χαρακτήρας της ταινίας, το οποίο είναι μια τέχνη από μόνο, δηλαδή μπορεί να μην είναι και ο σκηνοθέτης, ο animator αυτός που θα το κάνει, είναι κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν καθαρά στο να δημιουργήσουν και να στήσουν αυτό το χαρακτήρα σχεδιαστικά. Και είπαμε ότι θα ήταν πολύ όμορφο φέτος να δώσουμε βραβείο σε αυτό και ήταν ένα καινούριο.
1: Κυρία Κοραή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βραβείο
1: Ελληνικού Animation 2026, τέλεια. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο

0: έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο τέλος της μέρας με Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φανεριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Είμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τι ώρα, Δημήτρη?
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Είναι σίγουρο.
1: Βεβαίως. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και εσωτερική και διεθνή ειδησιογραφία σήμερα. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για το τι διαδραματίστηκε τη σημερινή ημέρα και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη.
0: Η επικαιρότητα είναι όντως ιδιαιτέρως πλούσια, Δημήτρη, και έχει να κάνει και με την πολιτική αλλά και με το αστυνομικό ρεπορτάζ, με αυτή την οικογενειακή τραγωδία στην οποία θα αναφερθούμε λίγο αργότερα, που εκτελέχθηκε στην Δράμα, όπου
1: Ευαγγέλη, έχω
0: χάθηκε ένα ζευγάρι αστυνομικών. Ας μην το πούμε
1: κάθε μέρα φόνη.
0: Κάθε
1: δηλαδή
0: μέρα δυστυχώς έχουμε, έχουμε τέτοιες ιστορίες που αποτελούν και γροθιά στο στομάχι κυριολεκτικά. Να ξεκινήσουμε λέγοντας, Δημήτρη, ότι για την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έτσι, επιστρέφει πίσω στις φυλακές του Κορυδαλού έπειτα από την απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, το οποίο και ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Να θυμίσουμε ότι ήταν καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια ως καθοδηγητής της 17 Νοέμβρη. Παρ' όλα αυτά αποφυλακίστηκε, άνοιξαν οι πόρτες στις φυλακές για εκείνον στις 21 του περασμένου Μαΐου με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών του Πειραιά. Σήμερα λοιπόν, λίγο μετά και μετά βέβαια από την απόφαση, όπως είπαμε, του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου που ανέρεσε την απόφαση αποφυλάκησης, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη εξήλθε από την πολυκατοικία του, επιβιβάστηκε σιωπηλός, δεν είπε καμία ούτε κουβέντα, σε ένα ταξί όπου μέσα βρίσκονταν οι δικηγόρος του, ενώ νωρίτερα ένα περιπολικό και ένα συμβατικό όχημα της αστυνομίας είχαν ήδη φτάσει εκεί έξω από το σπίτι του. Τώρα θα διανυκτερεύσει στα

0: κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης τελικά θα διανυκτερεύσει εκεί, παρότι δόθηκε η εντολή από την εισαγγελία για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές του Κορυδαλλού, και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του εγγράφου της δικαστικής απόφασης. Εν τέλει οι φύλακες δεν το δέχθηκαν, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και δεν είχε ολοκληρωθεί, Δημήτρη, η απαραίτητη γραφειοκρατία.
1: Ναι, τώρα επίσης, Βαγγέλη, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησαν διαπραγματεύσεις του εισαγγελέα των φυλακών με τον εισαγγελέα εφετών, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν με την παραμονή του καταδικασμένου αρχηγού του 17 Νοέμβρη σε αυτές και με τον ίδιο να επιστρέφει στη Γαδά για να διανυκτερεύσει εκεί. Τώρα τι θα γίνει το πρωί, αφού θα έχει ακολουθεί όλη η διαδικασία της εκθέσεως σύλληψης και της δακτυλοσκόπησης, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών στον Πειραιά για να ακολουθεί κανονικά η διαδικασία και ύστερα να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.
0: Διανυκτερεύει λοιπόν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και αύριο πλέον, αφού ακολουθηθεί όλη η προβλεπόμενη διαδικασία, θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το κλείσαμε αυτό το θέμα. Πάμε τώρα να δούμε το άλλο, το μεγάλο θέμα, το της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ψηφιακά υπήρξε υπογραφή, πέσαν ψηφιακές υπογραφές, αν κατάλαβα καλά, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Αναμένουμε την Παρασκευή στη Γενέβη την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ή, εν πάση περιπτώσει, ενός προσχεδίου συμφωνίας. Mm-hmm. Ο κύριος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκεί. Είπε: μπορεί να έρθω, μπορεί και να μην έρθω. Σίγουρα θα είναι ο J.D. Vance, βεβαίως.
0: Mm-hmm. Ο αντιπρόεδρος
1: θα είναι και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχάμεντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ από πλευράς Ιράν. Και βέβαια 107 ημέρες πολέμου, χτες είχε τα γενέθλιά του ο Τραμπ. Νομίζω ότι καλύτερο δώρο από αυτή την συμφωνία, εφόσον...
0: Θα είχε υπολογίσει, νομίζω. Το τραβούσε τόσο πολύ, ούτως ώστε να καθίσει στα 80 του γενέθλια να έρθει και η συμφωνία να μπορεί να την ανακοινώσει.
1: Πάντως τώρα στο Εβιάν που πήγε ο κύριος Τραμπ,
0: στη σύνοδο των G7, έτσι.
1: G7 ακριβώς, επιστράφει στο συνηθισμένο του κόλπο με την Μπριζίτ Μακρόν. Τον υποδέχθηκε ο κύριος Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ. Η Μελάνια δεν ήταν μαζί. Και μόνο που της πήρε το χέρι και δεν της το άφησε για 13 δευτερόλεπτα, ενώ το τράβηξε κοντά του, μια κίνηση που την συνηθίζει πολύ. Στη συνέχεια άφησε το χέρι, χαμογέλασε συγκαταβατικά, γιατί περίμεναν στη σειρά και άλλοι πολλοί ηγέτες.
0: Φαντάζομαι ότι κυριαρχεί το ζήτημα αυτό των εξελίξεων της Μέσης Ανατολής στο Εβιάν, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί αφορά την παγκόσμια οικονομία και οι G7 κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τη διεθνή οικονομία. Συνεπώς έχει ενδιαφέρον. Ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, ότι σήμερα έγινε γκάλοπ και ο κύριος Τραμπ αποδέχονται μάλιστα τους χειρισμούς τους για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Μια εβδομάδα πριν ήταν 20%, πριν από δύο μέρες ήταν 22%, σήμερα πήγε 24%. Το πετρέλαιο επίσης γκρεμίστηκε, $83 το Brent, 80 το αμερικανικό αργό.
0: Και θα δούμε λίγο αργότερα και πώς διαμορφώνονται οι τιμές εδώ στην Αντλία, τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου της κίνησης.
1: Ωραιότατα. Λοιπόν, και νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας.
0: Είναι ο κύριος Γιάννης Ιωάννου.
1: Ακριβώς, Γιάννης Ιωάννου, διεθνολόγος και συνιδρυτής του Geopolitical Cyprus, ενός εξαιρετικού think tank, το οποίο ασχολείται με την διεθνή πολιτική, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, οικονομία, ενέργεια, τα πάντα. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Λευκοσία και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε αρχικά, κύριε Ιωάννου, να μας δώσετε λίγο καταρχάς την εικόνα σας και πόσο αισιόδοξη είναι αυτή για την επόμενη μέρα, γιατί προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρώσουμε τα ζητήματα αγκάθια, τα οποία δυστυχώς είναι πολλά. Ακούμε και τις δηλώσεις και όσα γίνονται στο εσωτερικό του Ισραήλ και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία. Τη δική σας εκτίμηση, παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με ένα προσχέδιο συμφωνία και μένει να δούμε την Παρασκευή στη Γενέβη αν όντως θα υπάρξει μια συμφωνία και ποιες είναι οι ακριβείς λεπτομέρειες συμφωνίας. Ένα προσχέδιο το οποίο έχουμε δει κυρίως μέσα από το κομμάτι της δημόσιας διπλωματίας και των δημοσίων δηλώσεων, αρχής γενομένης με την ανάρτηση στο Truth Social του Αμερικανού Προέδρου. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι ένας δύσκολος δρόμος για την πλήρη εφαρμογή μιας συμφωνίας, γιατί σε όλα τα μέτωπα και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη διαφόρων εκλογικών διαδικασιών και της πίεσης που δέχεται ο πρόεδρος Τραμπ και στο εσωτερικό του κράτους του Ισραήλ αλλά και στο Ιράν υπάρχουν τα λεγόμενα spoilers, δηλαδή καταστάσεις οι οποίες μπορεί, όπως είδαμε και στο παρελθόν από τον περασμένο Φεβρουάριο,
1: να χαλάσουν τη σούπα.
2: Όχι μόνο να χαλάσουν τη σούπα, αλλά να καταστήσουν μια συμφωνία κενό γράμμα. Το καινούριο πράγμα που φέρνει η διαδικασία ωστόσο αυτής της συμφωνίας είναι ότι πηγαίνει πέρα από την απευθεία σύγκρουση, από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, το ζήτημα του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, πηγαίνει λίγο και στη διάσταση της άρσης των οικονομικών κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν, αλλά και στη μεγάλη εικόνα του πυρηνικού προγράμματος του κράτους του Ιράν.
1: Να ρωτήσω, κύριε Ιωάννου, το εξής. Διάβαζα σε πολλές αναλύσεις, μεταξύ των οποίων αυτή του Τζέρεμι Μπάουεν στο BBC, ένας άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, 45 χρόνια καλύπτω Μεσανατολικό. Έλεγε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη δοκιμασία του Τραμπ ήταν αυτός ο πόλεμος με το Ιράν, ότι θα πάρει χρόνια μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και ότι τελικά αυτό το οποίο αντελήφθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν με χώρες όπως το Ιράν. Και επισημαίνει ακόμη ότι ήταν λάθος τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ που υπερεκτίμησαν την όντως τεράστια στρατιωτική ισχύ τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και εν πάση περιπτώσει είναι...
2: Συμφωνώ εν μέρη.
1: Και ότι η συμφωνία δεν αποτιμώρει μια

0: είναι αυτός που είναι, ο οποίος όμως μας δίνει και ενδιαφέροντα στοιχεία του τρόπου σκέψης. Δηλαδή έχει τις τελευταίες 3 εβδομάδες χαρακτηρίσει τον πρόεδρο του Ισραήλ με λέξεις τις οποίες δεν μπορώ να πω στον αέρα. Άρα νομίζω ότι εδώ η μεγάλη εικόνα της σύγκρουσης Ιράν-Δύσης δεν είναι η ανθεκτικότητα μόνο του Ιράν ή επιμέρους στρατηγικές προσεγγίσεις, αλλά το τι επιζητούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν επέμβουν στο να πλήξουν απευθείας το Ιράν τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Αυτός ο μεγάλος στρατηγικός στόχος πιθανής αλλαγής παραδείγματος στο εσωτερικό του Ιράν, στο καθεστώς του Ιράν, έχει επί της αρχής αποτύχει. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι και το Ιράν έχει επιφαναγκαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τουλάχιστον τον αναθεωρητικό του ρόλο στη Μέση Ανατολή. Και αν δούμε αυτή τη στιγμή το Ιράκ, την Ιεμένη, το Ιράκ, τη Συρία και το Λίβανο, έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα, το οποίο είναι ένα κέρδος στρατηγικό για τη Δύση και για το Ισραήλ. Ασχέτως αν το Ισραήλ συνεχίζει μια κατάσταση στο Λίβανο, η οποία είναι και αυτή αρκετά προβληματική σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα του τι θέλουμε ως προς τη συμβίωση με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
1: Ήθελα να σας φέρω λίγο εκεί, κύριε Ιωάννου, για το θέμα του Λιβάνου, γιατί ακούσαμε και το Ισραήλ να μην δηλώνει διατεθειμένο να αποχωρήσει από τις ζώνες ασφαλείας που έχει εκεί.
0: Νομίζω ότι εκείνη η μεγάλη εικόνα της συνέχισης της σύγκρουσης και τουλάχιστον όσον αφορά τον Νότιο Λίβανο, νομίζω ότι ο ποταμός Λιτάν είναι ένα όριο, μια κόκκινη γραμμή για το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, με ορίζοντα το φθινόπωρο του Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα πάει σε εκλογές, οι οποίες αυτή τη φορά δεν θα είναι οι εκλογές ούτε του 2015 ούτε του 2021. Δηλαδή θα έχει σοβαρό πρόβλημα ο Νετανιάχου, προκειμένου αν διαλυθεί η Κνέσετ εντός του καλοκαιριού να επανεκλέγει.
2: Και να σας διακόψω, νομίζω, και συγγνώμη, αλλά έχει να αντιμετωπίσει 3 δίκες για διαφθορά ο κύριος Νετανιάχου. Είναι πρωθυπουργός ενός μιας πολεμικής κυβέρνησης, γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζει αυτές τις διώξεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και έχει και τους ακροδεξίους εταίρους, βέβαια.
0: Βέβαια, και θέλω να δω αν όλο αυτό το πράγμα θα εκτονωθεί σε μια πολιτική μετάβαση στο Ισραήλ, η οποία θα σταθεροποιήσει την ειρήνη αυτή που προσπαθεί να επιδιώξει η Δύση μέσω του Πακιστάν, μέσω του Κατάρ, μέσω αυτού του track 2 διπλωματίας που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου όλο αυτό το πράγμα να περάσει μέσα από μια διαδικασία αποκλιμάκωση.
2: Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, να σας ευχαριστήσω
1: πάρα πολύ
2: πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Είστε και πιο κοντά εκεί όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα. Έχετε και καλύτερη πληροφόρηση, έχω την αίσθηση. Να ευχηθώ ένα πολύ όμορφο βράδυ στην
0: Λευκοσία.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Τώρα μεταφέρετε, Δημήτρη, το ενδιαφέρον και στη Γενέβη, έτσι.

0: Συνεπώς,
1: πάμε να τους εξοντώσουμε,
0: ναι,
1: να τους εξολοθρεύσουμε.
0: Τύπου Βενεζουέλα. Αλλά έλα από το Ιράν, δεν ήταν Βενεζουέλα, απεδείχθη αυτό περίτρανα. Και μάλιστα όλες οι αναλύσεις λένε ότι και οι δύο πλευρές έχουν πλέον ένα αφήγημα να πούνε στη χώρα τους. Δηλαδή και ότι το Ιράν θα πάρει τα 25 δισεκατομμύρια από τα κεφάλαια που τα οποία θα ξεπαγώσουν τα δικά του. Θα υπάρξουν μάλιστα, υπάρχει, πώς το λένε, πρόβλεψη στο μνημόνιο να γίνει και ανοικοδόμηση κατεστραμμένων περιοχών με κονδύλια 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και είναι αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες μέσα από την εκπομπή μας, Βαγγέλη, ότι θα πρέπει να είναι ένα αφήγημα το οποίο θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Εντάξει, δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει απόλυτα, αλλά σίγουρα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Αυτή είναι η αίσθηση η οποία αποκομίζω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί είπε πριν από λίγο ο κύριος Νετανιάχου.
1: Έκανε δηλώσεις, έτσι.
0: Ναι, θα παραμείνουμε όσο καιρό χρειάζεται.
1: Για το Λίβανο.
0: Για το Λίβανο. Για το Λίβανο. Αυτή την buffer zone, την ουδέτερη ζώνη των 7 χιλιόμετρων. Θα παραμείνουμε για όσο διάστημα χρειάζεται. Είναι γνωστό ότι το Ισραήλ ανισχύει ιδιαίτερα για τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δει τη μεγάλη εικόνα και να καταλάβει ότι μια ειρήνευση στην περιοχή θα μπορούσε να αποδειχθεί πάρα πολύ προσοδοφόρα, θετική για όλες τις χώρες της περιοχής, μιας περιοχής που είναι εξαιρετικά πολύπαθη.
1: Στο Εβιάν πάντως, όταν τον υποδέχθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οικοδεσπότης ουσιαστικά, είπε ότι υπογράφηκε μια πολύ σημαντική συμφωνία, μια μεγάλη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης, είπε ο κύριος Μακρόν, που μας αναλογεί, και να συμμετάσχουμε στη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για τη στήριξη αυτής της συμφωνίας. Ενώ ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι τα στενά έχουν ήδη ανοίξει εν μέρη, όπως γνωρίζετε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν. Φοβερό, έτσι, να τα ακούς αυτό.
0: Πώς θα του μπάρει, είναι φοβερό.
1: Ναι. Πρόκειται για μια διαφορετική, είπε, ηγεσία. Πιστεύω ότι τώρα πρόκειται να συμβούν πολλά θετικά πράγματα στη Μέση Ανατολή. Και το σημαντικότερο που τόνισε, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση, ενώ το χρηματιστήριο εκτοξεύεται. Και αυτό βέβαια είναι μια πραγματικότητα, Δημήτρη.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη, 83 δολάρια το Brent, 80 το αμερικανικό αργό. Ένα κλικ πριν μπει το 7 μπροστά, που μας θυμίζει άλλες εποχές. Επίσης, αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τελικά, από ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε μέχρι στιγμής, οι μεταρρυθμιστές και οι πιο μετριοπαθείς επικράτησαν στο Ιράν. Δηλαδή, το ότι πάει ο Γκαλιμπάφ και δεν πάει ένας εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, που θα ήταν και πολύ δύσκολο βέβαια, δείχνει ότι μάλλον επικράτησαν οι μετριοπαθείς. Ο Γκαλιμπάφ ήταν επικεφαλής τους.
1: Ναι. Και γι' αυτό φτάσαμε σε συμφωνία.
0: Διότι αν είχαν παραμείνει οι φρουροί της Επανάστασης, θα βγάζανε άλλο ένα πρόσκομα και ποτέ δεν θα προχωράγαμε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της ημέρας. Είμαστε με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ στο Air News Radio 105,8.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων.
0: Η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης
1: στις μουσικές επιλογές. Καλός μας φίλος. Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε για το Ιράν, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τραμπ, ξέρεις, δεν μπορεί να κρατηθεί. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει να κάνουν ειρήνη με το Ιράν και όλοι έχουν αποτύχει μπροστά μου, είπε ο κύριος Τραμπ. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει, γιατί η συμφωνία που έκανε ο Ομπάμα το 2015 προέβλεπε άμεση πρόσβαση των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε όλα τις τοποθεσίες όπου εκτιμάται ότι υπάρχει εμπλουτισμένο ουράνιο. Παρά τα αυτά, δεν μπόρεσε να το αντέξει αυτό, να μην το πει. Και βέβαια, ένα από τα αγκάθια είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο βάσει του προσχεδίου του Μνημονίου Κατανόησης θα υπάρξουν 60 μέρες όπου θα προσπαθήσουν οι δύο πλευρές να βρουν μια ορθή λύση για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα το απεμπλουτίσουν προφανώς.
0: Mm-hmm. Στο είναι. Σημείο που βρίσκεται όμως, χωρίς να το απομακρύνουν,
1: ναι, αν κατάλαβα σωστά. Το θέμα είναι αν θα πάνε επιθεωρητές, πρέπει να πάνε επιθεωρητές της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
0: Γιατί αλλιώς ποιος θα το πιστοποιήσει.
1: Ακριβώς. Και επίσης το Ιράνιο, να πούμε, 441 κιλά, ο Δής γνωρίζει που βρίσκονται και αν είναι όλα μαζί, αν σπασμένα σε διάφορα 50 κιλά, ας πούμε.
0: Πάντως ο Νετανιάχου, Δημήτρη, πρέπει να έχει πολύ δύσκολο εσωτερικό μέτωπο να αντιμετωπίσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Την απολυμμένη τη συμφωνία, δηλαδή.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα στο εσωτερικό.
1: Βέβαια, σκέψου ότι είχε Μπολάχ επί χέρι για τη συμφωνία. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου, αυτή τη στιγμή, είπαμε ότι πιέζεται από τα ακροδεξιά κόμματα με τα οποία παρτίζει το κυβερνητικό συνασπισμό και τα ακροδεξιά κόμματα ούτε που το συζητάνε να αποχωρήσει το Ισραήλ από το Λίβανο. Αντίθετα, θέλουν να μπουν ακόμα πιο μέσα. Αν αυτά τα κόμματα εγκαταλείψουν τον Νετανιάχου, πέφτει η κυβέρνησή του. Έτσι και αρχίζουν νέες περιπέτειες. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι μια καλή στα πλαίσια των δυνατοτήτων συμφωνία και για την Ουάσιγκτον και για την Τεχεράνη, για το Τελ Αβίβ δεν είναι. Mm-hmm. Αυτή είναι η αίσθηση που αποκομίζουμε.
0: Θα πρέπει να πείσει πολύ κόσμο που τον κατηγορεί στο εσωτερικό του Ισραήλ ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, mm-hmm. ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ότι δεν έχει πετύχει κανέναν από τους βασικούς στόχους για τους οποίους και ξεκίνησε αυτήν την πολεμική σύραξη, έτσι.
1: Πάντως, αυτό που φαίνεται, Βαγγέλη, είναι αυτό που έλεγα πριν στην ανάλυση του Τζέρεμι Μπάουεν, ότι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν δεν θέλουν, και το Ιράν φυσικά και άλλες χώρες, πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν με χώρες όπως το Ιράν και να κοιτάζουν πιο πολύ τη διπλωματία και λιγότερο τα πλήγματα.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού, αυτή θα πω. Έτσι. Εγώ και θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξυπνή και λειτουργική η συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του μνημονίου ώστε να δοκιμαστεί η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους, δήλωσε ο Ιρανός Πρόεδρος. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αύριο θα μεταφερθεί στον Ισαγγελέφε τον Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα επιρροτικά για αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Sting.
1: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακριβώς με Sting. Και είμαστε στο τέλος της ημέρας εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Earth News Radio 105,8. Θα μείνουμε εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, προκειμένου να δούμε όλες τις εξελίξεις που έτρεξαν, που τρέχουν και θα τρέξουν. Αναφερθήκαμε εκτενώς στο θέμα της Μέσης Ανατολής και της συμφωνίας που ψηφιακώς έχει ήδη υπογραφεί και έρχεται και η φυσική υπογραφή της πλέον την Παρασκευή στη Γενέβη, Δημήτρη, έτσι.
0: Ακριβώς, την Παρασκευή.
1: Θα δούμε ποιοι θα κρατούν το στυλό εκεί προκειμένου να υπογράψουν την συγκεκριμένη συμφωνία. Σημασία έχει ότι οι αγορές έχουν αντιδράσει έτσι όπως θέλαμε και ελπίζαμε. Δηλαδή τα χρηματιστήρια έχουν εκτοξευθεί, όπως έλεγε λίγο νωρίτερα και ο Τραμπ από το Evian, και από την άλλη οι τιμές στα καύσιμα έχουν πέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, το είπαμε και πριν, να το ξαναπούμε για τους ακροάτες και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8. 83 δολάρια το βαρέλι το Brent, 80 το αμερικανικό αργό. Θυμηθείτε ότι πριν από κάποιες μέρες σκαρφάλωσε μέχρι τα 110 δολάρια το Brent. Τώρα αποκλιμακώνεται με ραγδαία ταχύτητα. Ελπίζω βέβαια να αποκλιμακωθεί και στις αντλίες της βενζίνης.
1: Είναι περίπου, έχει έρθει στα επίπεδα της πρώτης εβδομάδας του πολέμου, από ό,τι άκουγα νωρίτερα. Τώρα το θέμα είναι πότε θα φτάσει στην Αγγλία η μείωση αυτή, πότε θα... Αν θελήσουμε να δούμε το πότε θα αντικρίσουμε και πάλι τιμές προ έναρξης του πολέμου, εκεί δεν μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι, δυστυχώς, Δημήτρη. Θα πάρει πολύ καιρό για να αποκλιμακωθεί και να φτάσουμε εκεί στο 1,75, ας πούμε, στην τιμή της αμόλυβδης. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 15 λεπτά λιγότερο σε σχέση με τα υψηλά του Μαΐου. Είχαμε φτάσει μέχρι εκεί και βέβαια μιλάμε για την μέση τιμή, γιατί υπάρχουν αρκετά πρατήρια στα οποία σήμερα είδα τιμή 1,92,9. Αυτό ήταν το χαμηλότερο που είδα σε ταμπλό σαν τιμή. Βασικό ερώτημα λοιπόν είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας περιμένουν περαιτέρω αποκλιμάκωση, αρκεί βέβαια το σκηνικό αυτό να παραμείνει, να έχουμε το ίδιο μοτίβο από την πλευρά στο μέτωπο των εξελίξεων. Έτσι θα δούμε την αμόλυβδη στο 1,93 με 1,95 το λίτρο μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα βέβαια θα υπάρξουν και πρατήρια που θα την πουλούν ακόμη και κάτω από το 1,9. Για το ΔΕ πετρέλαιο κίνησης, η μέση πανελλαδική τιμή αναμένεται να πέσει κάτω από το 1,7 ευρώ και θα περιμένουμε βέβαια μέχρι το τέλος του μήνα για να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταξη ή μη της επιδότησης, η οποία, να θυμίσω, ότι στο πετρέλαιο θέρμανσης έχει πλέον διαμορφωθεί από τις αρχές του μήνα που διανύουμε στα 15 από τα 20 λεπτά που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
0: Πάντως, Βαγγέλη, φαντάζομαι βέβαια ακροάτρες και ακροατές του News Radio 105,8 θα το γνωρίζουν, αλλά επειδή κάποιοι μπορεί να μην το έχουν αντιληφθεί στο βαθμό που πρέπει, κάθισα και έκανα έναν υπολογισμό στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Πήγα το Σάββατο σε ένα πρατήριο, μια συγκεκριμένη εταιρεία που έχει εκπτώσεις το Σάββατο, άλλες εταιρείες έχουν την Τρίτη, άλλες εταιρείες έχουν 2-3 μέρες μέσα στη βδομάδα. Εάν λοιπόν κανείς εκμεταλλευτεί τις προσφορές που έχουν τα βενζινάδικα, δηλαδή να σου δώσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, την αμόλυβδη στο 1,8 ή την 98 από 2,2 που έχει στα 2. Εάν κανείς γεμίσει το depósito, κερδίζει από 10 μέχρι 15 ευρώ. Εάν γεμίσει το depósito, πρέπει να έχει χρήματα την ημέρα της προσφοράς για να το γεμίσεις, αλλά κερδίζεις 10
1: για να εκμεταλλευτείς την προσφορά
0: ευρώ
1: στο έπακρο.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: για να εκμεταλλευτείς την προσφορά στο έπακρο. Και είναι πραγματικά κουτό να κάθεσαι να... Αυτό αποτελεί, ας πούμε, να το πούμε έτσι για να γελάσουμε λίγο, τον καυγά με τη γυναίκα μου. Λέω, πήγαινε, βάλει 15 ευρώ 20. Μα έχει προσφορά σήμερα, δεν πειράζει. Ναι, αλλά όταν έχει προσφορά και είναι να βάλεις 50 ή 60 λίτρα, εκεί πέρα είναι λογαριασμός. Δηλαδή είναι 15 ευρώ διαφορά, τεράστια πάντως, διαφορά.
1: Οι προσφορές νομίζω ότι δεν έχουν να κάνουν με την απλή αμμολυβδία, έχουν να κάνουν με την ακριβότερη, την υψηλότερων οκτανίων, την οποία τη δίνουν σε μια τιμή που έρχεται σχεδόν μία ή άλλη
0: απλή,
1: με
0: ναι.
1: την απλή αμμολυβδία.
0: Ναι, αλλά έχει κέρδος.
1: Δεν έχω δει 1,8 για παράδειγμα να πούνε ότι έχω το Σάββατο, ελάτε να βάλετε βενζίνη. Γινόταν χαμός.
0: Είχε και εγώ, κανείς. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Αλλά σκέφτομαι ότι από την άλλη, αυτό το οποίο έχουν πει όλοι οι ειδικοί, όταν βάζεις βενζίνη υψηλότερων οκτανίων, διανύεις λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερα χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ειδικά με την κατοστάρα. Τώρα, βέβαια, ποιος έχει λεφτά να βάλει κατοστάρα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά
1: τέτοια
0: σίγουρα,
1: περίοδο να μιλάς για κατοστάρα
0: ναι,
1: είναι. Νομίζω...
0: Ναι, ναι, ναι. Σαν να μιλάω για χαβιάρι και Σολομό. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε μια εικόνα από τις πολιτικές εξελίξεις
0: που
1: της ημέρας.
0: Σφαγή, έτσι, χαμός.
1: Έχουμε εντάσεις, έχουμε αντιπαραθέσεις και πυροδοτούνται και από τις προτάσεις που έχουμε των κομμάτων και βέβαια εν μέσω και των περιοδιών που έχουν ξεκινήσει οι πολιτικοί αρχηγοί. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας και οι παροχές που τάζουν πλέον τα κόμματα, να μην επιστρέψουμε στην εποχή των ακοστολόγητων προτάσεων και πυροτεχνημάτων, τονίζει από την πλευρά της
0: προφανώς,
1: η κυβέρνηση.
0: Προφανώς, για τα εισιτήρια, γιατί είχε κάνει μια πρόταση στο Πασόκ που την κοστολόγησε, αν θυμάμαι καλά, 25 εκατομμύρια για τους νέους κάτω των 24 ετών τη Σαββατοκύριακα να μην πληρώνουν ή καθόλου, δεν θυμάμαι, διόρθωσέ μου αν κάνω λάθος.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε καθόλου έως 24 ετών. Ο κύριος Τσίπρας το πήγε ένα βήμα παραπέρα και πρότεινε να επεκταθεί αυτό σε όλους πλην των τουριστών.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους, τους πώς, επιβάτες.
0: Πώς ακριβώς θα ξεχωρίζουν τους τουρίστες στους σταθμούς που περνάνε λεφούσια ολόκληρα, ποιος ξέρει.
1: Τα ρωτάς, τι νοσείς εσύ. Αν σου απαντάει, άμα σε κοιτάει και σου κάνει έτσι, να καταλάβεις.
0: Hello.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του εκεί στο Ήλιον περπάτησε στη Λαϊκή Αγορά, συνομίλησε με επαγγελματίες και κατοίκους για το κόστος ζωής που έχει αυξηθεί.
0: Αυτό αφορά όλο τον κόσμο.
1: Και αυτό που είπε,
0: είναι το μείζον θέμα.
1: Βεβαίως, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών και σε κάθε έρευνα όταν ρωτώνται ακριβώς αυτό απαντούν.
0: Και των αρκετά εύκολων, Βαγγέλη, όχι μόνο το της μεσαίας τάξης, έτσι. Mm-hmm. Είναι, το κόστος είναι απαγορευτικό σε ορισμένα προϊόντα. Δεν...
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε ότι καλό θα ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κατέβει στην κοινωνία, να έρθει εδώ, να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει και είπε ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει τον ΦΠΑ, όπως είπε, στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στην ενέργεια και τα καύσιμα. Το μήνυμα τώρα ότι η κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων είναι πλέον υποχρεωτική, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε και για την πρόταση, μάλιστα, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη.
0: Ναι, και είπε συγκεκριμένα, Βαγγέλη, ότι δεν υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες, είτε με το να θέλει να μειώνονται φόροι, να δίνονται παραπάνω μισθοί, να είναι χαμηλότερα εισιτήρια, αλλά υπάρχει υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Αυτό έχω την αίσθηση ότι είναι ως προς τη δημοσιονομική ισορροπία. Πάντως, όντως, οι αυξήσεις, αν σκεφτώ δηλαδή το προηγούμενο και το προπροηγούμενο καλοκαίρι, ας τον πόλεμο, είναι φοβερές. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα αυτές οι αυξήσεις. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Μικρότερο, μεγαλύτερο, πάντως το αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Όλη η Ευρώπη.
1: Είναι αλήθεια. Τώρα, στην Κουμουνδούρο, να δούμε εκεί, ο Σοκράτης Φάμελος επανέλαβε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι απόλυτα καθαρή, δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες και απάντησε και στα τελεσίγραφα και τα πυρά της εσωκομματικής αντιπολίτευσης των ΣΥΡΙΖΑ. Πρακτικά αμφισβητούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε ο κ. Φάμελος, υποτιμούν την απόφασή της, λένε για Plan B Και απορρίφθηκε αυτή η συζήτηση. Το μόνο που κάνει είναι η εσωστρέφεια, ενώ η απόφαση είναι ξεκάθαρη, είναι πολύ καθαρή. Από την πλευρά της, από την πλευρά τους, τα στελέχη τα οποία επικρίνουν αυτές τις κινήσεις του Προέδρου, όπως ο βουλευτής Νίκος Παπάς, μίλησε στα παραπολιτικά FM και είπε: δεν τίθεται θέμα μομφή στο πρόσωπο του κ. Φάμελου, αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και πέρα. Έχει ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητές του. Από την πλευρά της, εδώ στο Earth News Radio μίλησε η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι στέλεχος της ελληνικής, έτσι, ναι, της ελληνικής αριστεράς της Ελλάς.
0: Της Ελλάς. Όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικό προς την παρέμβασή του απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι δεν έκανε rebranding, αλλά μπήκε σε κάψουλα και επέστρεψε το 2012, όλα αυτά για τον κύριο Τσίπρα, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Ακούμε πάλι για μια στοχευμένη θέση, εν πάση περιπτώσει, του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο και αναφέραμε πριν από λίγο, συμμετείχε σε εκδήλωση στη Νίκαια. Εκεί συνομίλησαν αρκετοί επιχειρηματίες, τις επαγγελματίες της ευρύτερης γειτονιάς, πολίτες, φορείς, για τα προβλήματά τους. Και
0: δεν είναι πολύ τυχαία επιλογή, νομίζω, της Νίκαιας, γιατί στη Νίκαια δεν σκοτώσανε το Φίσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Και είναι και μια λαϊκή συνοικία. Είναι η πρώτη δημόσια εκδήλωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και αξίζει να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε, γιατί αυτό που σημείωσε και έχει ενδιαφέρον, στάθηκε και στις δημοσκοπήσεις ουσιαστικά, οι οποίες τον δείχνουν, θα δούμε και λίγο παρακάτω την τελευταία της Άλκο για λογαριασμό του Αλφα, που τον δείχνουν στην δεύτερη θέση. Αυτό που είπε ότι είναι μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Πολύ σύντομα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, θα γίνουμε κυβέρνηση.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Κουτσούμπας πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα ομιλία για τα 100 χρόνια
1: πριν από λίγο.
0: Ακριβώς, πριν από λίγο. Από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι εκβιάζουν το λαό της Κούβας για να επιτύχουν τους στόχους της νέας στρατηγικής ασφάλειας της Ουάσιγκτον και επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για στρατηγική σύμβλεψη με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Να πούμε, Βαγγέλη, ήσουν και πρόσφατα στην Κούβα.
1: Υπήρχαν ότι παντού αφίσες, ναι, 100 χρόνια Φιντέλ.
0: Ναι.
1: Παντού, δηλαδή γιορτάζονταν παντού, σε κάθε πόλη, σε κάθε συνοικία. Ακόμη και μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν.
0: Υπάρχει πάντως η εορτασμή για τα 100 χρόνια. Αγάπη για το Φιντέλ τεράστια στην Κούβα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Να δούμε τώρα τι σκοπεύει να κάνει ο κύριος Τραμπ με την Κούβα. Δεν θα είναι, αν αποφασίσει να κάνει κάτι σκληρό, δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το πετύχει. Θα είναι επίπεδο Μαδούρο πάνω κάτω. Σε κάθε περίπτωση να δούμε όμως τι λογαριάζει να κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν στο Μαϊάμι υπάρχουν εκατομμύρια Κουβανοί αντιφρονούντες οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν πάει εκεί πέρα και βεβαίως είναι κατά του καθεστώτος της Κούβας. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κουβανικός λαός. Είναι εξόριστη ουσιαστικά. Και αυτό εξόριστη ορισμένη. Κυρίως εξόριστη όμως, έχεις δίκιο.
1: Και είναι και αυτοί που αυτή τη δύσκολη περίοδο μας έλεγαν ότι συντηρούν πάρα μα πάρα πολύ κόσμο που βρίσκεται μέσα στην Κούβα και περνά δύσκολα.
0: Ναι,
1: Οι συγγενείς τους από το που βρίσκονται σε
0: αυτό που κάνανε οι μετανάστες στην Ελλάδα που στέλνανε χρήματα τη δεκαετία, το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα τη δεκαετία του 60, που δουλεύανε στη Γερμανία στις φάμπρικες και στέλνανε χρήματα στις φτωχές οικογένειες που ήταν αγρότες, άνεργοι κτλ.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα λοιπόν, Δημήτρη, και θα επιστρέψουμε.
3: Είμαστε εδώ γιατί η επέτειος των 100 χρόνων του Φιντέλ υπογραμμίζει την ανάγκη σήμερα περισσότερο από όσο άλλοτε ποτέ να ενισχύσουμε με όλους τους τρόπους τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στην Κούβα. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης έχουν για σημαία τους τις στρατηγικές συμφωνίες των ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια για τον Φιντέλ Κάστρο.
0: Τώρα είναι πάντως κάτι σήμερα το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είμαι φιλόζος εξαιρετικά, τα τελευταία χρόνια έχω γίνει. Όχι πάντα ήμουνα, αλλά θέλω να πω τα τελευταία χρόνια έχω και γατούλες και γάτα στο σπίτι και ταΐζω και κάτι γατούλες κάτω. Εν πάση περιπτώσει, ήρθα πολύ πιο κοντά
1: στα
0: πολύ
1: ζώα.
0: Πιο κοντά. Και ξέρεις τι αγάπη μπορεί να σου δώσουν τα ζώα. Δεν μπορείς να το πιστέψεις, Βαγγέλη. Είναι όταν είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και έρχεται η γατούλα σου και σου τρίβει λίγο τη μουσούδα της, ας πούμε, στο χέρι σου ή στο πόδι σου, σου δημιουργεί φοβερά συναισθήματα. Έτσι λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός, καλύπτοντας ένα κενό ετών, εγκαινίασε στο γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων. Και τι κάνει αυτή η νέα κρατική δομή? Βασίζεται στη συνεργασία με φορείς, στοχεύει στην άμεση απομάκρυνση, παροχή πρώτων βοηθειών και φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα και από καθάρματα τα οποία τα φωνεύουν, όπως το λέγαμε, νομίζω την Παρασκευή το λέγαμε, αυτό το αρκουδάκι που ήταν μηνών και κάποιο
1: και
0: κάθαρμα, δεν θα πω άλλη λέξη, είναι το πιο ήπιο που μπορώ να πω, το πυροβόλησε στο κεφάλι. Έτσι, δηλαδή...
1: Έχουμε θρηνήσει εκατοντάδες ζωάκια τα τελευταία χρόνια από φυσικές καταστροφές.
0: Ναι, πυρκαγιές
1: κυρίως. Από πυρκαγιές, αλλά και από πλημμύρες, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ακριβώς και ο ρόλος αυτού του νέου κέντρου υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Ακριβώς με στόχο την ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και τη συνεργασία όλων των φορέων για την προστασία των ζώων εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Και αυτό είναι που τόνισε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Είπε ότι η εκδήλωση αυτή αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην αποστολή της προστασίας των ζώων, τότε πράγματι κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Και η ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργήθηκε ακριβώς για να συντονίσει την προστασία των ζώων συντροφιάς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Τι κάνει δηλαδή στην ουσία, Δημήτρη, για να το καταλάβουμε, αυτό το κέντρο θα φροντίζει αν κάπου, για παράδειγμα, έχουμε σε μια περιοχή πυρκαγιές, θα φροντίζει να σπέβδει κατευθείαν εκεί, να προσπαθεί να απομακρύνει αρχικά τα ζώα, να περιθάλπτει όσα χρειάζονται προσφέροντας πρώτες βοήθειες κλπ, αλλά και να τους βρίσκει βέβαια στέγη προκειμένου να είναι προστατευμένα.
0: Ό,τι γίνεται με τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι η ώρα 11 παρα 4 πρώτα λεπτά. Λεπτά οδεύουμε σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στις 11, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρτιους Radio 105,8. Μην ξεχνούμε, στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής. Και όπως καταλαβαίνεις, επειδή ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν.
0: Και δίνουν και παίρνουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έχουμε λοιπόν προβάδισμα με 23,3% στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Άλκο για τον τηλεοπτικό σταθμό Α, με δεύτερο κόμμα να είναι ο Αλέξης Τσίπρας,
1: λίγο, έτσι,
0: η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, νομίζω μισής μονάδας. Ναι, όντως, μισής μονάδας είναι η άνοδος και μπορούμε να τα δούμε και αναλυτικά, Δημήτρη.
1: Ναι, τώρα, σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου από τη δημοσκόπηση που τη μετέδωσε τηλεόραση του Α για λογαριασμό και την έκανε η Άλκο, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου παίρνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, 10,3% το ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%.
0: Είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, να υπενθυμίσω, έτσι. 8,1% πόσο απέχει από το τρίτο ΠΑΣΟΚ?
1: 2,2 μονάδες.
0: Να τα βάζουμε και λίγο κάτω, έτσι, να
1: σωστά,
0: τα κάνουμε λίγο δίκιο. Εικόνα.
1: Ο κύριος Βελόπουλος έχει πέσει πολύ, 6,6% βλέπω την Ελληνική Λύση. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει πέσει, ήταν πιο ψηλά σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις, είναι στο 6,2. Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου 3,6%, Φωνή Λογικής κυρία Λατινοπούλου 2,9%, εκτός Βουλής, Μέρα 25 εκτός Βουλής με 2,8%. Εδώ στη Νίκη μιλάμε για την καταβαράθρωση, έχει πάει στο 1,3% ο κύριος Νατσιός. Σχεδόν τα ίδια ποσοστά με το ΣΥΡΙΖΑ, 1,1%.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,1%, έτσι. Νομίζω την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχαμε δείξει, Δημήτρη, ήταν στο 0,6.
1: Ναι.
0: Και η Νέα Αριστερά στο 0,4.
1: Ναι.
0: Είχαμε τότε αποτυπώνονταν, η οποία Νέα Αριστερά δεν υπάρχει πλέον εδώ, δεν τη βλέπω στη δημοσκόπηση πουθενά. Μεγάλο είναι, να πούμε, το ποσοστό των αναποφάσεων στο 16%.
1: Οι οποίοι θα κρίνονται αναμέτρηση ως ήθιστε.
0: Τα κόμματα πάντως έχουν μπει σε μια προεκλογική ετοιμότητα. Είδαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει οι μηχανές στο φουλ. Κωνσταντίνε Κυρανάκη, πάτα γκάζι, και δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος αυτός που έχουμε μπροστά μας, και έχουν αρχίσει ήδη, όπως βλέπουμε, τις περιοδίες οι πολιτικοί αρχηγοί. Είδαμε σήμερα, ακούσαμε πριν από λίγο, την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, την ομιλία, τη συζήτηση που είχε εκεί στη Νίκαια ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι κάπως θα συνεχιστεί αυτή η περίοδος, με την κυβερνητική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν επίσπευση, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να έρθει πρόωρα σε προσφυγή στις κάλπες εντός του 2026, εντός της χρονιάς που διανύουμε, Δημήτρη.
1: Ναι, ακούγεται μάλλον απίθανο, γιατί στην πρόσφατη ομιλία του Πρωθυπουργός και το επισημέναν οι πολιτικοί αναλυτές στο Earth News, συγκεκριμένα σε μια εκπομπή στο Off the Record που είναι το βράδυ, ότι δεν το είπε μία ή δύο φορές ο κ. Μητσοτάκης ότι θα γίνουν το 27, το είπε πέντε. Αν κράταγε, ας πούμε, μία πισινή ότι ενδεχομένως να γίνουν, το γεγονός ότι το επισήμανε πέντε φορές σε μία ομιλία, πάει να πει ότι θα γίνουν το 2027.
0: Μένει να το δούμε. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλοκώ, μπορεί και όχι», είπε. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, με ανάρτησή του στο ΕΞΕ, τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού Έθνους. «Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή», ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέρι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες, αντίθετα μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό εν ενεργεία και αυτοκτόνησε. Ο αστυνομικός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του, η οποία επίσης υπηρετούσε στην ελληνική αστυνομία. Ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Ένα βομβαρδιστικό V-52 της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά για αύριο προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στο τέλος της μέρας, συνέχεια με Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι.
1: Πρέπει να συντονιστούμε να τον
0: στόμα, μια φωνή. Πρέπει να συντονιστούμε. Δημήτρης Φαναριώτης. Στο τέλος της ημέρας εδώ, μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με όλη την επικαιρότητα να μας συντροφεύει και να σας την σερβίρουμε. Για να κλείσουμε την πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ότι με διαφωνίες και εντάσεις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, η πρώτη ήταν της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστίασαν στο χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής αλλά και στην αναθεώρηση άρθρων που προτείνει η πλειοψηφία, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από την Επιτροπή.
1: Έχω μια απορία, ρε Βαγγέλη. Πόσοι από τους Έλληνες πολίτες γνωρίζουν επαρκώς το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης?
0: Αν δεν γνωρίσεις, διαβάσεις, ψάξεις, ακόμη δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το κυβερνών κόμμα έκανε γνωστή την πρόθεσή, ναι, του για, ναι, συγκεκριμένα άρθρα κλπ. Παρόλα αυτά, έχεις δίκιο, θα πρέπει αυτά να κοινωνηθούν, αυτές τις προτάσεις να τις κοινωνήσουμε προς τα έξω προκειμένου των κομμάτων όλων, έτσι, ποιες είναι, προκειμένου να δούμε γιατί αφορά τη ζωή μας.
1: Και πρέπει, ξέρεις, οι πολίτες, ένας ενεργός πολίτης πρέπει να είναι σχετικά ενήμερος, όπου κατά πρώτο αστυνομική άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται, δηλαδή αν απαγορεύεται να, από ένα απλό να οπλοφορείς παρανόμως, δεν επιτρέπεται να μην γνωρίζεις ότι ο νόμος το απαγορεύει. Συνεπώς είναι ένα θέμα, και μάλιστα θυμόμουν τότε που βγήκε το Ευρωσύνταγμα πάνε αρκετά χρόνια, θυμάμαι ότι στην Ελλάδα ακόμα και σπουδαίοι δημοσιογράφοι και αναλυτές λέγανε δεν το έχω διαβάσει όλο, το έχω διαβάσει περίπου, δεν το γνωρίζω ακριβώς όπως θα έπρεπε. Και στη Γαλλία έδειχνε αντίστοιχα πλάνα μαθητές λυκείου να διαβάζουν τη σύνοψη του Ευρωσυντάγματος στο κινητό τους, περιμένοντας στην ουρά το λεωφορείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε, Δημήτρη, για να δούμε λίγο αυτή την φοβερή υπόθεση της δολοφονίας της γυναίκας στην Δράμα, αυτή την οικογενειακή τραγωδία ουσιαστικά. Μιλάμε για ένα ζευγάρι αστυνομικών, mm-hmm, αστυνομικοί και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, αυτή η τραγωδία που εκτυλίχθηκε, με τον θύμα η γυναίκα αστυνομικός, από τον σύζυγό της ως επίσης αστυνομικός, ο οποίος και είναι ο δράστης. Φέρετε λοιπόν να την, σύμφωνα με όλα τα πρώτα στοιχεία από το αστυνομικό ρεπορτάζ, να της κατάφερε αρκετές μαχαιριές. Στη συνέχεια, νομίζοντας ότι είναι νεκρή, έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο. Ένα από τα παιδιά τους βρήκε τη μητέρα και ειδοποίησε την αστυνομία. Έφτασε εκεί άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς όμως κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες από την πλευρά των ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο άντρας, που εξ αρχής θεώρησε ότι την έχει σκοτώσει, αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του. Λίγο αργότερα κάποιος τον βρήκε, ειδοποίησε τις αρχές και κατάλαβαν ότι πρόκειται για τον άντρα της γυναίκας που βρέθηκε μαχαιρωμένη στο σπίτι της από το ίδιο της το παιδί.
1: Και έχει υπάρξει και μια σχεδόν προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 ημέρες πριν από την δολοφονία της. Είναι, δυστυχώς, αυτό φαινότανε ότι θα μπορούσε να καταλήξει έτσι άσχημα. Αλλά, Βαγγέλη, αστεία, έχουμε φτάσει πλέον να έχουμε σχεδόν κάθε μέρα έναν φόνο. Είτε αυτός είναι γυναικοκτονία, είτε είναι άλλου είδους φόνος. Δεν ξέρω τι έχει οδηγήσει την κοινωνία σε αυτή τη στροφή προς την τρομακτική βία, γιατί δεν μιλάμε για βία, για έναν απλό ξυλοδαρμό ή δυο χαστούκια, μιλάμε για δολοφονίες με μαχαίρια. Mm. Ο άλλος τη σκότωσε με 45 μαχαιριές. Μα τι οργή πρέπει να έχεις στο μέσα σου για να σκοτώσεις τον οποιονδήποτε άνθρωπο με 45 μαχαιριές. Δηλαδή εκεί βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και προφανώς υπάρχουν προβλήματα και περνάνε και από ψυχιατρική αξιολόγηση όλοι οι αστυνομικοί ως γνωστόν, έτσι. Δεν ξέρω αν υπήρχαν σημάδια ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να σκοτώσει τη γυναίκα του με τέτοιο
0: ιδιαίτερο
1: τρόπο.
0: Δεν έχουν προκύψει αναφορές ή καταγγελίες να έχουν προηγηθεί στο παρελθόν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που να απασχόλησαν τις υπηρεσίες της αστυνομίας. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθούν όλες οι λεπτομέρειες. Το τελικό αποτέλεσμα, Δημήτρη, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν σήμερα χωρίς τη μαμά και χωρίς τον μπαμπά.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: αυτό
0: και αυτό είναι το πιο τραγικό.
1: Τα παιδιά είναι το ζήτημα, τι θα γίνει μετά. Πάντως διάβαζα, μάλλον άκουγα έναν αξιωματικό της αστυνομίας που έλεγε ότι πολλές φορές έχουν γίνει δολοφονίες με όπλα. Οι αστυνομικοί, πλην ορισμένων εξαιρετικά εξειδικευμένων μονάδων, όταν παίρνουν σύνταξη τα παραδίδουν τα όπλα τους μόνο από κάποιες πολύ συγκεκριμένες μονάδες, δεν θυμάμαι ποιες είναι αυτές τώρα, επιτρέπεται να διατηρήσουν το όπλο τους. Και ευτυχώς που η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι πολύ αυστηρή με την οπλοκατοχή και την οπλοφορία.
0: Να, ακόμη και αν τα έχουν μαζί τους, οφείλουν να έχουν χρηματοκιβώτιο στο οποίο να το έχουν μέσα το όπλο κλειδωμένο για λόγους ασφαλείας, γιατί μπορεί να μπει ένας διαρρήκτης ή μπορεί ένα παιδί με το φίλο του να πάει να του δείξει το όπλο του μπαμπά. Και,
1: ξέρεις πόσοι έχουν σκοτωθεί στην Αμερική με το όπλο του μπαμπά?
0: Ακριβώς, πόσα τέτοια άσχημα έχουν γίνει.
1: Ναι, αλλά καλά, εκεί βέβαια το θέμα είναι, έχει φτάσει σε φοβερά επίπεδα. Να σκεφτείς ότι στο Κολοράντο μπορείς να αγοράσεις καλά Νικοφάλπα Κάπα 47 στα 14. Τι μυαλό έχει ένα παιδί στα 14? Είναι το ίδιο με τα πατίνια, δυστυχώς. Αλλά αυτά σκοτώνουν πολύ πιο πολύ. Anyway, τι να κάνουμε.
0: Βλέπω και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτό, για την νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της οικονομικής ενίσχυσης σε μαθητές με προβλήματα ακοής που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Πιαρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λοιπόν. Η παρέμβαση έρχεται μετά από ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε γίνει στην τηλεόραση του Α. Εκεί λοιπόν μια μητέρα μαθητή με προβλήματα ακοής δεν υπέβαλε αίτηση για την ενίσχυση που δικαιούται το παιδί της από πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας, φοβούμενη ότι λόγω οφειλών της οικογενείας προς την εφορία το ποσό αυτό θα μπορούσε να κατασχεθεί. Έτσι λοιπόν ο κύριος Πιαρακάκης και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Γιώργος Πιτσιλής, ενημερώθηκαν σχετικά, δρομολόγησαν άμεσα μια νομοθετική λύση και με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για το σκοπό αυτό είναι ανεχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου, δευτέρου βαθμού ή πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
1: Με αυτόν τον τρόπο, βέβαια. Και τι διασφαλίζεται με αυτό? Ότι η συγκεκριμένη παροχή θα φτάνει ακέραια στον τελικό της προορισμό, που είναι οι μαθητές που τη χρειάζονται, αλλά και οι οικογένειές της. Αυτό, αν μου επιτρέψεις να σου πω, είναι ένα παράδειγμα.

0: μέσων μαζικής ενημέρωσης, με δεδομένο ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση εκεί βρήκε το βήμα η μητέρα, συμμετείχε, το είπε, το κατήγγειλε αυτό που βίωσε, και από εκεί το αφουγκράστηκε το αρμόδιο Υπουργείο, έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις και οδηγηθήκαμε σε αυτήν την διάταξη που δίνει και την λύση. Αν δεν είχε δημοσιοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν θα το μάθαινε ποτέ το αρμόδιο Υπουργείο για να οδηγηθεί, και εκεί είναι η κρισιμότητα του δικού μας ρόλου.
1: Και των πολιτών να καταγγέλουν τα προβλήματα τέτοιου τύπου, έτσι, γιατί αν δεν το έλεγε η μητέρα, πώς θα το μάθαινε ο υπουργός για να προχωρήσει στην προστασία των μαθητών με προβλήματα ακοής. Δηλαδή αφενός ο πολίτης πρέπει να το δημοσιοποιήσει, εμείς ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να του δώσουμε το μέγιστο δυνατό της προβολής που μπορεί να υπάρξει, και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να κάνει ο εκάστοτε υπουργός στα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέπω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη για το 2026 και έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας αιμοδότη.
1: 145 πήγαν οι αιμοδότες, λέει, από ό,τι θυμάμαι.
0: Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, λοιπόν, σε σύμπραξη με την Προεδρία της Δημοκρατίας, εκπλήρωσαν το ιερό χρέος αναγνώρισης της προσφοράς του εθελοντή αιμοδότη στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο στο ανώτατο πολιτιακό επίπεδο με τη διοργάνωση εορταστικής αιμοδοσίας στην κεντρική αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μάθουμε, γιατί έχουμε χαμηλά ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πολύ χαμηλά.
1: Εισάγουμε αίμα. Ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε αφενός να δίνουμε αίμα, αφετέρου να γινόμαστε εθελοντές σε δράσεις οι οποίες μας αντιπροσωπεύουν. Λέω για παράδειγμα μια δενδροφύτευση, ένας καθαρισμός παραλίας, απλά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία αν τα κάνουμε θα βοηθήσουμε την συνολική ζωή των συμπολιτών μας. Και όσο πιο πολύ κάνουμε αυτά τα πράγματα, τόσο πιο καλή θα είναι η κοινωνία μας, τόσο πιο σωστή, τόσο πιο ανθρώπινη. Αυτό είναι το ζήτημα, να μην τα ξεχνάμε και να μην λέμε εντάξει δεν πειράζει, θα δώσει ο άλλος αίμα, αλλά όταν φτάσει η ώρα να χρειαστούμε εμείς αίμα για κάποιο συγγενή μας ή για μας,
0: τότε καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι. Και να πούμε ότι αυτή την περίοδο, Δημήτρη, που ξεκινά την καλοκαιρινή, την περίοδο των διακοπών,
1: δραματικά
0: που έχουμε
1: αυξάνονται
0: και τόσους τουρίστες, ακριβώς, αυξάνεται δραματικά η ανάγκη για αίμα, γι' αυτό και γίνεται έκκληση από όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να δώσουμε μόλις 5 λεπτά από τον χρόνο μας, δεν θα μας πάρει παραπάνω. Κάθε τόσο όλο και κάπου κάποιος οργανώνει μια αιμοδοσία. Ας το κάνουμε, ας δώσουμε 5 λεπτά από το χρόνο μας και ίσως σώσουμε μια ζωή. Το έλεγε έτσι, αν θυμάσαι,
1: το spot.
0: Ναι, δώσε 5 λεπτά από το χρόνο σου, σώσε μια ζωή. Ναι. Λοιπόν, οπότε ας το κάνουμε, είναι κάτι τόσο απλό, τόσο εύκολο και τόσο πολύτιμο. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δυστυχώς αίμα. Είναι από αυτά τα πράγματα που δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Όσα χρήματα και να έχεις, δεν μπορείς να αγοράσεις αίμα.
1: Ναι, και εγώ πάνε τώρα 6-7 χρόνια που είχα τη μάνα μου στο νοσοκομείο και χρειάστηκαν 5-6 φιάλες αίμα. Προστρέξανε 2-3 καλοί φίλοι, πήγα, έδωσα και εγώ και τα λοιπά. Δεν είχε επαρκές το αίμα. Και συζήταγα λοιπόν με την υπεύθυνη στο νοσοκομείο της αιμοδοσίας και μου λέει: αναγκαζόμαστε να παίρνουμε άλλα νοσοκομεία, να λέμε δώστε μας μία-δύο φιάλες, να μας τις δώσετε μετά από 2 εβδομάδες που θα έχετε πάρει πάλι πίσω. Δηλαδή, πραγματικά μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο.
0: Και αν δεν το ζήσεις, αυτό που είπες, Δημήτρη μου, αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αν δεν ζήσεις την ανάγκη για αίμα για κοντινό σου πρόσωπο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, όπως και ο εθελοντισμός ήταν άγνωστος στην Ελλάδα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Όταν λέμε άγνωστος, εννοούμε άγνωστος. Δεν υπήρχε κίνημα εθελοντισμού. Δημιουργήθηκε 1-2 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και στη συνέχεια, βέβαια, οι πολίτες έμαθαν τον εθελοντισμό και αρχίσαν να συμμετέχουν δειλά-δειλά, σιγά-σιγά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάλι. Είναι η ώρα 11 και 25 πρώτα λεπτά. Θα μείνουμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Είμαστε στο τέλος της ημέρας παρακολουθώντας όλες τις ειδήσεις και ο Δημήτρης τώρα είχε μπει και κοίταζε τα χρηματιστήρια και πώς κινούνται τα χρηματιστήρια. Πώς για τον Dow Jones έχεις μπροστά σου, Δημήτρη?
1: Έχω τον Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq και Nice τον μεικτό. Να πούμε ότι για όσους ακροάτριες και ακροατές άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το News Radio 105,8, ότι το πετρέλαιο Brent έχει φτάσει στα 83,50 δολάρια
0: το
1: βαρέλι. Το αμερικανικό αργό είναι γύρω στα 80. Έχουμε σαφή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και αναμενόμενη, όπως ήταν βέβαιο, άνοδο του αμερικανικού χρηματιστηρίου, το οποίο κλείνει σε 3 λεπτά για την ακρίβεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Dow Jones κερδίζει σχεδόν 1%, 0,92 για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Δεν είναι, δηλαδή το συνήθως οι μεταβολές είναι της τάξης του 0,1, 0,2, 0,3%. Βλέπουμε λοιπόν ότι κέρδισε 1%. Ο δείκτης Standard & Poor's ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, 1,65%. Και βεβαίως ο Nasdaq, ο σύνθετος αυτός δείκτης, ο οποίος αφορά στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, κερδίζει 3,07%. Μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδος, η οποία βεβαίως δείχνει την ανακούφιση που επικρατεί από το προσχέδιο συμφωνίας, από το μνημόνιο κατανόησης, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, το οποίο υπεγράφει μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν όλα πάνε καλά, το λέγαμε και νωρίτερα, Βαγγέλη, την Παρασκευή στη Γενέβη θα έχουμε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ή, εν πάση περιπτώσει, προσχεδίου συμφωνίας, το οποίο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών σίγουρα θα το υπογράψει ο J.D. Vance, από πλευράς Ιράν ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Παραμένει άγνωστο αν θα πάει ο κύριος Τραμπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε απάντησε με το γνωστό του τέτοιο, με το γνωστό του ύφος, μπορεί να πάω, μπορεί και να μην πάω. Δεν ξέρουμε αν θα δούμε τον κύριο Τραμπ, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι έχει καμιά πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης εκεί, οπότε είναι προφανές ότι θα είναι μια εκπροσώπηση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πρέπει να σου πω ότι μετά από 107 μέρες πολέμου, γιατί ξέρεις τώρα πόσο έχουμε τρέξει όλες αυτές τις μέρες, ελπίζω να υπογραφεί αυτή η συμφωνία μέχρι την Παρασκευή. Όλα δείχνουν ότι τίποτα δεν μπορεί να ανατρέψει αυτή την υπογραφή, αλλά στις διεθνείς εξελίξεις καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως είναι σίγουρα ιστορική η υπογραφή του σημερινού Μνημονίου Κατανόησης. Όταν θα φτάσουμε και στην υπογραφή του προσχεδίου συμφωνίας, το οποίο είπαμε ότι έχει αφήνει κάποια θέματα ανοιχτά, όπως το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις αποζημιώσεις, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πραγματικά θα μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο ουφ και να πούμε ότι επιτέλους ένας πόλεμος, ο οποίος έτεινε να εξελιχθεί όπως ήταν η Ουκρανία, ένας πόλεμος θωράς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι 4 και πλέον χρόνια. Κοντεύουμε να το ξεχάσουμε ότι υπάρχει, και ας είναι δίπλα μας, έτσι, πολύ πιο κοντά από ότι είναι ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.
0: Να δούμε τώρα πώς θα το πουλήσουν, ναι, στο εσωτερικό τους. Βλέπουμε ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος, έβλεπα εκεί πέρα, έβγαιναν στους δρόμους στο Ιράν κάθε μέρα, έβγαιναν και φώναζαν, πανηγύριζαν από τη μια και φώναζαν κατά των Αμερικανών και των Ισραηλινών από την άλλη. Τώρα, όλος αυτός ο κόσμος εκεί δείχνει να πανηγυρίζει πια, έτσι, γιατί εκφράζουν οι Ιρανοί την πλήρη ικανοποίησή τους από την διαδικασία και χαρακτηρίζουν αυτόν ως νικητή μέσα από αυτή την σύγκρουση. Από την άλλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο παρουσιάζουν σαν εικόνα. Ο μόνος ο οποίος δεν φαίνεται να επιχαίρει είναι το Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό είναι πασιφανές, Βαγγέλη, γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θέλει να τελειώνει με την Χεζμπολάχ, αλλά και εμείς πρέπει να τελειώνουμε, γιατί ήρθε η ώρα για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας έξυπνη και λειτουργική τη συμφωνία με το Ιράν. Τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του μνημονίου ώστε να δοκιμαστεί η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Οίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δήμητρης Κουτσούμπας. Στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αύριο θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα επιρροτικά προβλέπονται αύριο. Στην Αττική ως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 32. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης μέχρι και τις 12 στη συντροφιά σας μέσα από το Ed News Radio 105,8. Η ώρα είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά και διαβάζω, Δημήτρη, είναι μία από τις γερμανικές εφημερίδες που αλήθεια είναι ότι
1: κορυφαία οικονομική εφημερίδα.
0: Έμαθα την περίοδο της κρίσης που παρακολουθούσαμε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πώς σχολιάζουν την ελληνική κατάσταση κλπ. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt, Die Zeit και ούτω καθεξής. Και από εκεί και πέρα βλέπω τώρα και χαίρομαι να βλέπω ένα δημοσίευμα για την οικονομία της χώρας και για τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους που, όπως λέει, φέρνει αποτέλεσμα η πρόωρη αποπληρωμή χρέους της Ελλάδας.
1: Βέβαια, να σου προσθέσω, να σου πω ότι ο γερμανικός τύπος, εκτός από τα οικονομικά, είχε εκθιάσει όλος ο γερμανικός τύπος, ευρωπαϊκός συνολικά, αλλά κυρίως γερμανικός, τη διαχείριση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχή της πανδημίας, όπου, αν θυμάσαι, μπλοκάραν τα πάντα πάρα πολύ νωρίς και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είχαμε υποδεκαπλάσια ποσοστά κρουσμάτων. Ναι. Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί ήταν και αυτό μια τεράστια επιτυχία της Ελλάδας.
0: Mm-hmm. Τώρα η εφημερίδα σημειώνει ότι η Ελλάδα προχωράει σήμερα σε πρόωρη αποπληρωμή 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από δάνεια του δεύτερου προγράμματος διάσωσης, συνεχίζοντας μια πολιτική που εφαρμόζει από το 2022. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης επιδιώκει με αυτή την πρόωρη αποπληρωμή και μέσω συνολικά των πρόωρων αποπληρωμών να περιορίσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, να μειώσει περαιτέρω το λόγο χρέους προς ΑΕΠ και να ενισχύσει βέβαια και την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τη χώρα.
1: Και την επόμενη χρονιά, από ό,τι άκουγα, εάν όλα πάνε καλά, θα έχουμε μικρότερο χρέος, λόγο χρέους προς ΑΕΠ σε σχέση με την Ιταλία, έτσι. Mm-hmm.
0: Το δημοσίευμα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην θεαματική, όπως λέει, βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας μας τα τελευταία χρόνια και σημειώνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ταχείας αποκλιμάκωσης του χρέους της. Το να τα ακούς αυτά από τέτοια εξειδικευμένα φύλλα γερμανικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, να πούμε για το πρόγραμμα Ανακοινίζω Θέλω, Δημήτρη, γιατί οδεύουμε σιγά σιγά προς την ώρα που θα σημάνει ενημέρωση για το Μουντιάλ και Τάσο Επιτρόπου. Όσο λοιπόν προχωρούμε, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στο πρόγραμμα Ανακοινίζω, στο οποίο μέσω του gov.gr οι ενδιαφερόμενοι για ανακαίνιση κατοικίας μπορούν, βάζετε τους κωδικούς του TaxisNet και μπαίνετε στην πλατφόρμα ελέγχου επιλεξιμότητας www.anakenise.gov.gr. Εκεί θα χρειαστείτε και το αφημί σας και στην εφαρμογή εμφανίζονται αυτόματα τα ακίνητα τα οποία έχετε στην κατοχή σας και μπορείτε να επιλέξετε για ποιο από αυτά επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα μόλις λεπτά και το αποτέλεσμα αποστέλλεται με ένα SMS και με email, ενώ το έγγραφο αναρτάται στην θηρίδα του εκάστοτε πολίτη. Είναι κάτι σημαντικό να πούμε ότι κατά τη διαδικασία αυτή της επιλεξιμότητας οι πολίτες πληροφορούνται αυτόματα σε ποια εισοδηματική κατηγορία εντάσσονται, από την οποία εξαρτάται και το ποσοστό της επιδότησης. Τώρα το ποσοστό της επιδότησης, έτσι, κυμαίνεται
1: από 70% σε 95% στα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο το ποσό της επιδότησης, ανώτατο όριο τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες το σπίτι θα πρέπει να ιδιοκατοικηθεί ή να διατεθεί προς ενοικίαση για 5 χρόνια.
0: Θα πρέπει και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί κιόλας, άκουγα. Δηλαδή
1: αυτό το διάστημα.
0: Ένα κομμάτι που αφορά αυτό το πρόγραμμα είναι τα κλειστά ακίνητα. Θέλουμε να πέσουν στην αγορά, αυτός είναι και ο σκοπός του οικονομικού επιτελείου, να πέσουν στην αγορά και να ρίξουν αυτόματα και τις τιμές. Γιατί είναι πολλά τα κλειστά ακίνητα. Τα ακίνητα που διστάζουν οι ιδιοκτήτες τους να τα νοικιάσουν. Εδώ δίνει το κίνητρο λοιπόν το πρόγραμμα αυτό να μπεις στο πρόγραμμα, να επιδοτηθείς με έως και 36.000 ευρώ ανά κατοικία προκειμένου να φτιάξεις το ακίνητό σου, όμως θα πρέπει στη συνέχεια να το νοικιάσεις τουλάχιστον για 5 χρόνια και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια δεν μπορείς να το πουλήσεις,
1: Ούτε να το κάνεις Airbnb.
0: Ούτε να το κάνεις Airbnb. Mm-hmm. Δεν ισχύει για βραχυχρόνια μίσθωση, μόνο για μακροχρόνια. Και αυτός είναι και ο σκοπός. Όχι να το νοικιάζεις σε κάποιους τουρίστες, αλλά να το δώσεις πραγματικά σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη και ψάχνει να μείνει. Και να πούμε τώρα ότι στο πρόγραμμα, αυτή είναι μία κατηγορία, τα κλειστά ακίνητα προκειμένου να μπουν στην αγορά. Η άλλη κατηγορία είναι οι παλιές κατοικίες, τις οποίες μπορείτε, φτάνει να μένετε μέσα στην κατοικία αυτή, να είναι η πρώτη σας κατοικία, μπορείτε mm-hmm. να μπείτε και να την ανακαινήσετε. Μιλούμε για παλιές κατοικίες με οικοδομική άδεια μέχρι τέλος του 1990, όχι έπειτα, μέχρι 120 τετραγωνικά, εκτός από την περίπτωση που μιλούμε για τρίτεκνους ή πολύτεκνους που υπό όρους μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 150, ενώ οι αιτήσεις για την χρηματοδότηση αναμένεται να ανοίξουν το Σεπτέμβριο. Χρειάζεται να τρέχουν και πάντοτε υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε αυτού του είδους τα προγράμματα, mm-hmm. γιατί υποστηρίζουν ενεργειακή αναβάθμιση. Πρέπει
1: και η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά στο σύνολο της χώρας, βέβαια, γιατί βελτιώνει την κατανάλωση ενέργειας.
0: Και πρέπει να αναβαθμίσεις κάποιες συγκεκριμένες βαθμίδες στο ακίνητό σου. Δηλαδή, έρχεται ένας επιθεωρητής, mm-hmm. Ενεργειακός επιθεωρητής, κρίνει, για παράδειγμα, ότι είναι στην κατηγορία Δέλτα το ακίνητό σου, πρέπει να το φέρει στην κατηγορία Β, για παράδειγμα, να ανέβεις δύο βαθμίδες. Ναι. Άρα, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να κάνεις θερμομόνωση στην ταράτσα. Πρέπει να κάνεις θερμομόνωση στους τοίχους.
1: Να βάλεις ντάου.
0: Πρέπει να αλλάξεις πορτοπαράθυρα κλπ. Ακόμη και το θερμοσύφωνο νομίζω ότι είναι. Δεν είναι, είμαι 100%.
1: Νομίζω ότι είναι και το
0: σίγουρος,
1: θερμοσύφωνο.
0: Γιατί και αυτό είναι μια ενεργειακή αναβάθμιση. Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικά τέτοιου είδους ζητήματα. Εγώ θα έλεγα να μας πας, επειδή πλησιάζουμε πολύ στην ώρα του Μουντιάλ. Θα έλεγα να μας βγάλεις λίγο εκτός συνόρων τώρα.
1: Σας βγάλω εκτός συνόρων και θα σας πάω σε έναν ορειβάτη που ανέβηκε σε ηφαίστειο 6.200 μέτρων και ο επόμενος στόχος του είναι το Everest. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του ορειβάτη? Δεν είναι άνθρωπος, είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του ηφαιστείου Τσιμπαράσα στον Ισημερινό, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στις προσπάθειες των ρομπότ με πόδια να βγουν από την ελεγχόμενη περιβαλλοντική κατάσταση που ζουν και να φτάσουν σε ορισμένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη. Τώρα, τι είναι αυτό το ρομπότ? Ένα τροποποιημένο Unitary G1 με το όνομα Pemba και συμμετείχε σε αποστολή προς την κορφή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο, όπως είπαμε, 6,2 χιλιόμετρων. Η ανάβαση αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας φιλόδοξης ρομποτικής αποστολής που θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στο Everest. Τώρα, γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο ρομπότ, είναι το εύλογο ερώτημα. Ο επικεφαλής του προγράμματος και ιδρυτής της Geologic Dome, ο οποίος έχει εργαστεί σε πρωτοβουλίες προστασίας της φύσης με το Παγκόσμιο Ταπείο για τη Φύση, το γνωστό WWF, σε περιοχές όπως η λεκάνη του Κονγκό και το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, η ιδέα προέκυψε από τις δυσκολίες παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών. Σήμερα χρησιμοποιούνται εκτεταμένα δίκτυα σταθερών καμερών και αισθητήρων για την καταγραφή της άγριας ζωής. Ένα κινητό ρομπότ όμως, με εξυπλισμένο με κάμερες, αισθητήρες, δορυφορική σύνδεση και τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε στο μέλλον να περιπολεί αυτόνομα μεγάλες εκτάσεις και να συλλέγει δεδομένα. Πάρε για παράδειγμα τον Αμαζόνιο. Mm-hmm. Ο Αμαζόνιος είναι ο πνεύμονας του πλανήτη, ένα τεράστιο δάσος, το οποίο όμως έχει το εξής πρόβλημα. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες οι οποίες λιμένονται την ζηλία του Αμαζονίου. Έχει μειωθεί στο ένα τέταρτο ο Αμαζόνιος και μιλάμε για ένα αχανές δάσος, rainforest ο Αμαζόνιος, και όταν επιχειρούν η επιχειρή αστυνομία να πιάσει αυτούς που κάνουν την παράνομη υλοτομία, πολλές φορές δεν διστάζουν αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν πυρ κατά των αστυνομικών. Δεν συζητάμε για το πόσοι ακτιβιστές στον Αμαζόνιο έχουν δολοφονηθεί, γιατί ακριβώς θελήσανε να μην καταστραφεί αυτό το δάσος, γιατί είναι πνεύμονας μοναδικός και αν χάσουμε τον Αμαζόνιο χάνουμε και τη γη, Βαγγέλη.
0: Μετά από λίγα χρόνια μπορεί να έχουμε τέτοια ανθρωποειδή ρομπότ πολλά και να τα βάζουμε να περιπολούν μέσα στα δάση.
1: Ναι.
0: και αν δουν κάπου κάπως εστία πυρκαγιάς, να σημάνουν άμεσα συναγερμό, να φωνάξουν και τα υπόλοιπα και να τη σβήσουν.
1: Αυτά είναι, Βαγγέλη, τα καλά της τεχνολογίας. Δες τώρα με τα drones πόσες πυρκαγιές έχουν προληφθεί. Mm-hmm. Πόσες πυρκαγιές, δηλαδή το drone την εντοπίζει κατευθείαν, γιατί έχει ειδικό αισθητήρα για να εντοπίσει την πυρκαγιά, τον ελάχιστο καπνό, και να σπεύσει αμέσως πυροσβεστική.
0: Πριν... Και εκτός αυτού, έχουμε και τα drone που φέρουν μικρή ποσότητα νερού.
1: Μπράβο,
0: και αν εντοπίσουν,
1: πολύ σωστά το
0: επισημαίνεις, εν τη γενέση της μία πυρκαγιά, δύναται να τη σβήσουν.
1: Αυτό.
0: Αν είναι στην αρχή, δηλαδή, μία μικρή εστία, εκεί που λέμε μακάρι να το προλάβουμε στην αρχή, μπορεί το drone μόνο του να πάει από πάνω και να αφήσει ποσότητα νερού για να τη σβήσει.
1: Είναι τα καλά.
0: Η τεχνολογία, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι σίγουρα στην υπηρεσία
1: πλευρά
0: μας.
1: Στην πλευρά μας, ναι. Βέβαια, από την άλλη, μπορείς να πας στην παραλία να θέλεις να κάνεις γυμνισμό και να περάσει το drone και να σε καταγράψει και να ανεβάσουν τις φωτογραφίες σου στο Instagram ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Γιατί να σε καταγράψει το drone, δεν υπάρχει κανένα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να θες να παίξεις ρακέτες με κάποιον και να μην έχεις. Να έχεις ένα ανθρωποειδές τέτοιο ρομπότ, συμπαίκτη για να παίζεις ρακέτες. Τα κατούκα. Έτσι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, νομίζω
1: έφτασε
0: ότι.
1: Η ώρα, έφτασε.
0: Έφτασε η ώρα. Ποια ώρα? Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας.
2: Είμαι.
0: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Είναι κανένας με το Βέλγιο, γιατί το βλέπω ζορίζεται λίγα.
1: Εγώ.
0: Τραβάει ζόρι, έτσι.
1: Έχεις 5 χρόνια στο Βέλγιο και το θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου.
2: Αυτό το είπα. Γι' αυτό, Δημήτρη, μου το είπα. Εντάξει, προηγήθηκε η Αίγυπτος, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η αναμέτρηση, Αίγυπτος-Βέλγιο, και είναι στο 1-1.
1: Πόσο καλή είναι η Αιγύπτη, γιατί οι Βέλγοι παίζουν πολύ καλή μπάλα, έχω την αίσθηση. Με τις ελάχιστες γνώσεις που έχω.
2: Οι Βέλγοι είναι στο σημερινό αγώνα, όχι σκιά του εαυτού τους, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλοί. Ναι. Και οι Αιγύπτιοι κάνουν αυτά απλά που πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν και την αμυνά τους, αλλά κυρίως για να το πω έτσι, και μήπως βάλουν και γκολ τώρα, πάρω λίγο. Προηγήθηκαν και τους ευνόησε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό να προηγηθείς και μετά να προσέχεις περισσότερο την άμυνα, και είχαν και μια-δυο αντεπιθέσεις που μπορούσαν να κάνουν και τη ζημιά, αλλά ο Κουρτουά κράτησε το 1-0. Τελικά ο Λουκάκου μόλις μπήκε, δεν σημείωσε γκολ, επηρέασε όμως πάρα πολύ τη φάση και υποχρεώθηκε σε αυτό γκολ η Αίγυπτος. Αλλά αν σημείωνε γκολ, θα ήταν το γρηγορότερο γκολ ποδοσφαιριστή που έχει πια αλλαγή. Δηλαδή ήταν μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα με τον μπήκε, έγινε γκολ. Δεν πρόλαβε. Τον πίεσαν δύο αντίπαλοι, και επειδή είναι και Λουκάκου, ο Λουκάκου είναι ένα τάγκ εντός αγωγικών, δηλαδή αθλητική, πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις τάγκ πολύ πιο εύκολα από ότι δυστυχώς εσείς για πολέμους και όλα αυτά, οπότε δεν καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, εμείς παραποιούμε λιγάκι τα πράγματα για να δώσουμε έμφαση. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε ακόμη στην πρώτη αγωνιστική και χορταίνουμε ποδόσφαιρο. Ειδικά η χθεσινή μέρα ήταν γεμάτη από γκολ, 19 γκολ μπήκαν χθες, και αυτό εξαιτίας τη Σουηδία που σημείωσε 5 γκολ απέναντι στην Τινησία, αλλά κυρίως τη Γερμανία που έβαλε 7 γκολ στο Κουρασάο και δέχτηκε και ένα. Οπότε συνολικά σε ένα παιχνίδι 8 γκολ δεν είναι και λίγο πράγμα. Είμαστε στο 85ο λεπτό, να πω, για το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Οπότε είμαστε μαζί με τις καθυστερήσεις περίπου κανένα δεκάλεπτο, φαντάζομαι, πριν από τη λήξη. Και είναι 1-1 και πάμε για έκπληξη. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες μάλλον, είχαμε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις μέχρι στιγμής, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης, που ακούει το όνομα Ισπανία, δεν μπόρεσε να νικήσει 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, έτσι.
1: Κάπο Βέρντε, αν είναι δυνατόν.
2: Κάπο Βέρντε. Μια μικρή χώρα, πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο, και βλέπεις ότι αμέσως ισοπαλία 0-0.
0: Ο γκολκίπερ ήταν όλα τα λεφτά, έμαθα.
2: Λοιπόν, ο γκολκίπερ είναι μια καταπληκτική ιστορία. Έχει παίξει 5 χρόνια, ξέρει και κυπριακά, έτσι, να ξέρεις. 5 χρόνια στην ΑΕΛ ΕΒΕΣΟΥ. Ο συγκεκριμένος είναι 40 ετών και ονομάζεται 40? Βοζίνια. Ναι. Βοζίνια, 40 ετών.
1: Δεν είναι μεγάλος. για goalkeeper 40 ετών. Δεν ξέρω καλά
2: να σου θυμίσω.
0: Στάθηκε πολύ μεγάλος πάντως, σίγουρα.
2: Επειδή είσαι και εσύ λίγο μεγάλος, μπορεί να το θυμάσαι. Χασολουκάκο τώρα ένα γκολ. Μια ευκαιρία. Το 1982 στο Μουντιάλ της Ισπανίας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής αρχηγός που σήκωσε το τρόπο ήταν ο Ντίνο Τζοφ στα 40 του, έτσι. Ναι, οπότε ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν. Ο Ντίνο Τζοφ, βέβαια, μιλάμε για θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τερματοφύλακας, mm-hmm. αλλά ο Ζήμια πήρε τη δόξα του και έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος.
1: Και δάκρυσε, λέει κιόλας, από τη συγκίνηση.
0: Ναι, έβαλε τα κλάματα στο τέλος του αγώνα γιατί ήταν συγκινημένος.
2: Βέβαια, όχι μόνο αυτό, πήγε στο Μουντιάλ με 50.000 ακολουθούς στο Instagram και 2 ώρες μετά τον αγώνα αυτοί είχαν γίνει, κρατηθείτε, 2,3 εκατομμύρια οι ακολουθοί του μέσα σε 2 ώρες. Τέσσερις φορές ο πληθυσμός του αρχιπελάγου που είναι περίπου 550.000. Δηλαδή έχει 4 φορές περισσότερο, δηλαδή ούτε εκτός από τους συμπατριώτες του τον ακολουθούν πάρα πολλοί εκατομμύρια άλλοι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί όλος μα όλος ο πλανήτης, είτε λίγο είτε πολύ θα το παρακολουθήσουν από αν είμαστε 8 περίπου 6,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές, πολίτες.
1: Αναδεικνύει πάντως ναι. Τάσε, αναδεικνύει και αστέρια όπως αυτός ο Βοζίνια, έτσι, το παγκόσμιο κυπροποδοσφαίρο, το Μουντιάλ.
2: Κοίταξε το.
1: Ενδεχομένως να μην ήταν τόσο γνωστή προηγουμένως, δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να πεις αστέρια τώρα 40 χρονών, αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζει ιστορίες όμορφες.
1: Μπράβο, έτσι πιο ωραία το έθεσες.
2: Ναι, είναι όμορφες ιστορίες που πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα τα συναντήσουμε, θα μας ακολουθούν κιόλας. Μετά η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει στα παγκόσμια κύπελα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε αυτά. Έλεγα για τον κόσμο που παρακολουθεί, έγινε ρεκόρ τηλεθέασης σε ποδοσφαιρικό αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη το 4-1 που νίκησαν οι Αμερικανοί και η ομάδα του Ποσετίνο, του coach Ποσετίνο, το είδαν 19 εκατομμύρια τηλεθεατές, ένα ιστορικό ρεκόρ για μετάδοση αγώνα της Εθνικής Ανδρός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχνάμε ότι το σόκερ, όπως το αποκαλούν, δεν είναι και το δημοφιλές.
0: Δεν είναι δημοφιλές, ιδιαίτερα.
1: Σαφώς όχι, όχι, το American Football είναι πιο πολύ, αλλά εντωμεταξύ για αυτόν τον αγώνα που λες, έφαγε λέει χοντρό κράξιμο ο Τριντό. Γιατί? Γιατί αντί να πάει να δει τον Καναδά, Justin Trudeau, πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, αντί να πάει να δει τον Καναδά, πήγε και είδε το μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνοδεύσει την Katy Perry. Έτσι, δηλαδή πόσο πολύ μπορεί να σε πιέσει
0: να
1: μια...
0: Παρασύρει.
1: Να σε παρασύρει, μπράβο ρε Βαγγέλη, καλή σου, για να δεις τον αγώνα, όχι της χώρας σου, αλλά των Ηνωμένων Πολιτείων, έτσι.
0: Άμα ήθελε να σε έκανε και διαφορετικά.
2: Ήταν, παιδιά, ήταν για δουλειές εκεί ο άνθρωπος.
1: Ναι, για δουλειές ήταν, αλλά... πήγε τυχαία, αλλά πήγε τυχαία, δεν πήγε στον Καναδά.
0: Κατανόηση, κατανόηση Τάσος.
1: Μπράβο, βλέπω πραγματικά όντως.
2: Το συμπαραστεκόμαστε, έτσι.
1: Ναι, οκ.
2: Λοιπόν, είπες το αναδεικνύει και αστέρια, όντως αναδεικνύει αστέρια, αλλά αυτή η φετινή χρονιά του καταπληκτικού Αγιούπ Μποαντί, έτσι λέγεται ο ποδοσφαιριστής, θα κάνω λίγο...
0: Και όχι Αγιούπ Ελκαμπή.
2: Όχι, καμία σχέση. Είναι Μαροκινός, είναι Μαροκινός, έτσι, 18 ετών, ο Αγιούπ Μποαντί, ποδοσφαιριστής της Λιλ, έκανε καταπληκτική χρονιά, πονέψιμε όλο το χειμώνα ο Ντεσάν για να τον πάρει στην Εθνική Γαλλίας, δεν τα κατάφερε, αποφάσισε να αγωνιστεί στην ομάδα της των γονέων του, τέλος πάντων, θα σας εξηγήσω γιατί το αναφέρω έτσι, και τελικά αυτό το παιδί στα 18 του ήταν ο κορυφαίος παίκτης απέναντι στη Βραζιλία, έτσι.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι ότι ήταν ο κορυφαίος, αυτό είναι το λιγότερο. Ποδοσφαιριστής είναι και δεχομένως και ταλαντούχος. Όχι δεχομένως, είναι δεδομένο ότι είναι ταλαντούχος. Έκανε ορισμένες. Τα στατιστικά του δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακά, με τις 88 επαφές με την μπάλα που είχε, με τις 11 κερδισμένες μονομαχίες. Ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Είχε εύστοχες πάσες στο αντίπαλο μισό, δηλαδή προς την επίθεση. Είναι αμυντικό σκαφ. Ωραία, το νούμερο 6 για τους μη ημένους, το λέω αυτό. Mm-hmm. Παράλληλα, ολοκλήρωσε το μάτς με το εντυπωσιακό 93% όσον αφορά την ακρίβεια των μεταβιβάσεων του. Και πάλι όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής. Έχει και εξέλιξη αυτό το πράγμα, λοιπόν. Mm-hmm. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Σενλής της Γαλλίας, τα ξέρεις καλά, Δημήτρη, το 2007. Και μέχρι τώρα η πορεία του στο γαλλικό ποδόσφαιρο είναι απλά, πώς να το πω, εξωπραγματική. Τον Οκτώβριο του 23, σε ηλικία μόλις 16 ετών και 3 ημερών, με τη φανέλα της Λίλ, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Conference League, αλλά και ο νεότερος που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λίλ, έτσι, της γαλλικής ομάδας. Mm-hmm. Λίγες εβδομάδες μετά, μάλιστα, έγινε και ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, μέσα σε 2-3 εβδομάδες και στα 16 και κάτι, έχει σπάσει 3 ρεκόρ ήδη ο πιτσιρίκος αυτό, και το ξεπερνάμε και αυτό το αγωνιστικό. Έχει και συνέχεια. Εντάξει, φέτος έχει αγωνιστεί σε 37 τα 42 παιχνίδια ως βασικός, και η Λίλη τερματίζει στην τρίτη θέση. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν και πρώτη στο πρωτάθλημα και βγήκε φυσικά και Champions League. Όμως, εδώ έχουμε και κάτι πολύ πιο όμορφο και πιο μοναδικό, δηλαδή, και νομίζω ότι εδώ είναι η αναφορά μου για τι σημαίνει πρότυπο. Πρόκειται λοιπόν για μια πραγματική διάνοια στον κλάδο των μαθηματικών. Σε ηλικία μόλις 16 ετών κατάφερε να πάρει το απολυτήριο λυκείου, ένα χρόνο δηλαδή νωρίτερα, και να έχει πολλές διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς.
1: Και δεν είναι εύκολο το απολυτήριο λυκείου στη Γαλλία, να το πούμε αυτό.
2: Και δεν είναι εύκολο να σου δώσουν και μια τάξη παραπάνω, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Κάτι σημαίνει αυτό.
2: Γι' αυτό το τονίζουμε έτσι με έμφαση. Και κατά τη διάρκεια του παιδικού του χρόνου είχε προσπεράσει μια ολόκληρη σχολική τάξη λόγω των πνευματικών του ικανοτήτων, έτσι το χαρακτηρίζουν, και της έφεσης φυσικά που είχε στις θετικές επιστήμες. Λοιπόν, ο πιτσιρίκος αυτός, 18 χρόνο παιδί είναι ακόμη, πήρε και το 23 πήρε και το βραβείο σε εθνικό διαγωνισμό ρητορικής στη Γαλλία.
1: Τώρα. Ο τύπος είναι απίστευτο ταλέντο σε όλα.
2: Άμα το δεις πως παίζει, θα τρελαθείς ακόμη περισσότερο αν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα τον υποδέχτηκε και τον κίνησε και τον βράβευσε ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ολυσσίων.
1: Αυτό αλλάζει την εικόνα. Πολλές φορές, Τάσε, έχουμε την αίσθηση ότι οι ποδοσφαιριστές είναι κάτι παιδιά τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη μόρφωση, είναι φοβεροί μπαλαδόροι, είναι αθλητικοί, είναι έτσι πολύ δυναμικοί, αλλά είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν έχω και φοβερές γνώσεις για το ποδόσφαιρο, αλλά η πρώτη φορά στη ζωή μου που ακούω κάτι τέτοιο για ένα ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν είναι
0: αυτό που λέμε περίπτωση.
1: Μπράβο, ρε Βαγγέλη.
2: Ακριβώς αυτό που λέω, Βαγγέλη. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ τόσες δεκαετίες που παρακολουθώ και πιο επαγγελματικά δηλαδή το ποδόσφαιρο, δεν θυμάμαι τόσο, μα τόσο πολύ στα 18 του χρόνια να έχει σπάσει τα κοντέρ και πνευματικά εννοώ ένα παιδί. Είναι παιδί, επαναλαμβάνω, έτσι, 18 χρονών και κάτι ημερών. Είναι ο Αγιούπ Μπουαντί.
0: Μάλιστα. Το σημειώσαμε, τώρα το μάθαμε.
2: Και τώρα που το μάθατε, να κλείσω λοιπόν.
0: Να κλείσουμε, Τάσο μου, ναι.
2: Ναι, γιατί έχει και συνέχεια. Είναι 0-0 στις καθυστερήσεις. Είναι 5 λεπτά ο καθυστερής και μάλλον θα λήξει. Συγγνώμη, 1-1. Και μάλλον θα λήξει και με αυτό. Και έληξε. Και με αυτό σας έδωσε και το τελικό αποτέλεσμα. Ξημερώματα Τρίτης, 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή σε 1 ώρα. Στο Μαϊάμι, 8ος όμιλος, Σαουδική Αραβία με Ουρουγουάη. Εκεί η Σαουδική Αραβία έχει coach τον Γιώργο Δόνη, έτσι.
0: Βέβαια. Ο Γιώργος.
2: Και με την Ουρουγουάη παίζει ο Φακούτο Πελίστρη του Παναθηναϊκού, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Και για τον 7ο όμιλο, στις 4 η ώρα, έχει σημαντικό συναγερμός εδώ και ώρες, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Έτσι, στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι και η μόνη ανησυχία, τα μέτρα είναι δεδομένα, έτσι τα...
1: καλά, ναι.
2: Δεν το συζητάμε. Η μόνη ανησυχία είναι ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχουν πάρει κάποια εισιτήρια μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν τους Ιρανούς.
0: Μάλιστα.
2: Ελπίζω η αποδοκιμασία είναι το λιγότερο.
0: Να μείνουμε εκεί.
2: Και στη Νέα Ζηλανδία, αν τύχει και το παρακολουθήσει κανένα, γι' αυτό το λέω, αγωνίζεται, ελπίζω να αγωνιστεί στα 36 του, ένας Έλληνας. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης είναι ο μόνος Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο παγκοσμίο κύπελλο με τη φανέλα της Νέας Ζηλανδίας. Νεοζηλανδός είναι δηλαδή, αλλά είναι με ελληνική. Ο Κώστας Μπαρμπαρούσης.
1: Μια πρόβλεψη, μια εκτίμησή σου με την εμπειρία σου.
2: Για το συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι με το Ιράν θα νικήσει, αλλά μέχρι εκεί και δεν ξέρω. Οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για τους Ιρανούς. Να θυμίσω μόνο και αυτό θα κλείσω λοιπόν, ότι οι Ιρανοί φτάνουν λίγες ώρες πριν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού η έδρα τους είναι στο Μεξικό, τους αφήνουν να μείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά τη λήξη του αγώνα, ντους, δεν ξέρω αν θα κάνουν και ντους, και φεύγουν κατευθείαν ξανά για Μεξικό. Δεν τους δέχονται.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Είναι Αμερική, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Επιτρόπου για την αναλυτική ανάλυση. Εμείς πρέπει να σας κλείσουμε. Όμως, γιατί η ώρα πάει 12.
1: Βαγγέλη Σαρής.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, στο τέλος της μέρας ήμασταν εδώ και σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Κατά την άφηξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στην Ελβετία για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στη Γενέβη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν με ανάρτησή του στο ΕΞΕ τόνισε ότι όλα τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης υποστήριξαν το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η πραγματική αποφασιστικότητα της Αμερικής να σεβαστεί τα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Σώσαμε το Ισραήλ από τον αφανισμό, αλλά οι αγώνες μας συνεχίζονται με ή χωρίς συμφωνία. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πλέον πυρηνικά όπλα. Με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είμαστε πάντα στην ίδια γραμμή, ήταν η πρώτη αντίδραση του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς αποτελεί μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, δήλωσε ΥΠΑΤ εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στη Γαδά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, από όπου θα μεταφερθεί αύριο στον Ισαγγελέφ ετών Πειραιά. Νωρίτερα, συνοδοί αστυνομικής δύναμης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Ίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Το δίλημα των εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά, τόνισε. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στείνουν τη γνωστή κάλπη και αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους, έχοντας για σημαία τις στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, δήλωσε σε ομιλία του στο Περιστέριο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι καμία εγγύηση δεν προσφέρουν στη χώρα μας οι συμμαχίες με κράτη τρομοκράτες. Αντίθετα, μας χώνουν πιο βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των πολέμων. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε και σκότωσε με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ο δράστης στο αυτοκίνητό του σε ένα λόφο έξω από τη Δράμα. Νοσηλεύτρια 55 ετών του νοσοκομείου Ναυπλίου έχασε τη ζωή της το απόγευμα εν ώρε υπηρεσίας και πάνω στην ένταση της δουλειάς. Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, η άτυχη νοσηλεύτρια εργαζόταν στα επίγοντα όταν μεταφέρθηκαν εκεί 5 τραυματίες Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο, με δεκάδες συνοδούς. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν οι συνοδοί. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Το παιδί σταθεροποιήθηκε τελικά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Ένα βομβαρδιστικό B-52 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά προβλέπονται σήμερα πρόσκαιρες βροχές. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή του την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Σύνοδου Κορυφής της G7 και παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στη Γενέβη για τη διαζώσης υπογραφή της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης στήριξαν το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση των ΗΠΑ. Στο Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι παρά τη συμφωνία η χώρα του θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας ότι δεν βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή με την Ουάσιγκτον. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας χαρακτήρισε τη συμφωνία δυνητικά σημαντική πρόοδο. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σάνταμ Χαφτάρ συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας τις συναντήσεις του με πολίτες. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε από το Περιστέριο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δήμητρης Κουτσούμπας. Δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές με αιχμή τις συμφωνίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Στα κρατητήρια της Γαδά διανυχτερεύει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Άριου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα αποφυλάκησής του. Σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Η επιστροφή του στη φυλακή Κορυδαλλού δεν κατέστη δυνατή, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο, ενώ οι σχετικές συνεννοήσεις μεταξύ εισαγγελικών αρχών δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Η οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσά τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί, μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. Το παιδί σταθεροποιήθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άργους. Βομβαρδιστικό Β-52 συνετρίβει σήμερα λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Στην Αττική αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή του την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 και παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Οι τιμές του πετρελαίου ενδεικτικά έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones έφτασε σε ιστορικό υψηλό σήμερα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Το Brent υποχώρησε κατά 4,76% στα 83,17 δολάρια ανά βαρέλι. Το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε κατά 4,87% στα 80,75 δολάρια ανά βαρέλι. Είναι οι χαμηλότερες τιμές από τις 4 Μαρτίου. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε απόψε ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ συζήτησαν χθες την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς και τις παραδοσιακά στενές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησε από το Περιστέρι. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δήμητρης Κουτσούμπας, δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές με αιχμή τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Στα κρατητήρια της Γαδά διανυκτερεύει απόψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα αποφυλάκησής του. Σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Φετών Πειραιά. Η επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού δεν κατέστη δυνατή, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο, ενώ οι σχετικές συνεννοήσεις μεταξύ εισαγγελικών αρχών δεν απέδωσαν αποτέλεσμα. Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Δράμα. Αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από τροχαίο, ανάμεσα τους και ένα σοβαρά τραυματισμένο παιδί μέσα σε κλίμα έντασης λόγω της παρουσίας πολλών συνοδών. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της δεν επανήλθε. 8 μέλη πληρώματος εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού τύπου Β-52 στην αεροπορική βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις με θερμοκρασία από 29 έως 33 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίους σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για
2: να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, άστο να παίζει από κάτω. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης, 16 του μηνός. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα και από μένα. Πάλι θέματα υγείας, λέει. Ουγάρ έρχεται μόνον το γύρας. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αγαπητή Μέρη, από το γέρακα. Εγώ λέω 65ο.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

Πιάνω καλημέρα και στην παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Άλλος μεγάλος ο Γονίδης. Έφυγε ο μανατζέρ του, να παρευχεί ο Ηλίας ο Παπατζαφυρόπουλος. Καλώς ταξίδι στο φως.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Γιάννη τον Πρίντεζη, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Γιάννο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Γιώργαρος. Διαχρονικός ο Τρικάλινος. Κάποτε κάποιους τους ξύνησε.
3: Στον κόμπο κυβισία.

απογείωσης απόψε, λέει η μάχη. Γιάννης Πλούταρχος και η κυρία Μπαλτατζή, θέλω να φύγω μέσα από το σπίτι με το Μέγκα.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην περιφερειακή της Πάτρας. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από το Δελβινάκι Ιωαννίνων. Λέει ένα μικρό χωριό κοντά στην Κακαβιά. Σας ακούμε, να είστε καλά, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Νίκο Βέρτη. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήκτρα μαζί μας απόψε.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εισέρχεται στην τελική της φάση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το σχετικό κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη. Μιλώντας στο Εβιάν της Γαλλίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν ως ένδειξη της θετικής αντίδρασης των αγορών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance θα μεταβεί στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και ο Τραμπ να παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή. Ο J.D. Vance δήλωσε στο NBC ότι οι επιθεωρητές πυρηνικών θα επιστρέψουν στο Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον Vance, η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στην συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης που έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα μέλη της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης στήριξαν το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη η Βούληση των ΗΠΑ. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε στο μεταξύ απόψε ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών δορμούς. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι παρά τη συμφωνία θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επισημένοντας ότι δεν βρίσκεται πάντα στην ίδια γραμμή με την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν και στον νότιο Λιβανό. Ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς, 90 ετών, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 2027 και βουλευτικών από τον ερχόμενο Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσει αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαρτίου, ενώ ο δείκτης Dow Jones έφτασε σε ιστορικό υψηλό σήμερα, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Το Brent υποχώρησε στα 83,17 δολάρια ανά βάρελ. Το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε και αυτό στα 80,75 δολάρια ανά βάρελ. Είναι οι χαμηλότερες τιμές από την 4η Μαρτίου. Στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπαρχηγός του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συζήτησαν την ενίσχυση της διμερού συνεργασίας σε οικονομία και επενδύσεις. Μέσα σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, τόνισε από την Νίκαια ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση από το Περιστέρι, από τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα, δήλωσε ότι συντηρούν μια κάλπικη αντιπαράθεση για να αποκρύψουν, όπως είπε, τις κοινές στρατηγικές τους επιλογές. Στη Γαδά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρίου Πάγου να ακυρώσει το βούλευμα της αποφυλάκησής του, σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Δεν επέστρεψε χθες στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς δεν είχε εκδοθεί φυλακιστήριο. Οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε το θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Θλίψη προκαλεί ο θάνατος 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η οποία κατέρευσε εν ώρα υπηρεσίες στα επίγοντα. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετείχε στην αντιμετώπιση 5 τραυματιών από